αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν

εξωσάνθησα. Με ένα βλέμμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μ' άντλησα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά του. Πάνω του έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας ήταν μοιραία.

0: ήταν λόγω ατέλεια. Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχω ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα, θύμα σε κάθε μα κύμα. Να αρχίσει κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

Καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν να βρουν λιμάνι, μα τα αγαπούσαν. Έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες. Πέσαμε σε κενό, αθελ...

μας εκπλήξει και αγκαλιά μας θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες λες, όσο πολύ κι αντέξαμε. Αντέξαμε σαν ύφορους τα πόδια μας κι ασθέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε τα

χάθηκα με σένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προβάλλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, ανέφερε χθες το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο ομόλογό του. Τη μεγάλη ανησυχία τους εξέφρασαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη δοκιμαστική εκτόξευση από κινέζικο υποβρύχιο διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύζει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Το δεύτερο τρένο αναμένεται μέσα στο μήνα. Αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες, φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 3.535 είναι οι νεκροί και 16.700 οι τραυματίες από τον διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι άστεγοι.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμοβόρειες στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105.

Πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 7 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το πρωινό λοιπόν της Τρίτης με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση του ήχου, τη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου, την Κατερίνα Σερέτη μόνη σαν την ανεμόνη και σήμερα στο μικρόφωνο. Θα σας κάνουμε συντροφιά, θα σας ενημερώσουμε, θα σας πούμε τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News, θα γράψετε για να το βρείτε δηλαδή, μας βρείτε στο Viber, Earth News κενό Radio, για να βρείτε, να βρείτε το, πώς, την ονομασία μας και να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Και ο άλλος τρόπος, ο δεύτερος, είναι μέσω Facebook, θα μας βρείτε πρωινή παρέα επασφαλισμένη και θα μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Messenger.

20 βαθμοί αυτό το πρωινό εδώ στην Αγία Παρασκευή. Δροσερός ο καιρός, ωραίος είναι. Ωραία είναι έτσι τώρα το πρωί. Μετά ζεσταίνει το μεσημεράκι. Αλλά έτσι γίνεται το καλοκαίρι. Τι να κάνεις.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας έτσι λίγο ορθόδοξα. Δεν θα πω ούτε τι γίνεται σαν σήμερα και τα λοιπά. Θα ξεκινήσω λέγοντας χρόνια πολλά στην Κυριακή, τη φίλη μας, την αγαπημένη μας Κυριακή από την Καλαμάτα. Γιατί σήμερα γιορτάζουν η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Οδυσσέας και η Οδύσσια. Όχι τον Όλαν, η Οδύσσια. Είναι μεγαλομάρτυρος Κυριακής, προστάτηδας του μητρικού θυλασμού, παρακαλώ. Καλά γιορτάζει και η Αγία Εθελβούργα στην Καθολική Εκκλησία και ο Άγιος Βιλιβάλδος. Αλλά... Τα βράζει το παιδί σου, Βιλιβάλδος.

Σήμερα λοιπόν που γιορτάζει και η Κυριακή και ο Κυριάκος και χρόνια τους πολλά, είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Τα νησιά του Σολομόντος στο Νότιο Ειρηνικό γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία του 1978. Είναι 1000 τον αριθμό, με 550.000 κατοίκους. Και όλοι οι υπόλοιποι, όλος ο πλανήτης, ο περισσότερος, το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, γιορτάζει την νίκη του Βελγίου επί των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Πέρασαν στους 8 του Μουντιάλ οι Βέλγοι, παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ που έπαιρνε τηλέφωνα των Ινφαντίνο να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Λες και ο παίκτης αυτός, που ήταν ο καλύτερός τους, θα έπαιρνε όλο τον αγώνα. Δεν γίνονται έτσι. Όταν μάθουν μπαλίτσα στην Αμερική, να έρθουν να μας πούνε. Γιατί πολλά έχουμε μάθει από εκείνους, αλλά μπαλίτσα δεν ξέρουνε.

Λοιπόν, εκτός ότι γιορτάζουν αυτοί που σας είπα, ο Κυριάκος και η Κυριακή, σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, να είναι καλά εκεί που είναι οι Ισπανοί κονκισταδόρες. Γίνεται το γαμπή. Σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, να είναι καλά εκεί που είναι οι Ισπανοί κονκισταδόρες.

Στο Τσίλικοφ του Μιζούρι. Το 1974 η Δυτική Γερμανία, τότε νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του Πασόκ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για την τότε το λέγανε και την κάθαρση. Η κάθαρση. Το 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο, 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο υπολογισμός. Το θυμάμαι αυτό το πράγμα σαν τώρα. Κάναμε εδώ εκπομπή στο ραδιόφωνο. Είχαμε τελειώσει την εκπομπή και λίγο μετά άρχισαν να εκδηλώνονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις, γιατί γίνανε σε διάφορα σημεία όπως ακούσατε, και ξεκίνησε ένας ενημερωτικός μαραθώνιος. Το 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και τιμή παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 39,85% και 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες, ΚΙΝΑΛ 8,10% και 22 έδρες, το ΚΚΕ 5,3% και 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,7% και 10 έδρες, Μέρα 25 3,44 και 9 έδρες και λοιπά κόμματα 8,08%. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής, το 1893. Το 1940 ο Ρίγκο Στάρ, ο Ρίτσαρντ Στάρκι και βεβαίως ο ντράμερ των Beatles. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο σπουδαίος, ο τεράστιος, ο Νίκος Ξυλούρης. Το 1890 χάραμε τον Ανρί Λενεστλέ, ο οποίος μας έδωσε όλα αυτά τα προϊόντα της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων. Το 1908 το Δημήτριο Βικέλα, τον Έλληνα ποιητή και πεζογράφο και πρώτο πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και το 1930 τον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο υπέροχος αυτός Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, ο οποίος μας χάρισε το Sherlock Holmes.

0: Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι καλός, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, που λέει και ο Διονύσης, με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα είναι βοριάδες και σήμερα, 3 με 5, και στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά μας δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι το βοριαδάκι, παιδιά. Είναι ευεργετικό.
1: Εντάξει.

Να πω μια καλημέρα στον Νίκο στη Ξάνθη που έχουν 18 βαθμούς σήμερα. Ο Χρήστος λέει σχολάσαμε και σήμερα, 19 βαθμοί λίγο έξω από την Κατερίνη. Προχτές και μαδόπιτα. Αχ, δεν σε ακούει ο Διονύσης, δεν πειράζει, ακούω εγώ και... Έχω μια δυναμία στην κυμαδόπιτα. Πες καμιά ιδέα τι να τσιμπήσουμε σήμερα. Παιδιά, τώρα τι, εγώ τι ποθεί καρδούλα σας τώρα. Τι να τσιμπήσετε.

Και η Φωτεινή εύχεται χρόνια πολλά στις Κυριακές και στη θεία της. Άννα, γεια σου, λέει. Για το ότι μάθαμε μπαλίτσα, φαντάζομαι, στον κόσμο, στον πλανήτη ολόκληρο. Ποιος το έμαθε, η Ευρώπη έμαθε. Και εγώ το θυμάμαι, λέει, το τρομοκρατικό χτύπημα. Το μόνο πράγμα που φοβήθηκα στη Γερμανία, όσο ζούσαμε εκεί, ήταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Πάγωμα στις χριστουγεννιάτικες αγορές για λίγες στιγμές. Της αρέσουν και τα τραγούδια.

Καλημέρα στο Γιώργο στο Σιδηρόκαστρο που έχουν 20 βαθμούς. Καλημέρα στο Διονύση από τις Σέρες. Καλημέρα και στον Νικόλα από τα Πατήσια. Καλημέρα σε όλους σας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, σας εύχομαι.

Τέλος πάντων, για να ξεκινήσω από τα ποδοσφαιρικά, να σας πω το εξής, επειδή το παρακολούθησα πάρα πολύ το θέμα με την κάρτα και το που την πήρανε πίσω, που αντέδρασε η UEFA απέναντι στη FIFA και όλα αυτά. Υπήρξε φοβερό παρασκήνιο για τον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να πω ότι ό,τι και να κάνει κανείς, όσα μέσα και να χρησιμοποιήσει, ειδικά σε ένα τέτοιο άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο, αν δεν παίξεις μπαλίτσα, αν δεν παίξεις μπάλα, αν δεν έχεις καλό προπονητή, αν δεν έχεις καλούς παίκτες, αν δεν έχεις προϊστορία, δεν κερδίζεις εύκολα.

Το μόνο κακό που συνέβη χθες είναι ότι τρώθηκε ανεπανόρθωτα το γόητρο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της FIFA. Τρώθηκε ανεπανόρθωτα. Δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Δεν μπορεί να σου δίνει εντολή ένας ηγέτης κράτους τι να κάνεις και πώς να το κάνεις, είτε είναι οικοδεσπότης είτε όχι. Δεν μπορεί να σου υποδεικνύει τι να κάνεις και πώς να συμπεριφερθείς και να αλλάζεις τους κανόνες επειδή έτσι του αρέσει, όποιος και αν είναι αυτός.

Δεν θα πιστέψετε επίσης, έκλαψε ο Ρονάλντο. Γιατί αποκλείστηκε η Πορτογαλία από την Ισπανία. Εγώ με την Πορτογαλία ήμουνα για πρώτη φορά, νομίζω, στα χρονικά, γιατί δεν τους συμπαθώ και ιδιαίτερα. Τους Ισπανούς δεν μ' αρέσουν. Αλλά πάλι έβαλε τα κλάματα. Γιατί είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Έτσι είπε. Βέβαια το έχει πει και άλλες φορές, αλλά τέλος πάντων.

Κατά τα λοιπά, παιδιά, έχουμε και πολιτικά να συζητάμε, δόξα τω Θεώ, 7 Ιουλίου, δηλαδή υπάρχουν πολλά μέτωπα ανοιχτά, πάρα πολλά μέτωπα, και εκτός από τα μέτωπα που είναι ανοιχτά στα πολιτικά, έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σας τα έλεγε πριν και ο Γιάννης, θα σας τα πω και εγώ. Υπάρχει φοβερό παρασκήνιο. Εμάς το ενδιαφέρον μας είναι να δούμε τι θα δώσει τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν. Υπάρχει ο Νετανιάχου, ο οποίος αντιδρά πολύ έντονα, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη κόντρα και μίσος ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Πήρε τηλέφωνο, μάλλον έδωσε μια συνέντευξη ο Νετανιάχου σε αμερικανικό μέσο, στο Fox αν δεν κάνω λάθος, και είπε μην τα δώσετε τα F-35 στην Τουρκία, γιατί ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ, όντως το κάνει, και κατέχει και τη μισή Κύπρο. Δεν το ξεχνάμε αυτό.

Το πρόγραμμα λέει τα εξής, να ξέρετε, ότι σήμερα το μεσημέρι γύρω στις 2 φτάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Θα γίνει μια τελετή υποδοχής, φτάνει μάλιστα σε ένα αεροδρόμιο το οποίο το φτιάξανε μόνο και μόνο για να προσγειωθεί εκεί. Ρίξανε εκατομμύρια οι Τούρκοι για να προσγειωθεί εκεί σε αυτό το αεροδρόμιο. Λοιπόν, 2 και 4 γίνεται η πρώτη υποδοχή. 2 και 35 αναχωρούν για το Προεδρικό Μέγαρο, ξέρετε, το Λευκό Παλάτι. Εκεί λοιπόν φτάνουν στις 3 παρα 10 το μεσημέρι και κάνουν άλλη τελετή. Εκεί να δείτε τελετή που θα του έχει ο Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό θα κρατήσει 10 λεπτάκια. Και μετά θα μπουν μέσα και από τις 3 και 4 το μέχρι τις 5 θα συναντηθούν, θα γίνει η διμερή συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή λοιπόν η 2-ωρη συνάντηση που θα έχουν, μην φανταστείτε ότι θα είναι 2 ώρες γεμάτες, γιατί ο Ερντογάν δεν μιλάει και αγγλικά και θα είναι μεταφραστές. Θα σας το βάλω εγώ 1 ώρα καθαρή, ας πούμε. Και μετά θα πάει για λίγο στο ξενοδοχείο του να ξεκουραστεί και σε 6 και 4 θα ξαναγυρίσει το Λευκό Παλάτι για το δείπνο με όλους τους ηγέτες που θα παραθέσει ο Ερντογάν. Θα είναι και ο δικός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αύριο κατά τις 5 το απόγευμα, μην τον είδατε τον Ντόναλντ, θα φύγει από την Τουρκία. Και φαντάζομαι, θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε διαβάσει, ότι έχει δοθεί εντολή σε όλους τους ταξιτζίδες στην Άγκυρα να φορούν γραβάτα.

Καλημέρα και στο Θοδωράκι από την Ελασσόνα. 20 βαθμοί μας λέει. 20 βαθμοί στην Ελασσόνα. Τέλος πάντων, σε 2,5 λεπτάκια το ρολόι θα δείξει 6,5. Το φάγαμε το πρώτο ημίωρο. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας αφήνω με τη Σίντι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Τα πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για νεκρούς. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 22 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και drones. 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα, το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στη Βενεζουέλα, χιλιάδες οι αγνοούμενοι και οι άστιγοι από τον διπλό φωνικό σεισμό. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, η Ανάση Μέλη.

πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Είναι 7 παρά 25 και θα σταθώ για λίγο ακόμα στο Μουντιάλ, γιατί όταν συμβαίνει κάτι μία φορά μπορεί να είναι σύμπτωση. Όταν επαναλαμβάνεται δεν είναι σύμπτωση και μιλάω για αυτές τις επιθέσεις τις οποίες εξαπέλυσαν διάφοροι τύποι από την Παραγουάη εναντίον της Γαλλίας. Αποκλείστηκαν. Χωνέψτε το όμως ότι αποκλειστήκατε. Πάρτε το λίγο απόφαση ότι αποκλειστήκατε. Λοιπόν, ο ένας ήταν ο Τσιλαβέρτ, ο οποίος είπε το 1998 αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους. Τώρα θα παίξουμε με μια αφρικανική εθνική ομάδα. Ακούστε τι είπε. Και τον ακολούθησε μια γερουσιαστής, η Σελέστε Αμαρίγια, η οποία πολιτικός του Φιλελεύθερου Ριζοσπαστικού Κόμματος της Παραγουάης. Έγραψε λοιπόν στα social media, αφού έχασε η Παραγουάη από την Γαλλία στη φάση των 16, για τον Εμπαπέ. Έτσι. Αυτός ο βάρβαρος δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζίδες. Θέλω να τους πω ότι είναι πολύ μορφωμένα και καλλιεργημένα μερικοί χιμπατζίδες σε σχέση με την ίδια. Έπρεπε να του δείξει στο μεσαίο δάχτυλο Ορλάντο Γκίλ, λέει στο Γενικό Διευθυντή της Παραγουάης, ένας αποικιοκρατούμενος Καμερουνέζος προσπίδει το Γάλλο, αγανακτισμένος, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος. Άσχημος Εμπαπέ. Ήταν νευρικός και φοβισμένος μέχρι θανάτου όλο το παιχνίδι, όπως όλη η ομάδα του. Δεν κατάφεραν καν να σκοράρουν ούτε ένα γκολ, μέχρι που στάθηκαν τυχεροί με ένα πέναλτι. Το μόνο πράγμα για το οποίο πολλοί από εμάς κατηγορούμε την ομάδα είναι ότι δεν του έδωσε ένα φαρδί χαστούκι στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν είναι καν οπαδός του ποδοσφαίρου. Αυτά τα είπε γερουσιαστής της Παραγουάης για τον Εμπαπέ. Δεν μπορούν να χωνέψουν καθόλου ότι χάσανε από τη Γαλλία. Που η Γαλλία δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα, αλλά οι άνθρωποι είναι ρατσιστές. Της απάντησε λοιπόν ο Εμπαπέ και της είπε: «Κυρία Σελέστε Αμαρίγια», την είπε και η κυρία, «είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης σας. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, αυτή η χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που παρουσιάζει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν και αυτοί να έχουν την ελευθερία να διαδίδουν το μίσος και το ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο».

Ένα αμόρφωτο δεν απαντάει έτσι, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, να σας πω ότι αντιμετωπίζω ένα προβληματάκι με τα μηνύματα στο Viber και γι' αυτό δεν τα λέω. Μην νομίζετε ότι τα αγνοώ. Καλημερίζω την Άννα που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία με κύκνους. Και στον Κυριάκο μας, χρόνια πολλά, πολύχρονος. Λέει ως Κυριάκος, ευχαριστώ για τις ευχές, αν και προσωπικά επιλέγω να εορτάζω 29 Σεπτεμβρίου του Κυριάκου Αναχωρητού. Ναι, υπάρχει και δεύτερη γιορτή, όπως και πολύ συνονοματή μου. Η φωτογραφία από το πρόσφατο ηλιοβασίλεμα μας έστειλε πολύ ωραία στο λυθί της Δυτικής Χίου, αφιερωμένη ιδιαίτερα στο Σούπερ Ντόναλτ της Αμερικής του 4-1. Έχουμε πορωθεί όλοι, ε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Σας είπα λοιπόν για το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα, τι ώρα θα φτάσει στο, στην Άγκυρα. Παιδιά, χτυπάει τηλέφωνο στο τραγούδι. Hello. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, και μαθαίνουμε το εξής. Από το Axios και από τους New York Times, που έχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία, λένε λοιπόν τα εξής, ότι ο Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, αφού το λένε οι New York Times. Να σας θυμίσω ότι είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα αυτό το 2019, γιατί είχε πάρει τους S-400. Λοιπόν, προσπαθούν, λέει, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι να παρακάμψουν τους νομικούς περιορισμούς του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής μεταβίβασης ή απενεργοποίησης των ρωσικών συστημάτων. Τώρα, θα είναι πολύ δύσκολο για τον Τραμπ, γιατί θα έχει πολύ ισχυρές αντιδράσεις στο Κογκρέσο, το οποίο διατηρεί και επιφυλάξεις για την πώληση των αεροσκαφών και τον μπλοκάρει συνέχεια. Όμως, το θέμα είναι τι θα κάνουν και οι ομογενείς, οι Έλληνες, οι ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές, πόσες πιέσεις θα ασκήσουν και τι ακριβώς θα γίνει, είναι και θέμα lobbying.

Το θέμα είναι ότι έγινε ένα τηλεφώνημα την Παρασκευή. Πήρε ο Νετανιάχου τον Τραμπ και του είπε: σε παρακαλώ πολύ να αποφύγεις την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική αεροπορία της, γιατί απειλεί τη χώρα μου. Διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα στον Ντόναλντ Τραμπ και του είπε: συγκράτησε κιόλας λίγο τον Ερντογάν,

Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο Τραμπ, να σας θυμίσω, είχε καταχαιριάσει τις περισσότερες χώρες της Δύσης και κυρίως την Ευρώπη, γιατί δεν τον στήριξαν στην απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν και δεν συμμετείχαν σε αυτό τον πόλεμο. Ο Ερντογάν όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν Τούρκος, που λέμε έγινε Τούρκος, έκανε τον Κινέζο. Και θεωρείται από τους πιο στενούς συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι.

Κατά τα λοιπά, εδώ είμαστε σε κανονική προεκλογική περίοδο. Το έχετε καταλάβει ότι είμαστε σε κανονική προεκλογική περίοδο. Έχουμε κόντρες, έχουμε συνέντευξεις τύπου, έχουμε αντιπαραθέσεις. Χθες είχαμε την συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τρία στελέχη της, του κόμματος Τσίπρα, της Ελλάς, όπου έκαναν απολογισμό και του κυβερνητικού έργου, ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και είπαν ότι γενικότερα τα έχει κάνει μαύρα. Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κατηγόρησε τα στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων και λαϊκισμό. Και γιατί έγινε και μία σύγκριση, κάνανε σύγκριση με το τι είχε καεί από το 17 μέχρι το 19 και τι κάει και από το 23 μέχρι το 25. Αυτό το μεταξύ είναι από τα νίκουστα, έτσι.

Τέλος πάντων, είπαν ότι κάηκαν περισσότερα από το 23 μέχρι το 25 αντί με το, από το 17 μέχρι το 19. Απλά παράβλεψαν ότι υπήρχε και ένα μάτι μέσα σε αυτό το διάστημα. Έτσι. Επίσης ξέχασαν να πούνε, φαντάζομαι, ότι η πολιτική προστασία έτσι όπως ήταν και την παρέλαβαν οι επόμενοι δεν ήταν και στην καλύτερη φάση της. Ότι λιδωρούσαν το 112. Το λιδωρούσαν το 112. Το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς, εγώ ειδική δεν είμαι, αλλά ξέρω, λένε ότι θα είχαν σωθεί πάρα πολλές ζωές αν λειτουργούσε για παράδειγμα το 112 στο μάτι, έτσι.

Χθες εν τω μεταξύ είχαμε και τον Γιάννη Σγουρό, το θυμόσαστε, το πρώην νομάρχης, περιφερειάρχης και όλα αυτά τα πράγματα, ο οποίος θα είναι υποψήφιος πάλι με το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι είναι γιατί να μην συγκυβερνήσουν η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, ότι αν το κόμμα είναι τρίτο θα χτυπήσουν και καμπάνες για την ηγεσία, είπε ακόμα. Η Χαριλάου Τρικού είπε ότι είναι προσωπικές οι απόψεις του κ. Σγουρού. Καλή, ολονών μας οι απόψεις προσωπικές είναι, το θέμα είναι τι λέμε.

0: Κατά τα λοιπά,
1: να ξέρετε, η κυρία Καριστιανού ζητάει τη δημοσιοποίηση του βίντεο της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους hacker, γιατί φαρσέρ εγώ δεν θα τους πω. Δεν πρόκειται να τους πω ποτέ φαρσέρ, δεν τους είχα πει ποτέ φαρσέρ. Οι άνθρωποι, το είπα και χτες, είναι σε διαταγμένη υπηρεσία. Έτσι, τους έχει παρασημοφορήσει κιόλας, οπότε τι να λέμε. Θέλει λοιπόν να δημοσιοποιηθεί το βίντεο της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους συγκεκριμένους. Okay. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν μου έκανε εντύπωση ούτε το πώς δρούν αυτοί. Με στενοχώρησε το κενό, το κενό ασφαλείας που υπάρχει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, θα έπρεπε να είμαστε καλύτερα οργανωμένοι. Αλλά αυτό που με στενοχώρησε είναι ότι κάποιοι σε αυτή τη χώρα εδώ πίστεψαν αυτούς τους τύπους. Πιστεύουν ό,τι λένε. Ό,τι λένε το υιοθετούν.

Ο κύριος Μπάρκας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, το δήλωσε ξανά, αλλά επισήμανε ότι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδιά, λίγο. Πρέπει να πάμε διακοπές. Τελεία. Είχαμε και μια αποχώρηση ακόμα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Όθων Ιακωβίδης έκανε και μια δήλωση και είπε ότι αποχωρώ γιατί έπεσε στα μάτια μου όταν έμαθα ότι αγόρασε διαμέρισμα από πληστηριασμό. Κυρία Καριστιανού, έτσι αγόρασε. Επίσης η κυρία Καριστιανού είδε ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο. Το διέψευσε ο αρμόδιος υπουργός. Είπε ότι δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο. Ούτε θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες με το νέο χωροταξικό. Επίσης όλοι αυτοί οι οποίοι δαιμονοποιούν τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες παράγουν φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, υποστηρίζουν πάρα πολύ ότι εκεί που μπαίνουν φωτιές, μπαίνουν φωτιές για να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πώς να το κάνουμε? Ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη παίζουν τένις και το απολαμβάνουν και κάνουν και κριτική ο ένας τον άλλον για το πόσο καλοί τενίστες είναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι ξέρει τένις ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά θέλει λίγη προπόνηση. Που έχει πρόβλημα στο ριβέρ.

Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τις Σέρες. 19 βαθμοί, δροσούλα λέει το πρωί. Το μεσημέρι σκάμε, έτσι είναι. Ναι, ακριβώς έτσι ακριβώς είναι. Με φουντώνεις, λέει η Κατερίνα, με αυτά που ακούω. Δηλαδή αυτή είναι η αντιπολίτευση, μάλλον αντιπαράθεση αντιπολίτευση. Θα τις σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Εντάξει, δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να μιλάμε έτσι.

Πάντως θα έχει ενδιαφέρον για το επόμενο διάστημα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι τα δύο μέτωπα που υπάρχουν. Το ένα μέτωπο είναι με τον Αλέξη Τσίπρα της κυβέρνησης, το άλλο μέτωπο είναι με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τον βλέπω να κινείται συντονισμένα, δηλαδή να τα έχει... σαν να τα έχει προσχεδιάσει όλα, να έχει μέθοδο τέλος πάντων. Είναι και ένας έμπειρος πολιτικός, όπως και να το κάνουμε.

πειράτα τα λοιπά. Να ξέρετε ότι οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Άξιος, το πρακτορείο αυτό. Με πυράβλους έριξαν. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές υπάρχουν στα συγκεκριμένα πλοία. Ένα τάνκερ, λέει, ενημέρωση χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, έπιασε φωτιά. Και δεν υπήρξαν τραυματισμοί μελών του πληρώματος του σκάφους, ούτε και ρήπανση από το συγκεκριμένο γεγονός. Για το δεύτερο δεν γνωρίζουμε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πέφτει το πετρέλαιο διεθνώς, αλλά δεν το βλέπω και στα βενζινάδικα αυτό, και θα ήθελα να το δω. Έτσι γρήγορα που είδα που κλιμακώθηκαν οι τιμές, έτσι γρήγορα θα ήθελα και να αποκλιμακωθώ.

Χαρά στο κουράγιο επίσης της υπαλλήλου του ζαχαροπλαστείου στην Νίκαια, η οποία είδε τον ληστή να μπαίνει μέσα, κατάλαβε ότι το όπλο που κρατούσε ήταν ψεύτικο και άρχισε να το χτυπάει με τη σφουγγαρίστρα. Πολύ φίλη μου. Βέβαια είπε ότι το έκανε καθαρά από αντίδραση και φόβο, γιατί εγώ πια δεν τσακώνομαι ούτε καν στον δρόμο. Δηλαδή πλέον δεν ξέρουμε την κυκλοφορία εκεί έξω. Και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην εκνευρίζεστε εύκολα.

Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχρημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Αλλά έχει κατσικωθεί ο Βγενής όπως κάθε πρωί, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα και δεν λέει να φύγει να πούμε δύο κουβέντες.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Γεια σας, παιδιά.
1: Δεν την ακούμε εμείς την Κατερίνα.
0: Γεια σας, παιδάκια, τι κάνετε.
1: Τώρα την ακούμε.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Τι κάνετε, καλά.
2: Πολύ ωραία.
1: Τέλεια. Μια ωραία Τρίτη.
0: Τι έλεγε ο Βγενής και γέλαγε και δεν έφευγε.
2: Τι είδε για τη συντάξη κυρίας.
0: Και γέλαγε αυτό.
2: Όχι. Δεν αυτό είναι. Ναι, αυτό ήταν λίγο μακάβριο, ναι. Τελείωσε τώρα πάω να ζήσω τη ζωή μου. Αλλά δεν είμαστε εμείς τέτοιοι άνθρωποι.
0: Όχι,
2: σε καμία περίπτωση. Τώρα εκεί που γελάμε δεν είναι σωστό. Μπορώ να πω πάλι τον πόνο μου, το είναι ρητορική ερώτηση. Θα τον πω τον πόνο
0: μου. Ποιες είμαστε εμείς.
2: Έγινε.
1: Θα το σταματήσω.
2: Βλέπω ότι έγινε φωτιά στο. Ωραίο, Κωστέ, αυτό ο πόνο μου. Αυτό είναι ο πόνο όλων με τις πυρκαγιές, έτσι κι αλλιώς. Ένα πρώτο ερώτημα λοιπόν που δεν τίθεται γενικώ, το θέτουν συγκεκριμένοι είναι. Α, μήπως εκεί που είναι η πυρκαγιά είναι να γίνουν ανεμογεννήτρες
0: και λοιπά. Πριν, και λέω, ναι.
1: Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένο. Όχι, πάλι, η κυρία Καριστιανού το είπε αυτό.
2: Ναι.
1: Με επίσημη ανακοίνωσή της.
2: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο.
1: Αν σε αυτή την περιοχή έχουν γίνει αιτήσεις για ανεμογεννήτρες. Ναι.
2: Έχω πάντα αυτή την περιέργεια, όχι με την κυρία Καριστιανού, με τις θεωρίες συνωμοσίας. Αυτή η θεωρία συνωμοσία λοιπόν ότι στα καμένα πάνε και βάζουν ανεμογεννήτρες είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο, δεν το ανακάλυψε η κυρία Καριστιανού.
0: Όχι.
2: Το βρήκε εδώ και 20 χρόνια. Και λέω εδώ 20 χρόνια. Ένας δεν έχει πει, αδέρφια, τα ακούω αυτό εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχει μία περιοχή σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όπου πριν να μην επιτρεπόταν να γίνει ανεμογεννήτρια, μάλιστα εκεί δεν επιτρεπόταν, κάηκε και μετά επετράπη. Και έγινε. Υπάρχει μία περιοχή. Όχι.
0: Εγώ είπα υπάρχει να μου βρει να μου βρει κάποιο μία τέτοια περιοχή.
2: Μα υπάρχει περίπτωση να υπήρχε κάτι τέτοιο. Με τόσο κόσμο που ασχολείται με αυτό το θέμα και καλώς κάνει και ασχολείται. Και να μην γίνει βούκινο. Να μην είχαν πάει από κάτω και να το δείχναν. Εδώ, παιδιά, να ορίστε. Να, ο νόμος δεν μπορούσε. Τώρα μπορεί. Με τον καινούργιο νόμο.
1: Και πάνω στα καμένα. Συγκεκριμένα πράγματα, νομίζω. Ότι
2: και θα έλεγα και εγώ ντροπή του.
1: Καίγεται δάσος. Αυτό το δάσος πρέπει να ξαναγίνει. Δάσος. Είναι αναδοσωτέα η περιοχή. Δεν γίνεται να γίνει κάτι. Αυτό είναι ένα κομμάτι.
2: Όχι, αν μπορούσε ένα πριν, μπορεί να γίνει μετά.
1: Ένα διαφορετικό κομμάτι είναι ότι ακόμα και στα δάση που υφίστανται μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες.
2: Όχι οπότε, παντού. Με όρους, προϋποθέσεις, προδιαγραφές.
0: Το πρόβλημα, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν δαιμονοποιηθεί από την πρώτη μέρα οι ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν αντιλέγω ότι μπορεί σε κάποιους να δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιοι ενοχλούνται από τον ήχο που κάνουν. Δηλαδή, αν είναι σχετικά κοντά σε κατοικημένες περιοχές, τους δημιουργούν πρόβλημα. Δεν το παραβλέπω αυτό το πράγμα. Όμως έχουν δαιμονοποιηθεί. Εδώ έχουμε φτάσει, παιδιά, κοιτάξτε, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στο σημείο, κάποτε λέγανε, έλεγε ας πούμε, θυμάμαι εγώ που ήμουν μικρή, έφευγε ο Παπανδρέου, ερχόταν ο Μητσοτάκης, η αείμνηστη, και λέγανε, παραλάβαμε καμένη γη, τώρα συγκρίνουμε την καμένη γη. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι να συγκρίνουμε την καμένη γη. Αυτό το πράγμα μου τίνεξε στο μυαλό χτες.
1: Με στρέμματα.
0: Ναι.
1: Την περίοδο
0: εμείς κάψαμε λιγότερες, εσείς κάψατε περισσότερα. Ναι, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι πολιτική αντιπαράθεση αυτή. Δηλαδή, συγκρίνουμε τι κάψαμε εμείς, τι κάψατε εσείς. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανακούσει, αλήθεια σας το λέω.
1: Ειδικά όταν έχουν μεσολαβήσει ναι, τόσο λίγο τραγικά γεγονότα.
0: Πέρα από το τραγικό του ματιού, πέρα από αυτό το οποίο είναι μόνο του μια κατηγορία. Δεν γίνεται να συγκρίνεις τι κάει και επί των ημερών σου και τι κάει και επί των ημερών του άλλου. Ναι. Προοπτική θέλει ο κόσμος, παιδιά. Δηλαδή δεν θέλει τέτοια πράγματα.
1: Κοίτα, ο κόσμος θέλει και μια πολιτική προστασία που να λειτουργεί. Θέλει σύγχρονα πτυτικά μέσα. Θέλει νέες τεχνολογίες για να αντιδρούν τέλος πάντων γρήγορα οι μηχανισμοί στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιών. Θέλει ο κόσμος συγκεκριμένα πράγματα.
0: Φυσικά και θέλει, αλλά κάποτε κάποιοι λιδωρούσαν το 112 και το κοροϊδεύανε στα social. Το θυμάμαι. Ήτανε κάποιοι που λέγανε μην φύγετε, μην τα ακούτε το 112, το θυμόσαστε αυτό, το ξεχνάμε αυτά. Και τοπικοί άρχοντες το κάνανε αυτό.
2: Και ακόμα είναι 7 Ιουλίου.
0: Πού δεν πάρεις τους
2: λόγους. Έχουμε αργήσει, δεν έχω δει, κάθε καλοκαίρι, τελευταία πολλά χρόνια. Βλέπω στα social media αρχίζει και παίζει να τον Μπέριεφ που μας έδινε ο Πούτιν και δεν το παίρνουμε που θα έσβηνε όλες τις πυρκαγιές.
0: Βέβαια.
2: Έχει πάει 7 Ιουλίου, δεν το έχω δει αυτό ακόμα στα social media. Πώς μου διαφέρει.
0: Δεν είχαμε ακόμα. Χρειάζεται να μην το δεις.
2: Σε επόμενες 10-15 μέρες θα αρχίσει αυτό πάλι να παίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι κάθε χρόνο.
0: Το είχα δει εγώ στις φωτιές της Καλαμάτας. Ήμουν εκεί, ήταν εντυπωσιακό.
2: Ποιο?
0: Τον Μπέριεφ.
2: Ναι.
1: Έχει ένα παρατσούκλι αυτό το αεροπλάνο.
2: Δεν βγαίνουν πια αυτά.
0: Το είχα δει τότε, είναι πολλά χρόνια.
1: Βγαίνουν, Παιδιά. Μόνο η Ρωσία τα κατασκευάζει.
2: Και δεν ξέρω καν κατασκευάζει, γιατί η κινητήρωση ήταν ουκρανική, ένα κομμάτι στο μεγαλύτερο.
0: Κρίμα.
2: Δεν νομίζω να κατασκευάζεται πια.
0: Κρίμα.
2: Αλλά επίσης καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα τα παίρνει. Δηλαδή να πω ότι είμαστε εμείς, τα παίρνουν όλοι οι άλλοι και μπορεί, παιδιά, κάτσε. Γιατί τα παίρνουν όλοι οι άλλοι και τα παίρνουμε εμείς, δεν τα παίρνει κανείς.
1: Νομίζω ότι τρία ήταν συγκεκριμένα. Τα δύο τα κρατάγανε. Ένα το δίναν προς ενοικίαση. Μια χρονιά το είχαν δώσει σε εμάς, την άλλη στην Τουρκία.
0: Δεν είναι και για χόρταση.
2: Ίσα για λίγο να το χαρείς και μετά να συνεχίσεις την ζωή σου. Λοιπόν, ευθυμίσαμε και πάλι σήμερα.
0: Ναι, σας φιλώ γλυκά.
2: Ναι, σκέψου κάτι άλλο, Κατερίνα, γιατί άμα συνεχίσουμε έτσι να κάνω ψυχοθεραπεία.
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν είπαμε για το χάρι. Αύριο.
2: Αύριο. Που του είπαν έλα και μετά το πέρασε. Κορυδέψαμε τελικά. Μην έρχεσαι.
0: Αύριο. Έχονται σου.
2: Άχετε σου γιατί το είπαν αρχικά ή γιατί τον διώξανε.
0: Όχι, παιδί μου, αυτό είπε μόνο του θα πάει να μείνει στο παλάτι. Και μετά βγάλανε ανακοίνωση και το είπαν ποιο του το είπε. Ποιο του το είπε αυτό.
1: Δεν το πήραν πίσω οι ίδιοι δηλαδή.
2: Εγώ νόμιζα του είπαν έλα.
0: Όχι, παιδί μου, μόνο του το αποφάσισε το παλικάρι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αύριο θα μα πει.
0: Φιλιά, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, πάω και εγώ σιγά με την Amy και επιστρέφω μετά το δελτίο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Κύρια θέματα στην ατζέντα, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαιο δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αναμένεται σήμερα να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεξετάσει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος. Τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημίες, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Έφτασε στην Ελλάδα το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο Σάμου και Ικαρία. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Άντε ξανάμε να.
1: Να σε καλησπέρα.
0: Καλημέρα. Εντάξει, μωρέ, τώρα έλειψα μία εβδομάδα. Και λίγο ακόμη.
1: Και λίγο ακόμη. Εντάξει, ναι, ναι.
0: Το λίγο ακόμη ήταν ξαφνικό, δεν.
1: Όχι.
0: Αλλά συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά γιατί.
1: Εντάξει. Κόσμος κυκλοφορεί, πολλοί κόσμος κυκλοφορεί.
0: Ναι. Την πάτησα και εγώ όπως πολλοί κόσμος τις τελευταίες μέρες λόγω των καθυστερήσεων των πτήσεων ναι. κτλ. Που γίνεται πραγματικά κυριολεκτικά χαμός. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα μετά από τη σύσκεψη που υπήρχε χθες. Αλλά εντάξει, όταν πας για να ταξιδέψεις, ας πούμε, για κάπου και σου λένε ότι φτάνει η ώρα και δεν ξέρεις αν θα ταξιδέψεις γιατί δεν υπάρχει ούτε έξοδος που δεν ένδειξη, ναι. Ούτε καθυστέρηση ούτε τίποτα. Και ξαφνικά μαθαίνεις ότι αντί για 8.30 ας πούμε, το βράδυ πετάς 11 παρατέταρτο, λέω τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εκεί παθαίνεις ένα τέτοιο γιατί μπορεί να έχεις προγραμματίσει εσύ, να σε πάρουν, να πας με κάποιο
1: αυτό
0: μέσο.
1: Αυτό είναι συμβαίνουν. Ότι κυρίως όταν έχεις ανταπόκριση με άλλο μέσο.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί είναι που χάνεσαι.
0: Αλλά γίνεται πανικός γενικότερα και ευτυχώς είναι ωραίο το πράγμα να βλέπεις πάρα πολύ κόσμο σε μέσα μαζικής μεταφοράς και τα λοιπά. Τέτοια εποχή θα μου πεις πότε δεν είχε, αλλά τέτοια εποχή πάντα υπάρχει
1: τώρα...
0: πολυτουρισμός.
1: Ναι.
0: Τι, κάτι δεν προσπαθούν να συνεννοηθούν τα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Τι, α, εντάξει.
1: Από εδώ.
0: Από το εδώ. Πρώτο. Τώρα είμαι καλά εγώ. Προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με την κυρία Δώρα μας τώρα και μας λέει ότι.
1: Την κυρία Δώρα.
0: Πώς θα το πω το παιδί, δηλαδή.
1: Αχού, ακούστηκε σαν κυρία.
0: Το παιδί μας. Τώρα έχει ένα παιδί, λέει.
1: Από κυρία παιδί.
0: Ναι, από κυρία παιδί.
1: Παιδί.
0: Δεν είναι παιδί.
1: Παιδί.
0: Για τα δικά μας μάτια. Τα δικά μου, άντε εσύ σε βγάζω απ' έξω, εντάξει. Για τα δικά μου τα μάτια.
1: Το ένα μου μάτι σε κοιτά.
0: Έτσι.
1: Το άλλο είναι από εδώ.
0: Τι είναι, πώς περάσατε εσείς?
1: Ήσυχα μπορώ να πω. Mm. Καλές θερμοκρασίες.
0: Δεν σας έλειψα, σιγά μην σας λείψω κιόλας. Έτσι και λέω από λίγο καιρό και μετά θέλω.
1: Κοίταξε. Θα μας ξαναλείψεις.
0: Κάποια στιγμή.
1: Να μας ξαναλείψεις, έτσι.
0: Ναι. Θα με διώξουν. Θέλω, δεν θέλω.
1: Θα σε πεθυμούμε. Ναι. Πρέπει να σε πεθυμούμε και εσύ να μας πεθυμίσεις. Να έχεις μια χαρά που θα μας ξαναδείς.
0: Έχουμε ακόμα χρόνο.
1: Έτσι.
0: Ως τότε.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασιακά, παιδιά. Καμία σχέση με εκεί που ήμουνα.
1: Καταρχήν, εκεί που ήσουν. Εντάξει, μπορεί και εδώ να είχα. Όχι, αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι όπως βλέπεις. Δηλαδή, η εβδομάδα ξεκίνησε έτσι. Η προηγούμενη μπορεί να είχε κάτι παραπάνω, αλλά δεν είχε 38.
0: Εκεί είχε 28 το ξημέρωμα. Δεν έπεφτε πιο κάτω.
1: Εδώ δες τώρα για παράδειγμα, ναι.
0: Ναι, δεν ανέβαινε πάνω από 35-36, εντάξει, μια χαρά ήτανε. Αλλά ήταν αυτό το πράγμα το ότι καθόσουν και ίδρωνες και γόσουν, όπως το λένε, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Εξού και τα κοκκινίσματα και όλα αυτά τα χαζά που δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά και τι να κάνεις. Απ' την άλλη, τι θα έλεγα, ναι, ξέρεις που κατάλαβα την διαφορά θερμοκρασίας και του κλίματος.
1: Πού?
0: Όταν επέστρεψα και. Μπα. Λέω εδώ κάνει ψύχρα. Κάτσε να βάλω και άλλο μπλουζάκι. Γιατί δεν είχα και μακριμάνικα. Και άλλο μπλουζάκι πάνω από το μπλουζάκι. Και τρίτο μπλουζάκι πάνω από το μπλουζάκι. Χθες το πρωί, το ξημέρωμα. Εδώ. Αφού είχε 17 βαθμούς. Οπότε λέω, όχι, δεν πάει καλά. Άλλη φορά θα έχεις και ένα μπουφανάκι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια του πήγαινε ή του έλα. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι, κυρίως ναι. Για το έλα.
0: Όταν για το έλα.
1: Για το έλα. Για το οποίο ναι. Πρέπει να είναι βόρειος ο προορισμός για να
0: είσαι,
1: έχει διαφορά.
0: Και αν είσαι και θαλασσινός και ψιλοκαμένος και δεν ξέρω τι, το αισθάνεσαι, την αισθάνεσαι ψύχρα πιο πολύ.
1: Ναι, ναι, το νιώθεις λίγο διαφορετικά.
0: Και νιώθεις πιο πολύ, ξέρεις τη διαφορά της θερμοκρασίας Αλεξανδρούπολης, θάλασσας,
1: ναι.
0: Ορεστιάδας, παιδιάδας.
1: Έτσι.
0: Με υγρασία, καμία σχέση η υγρασία θαλασσινή με τη δική μας.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να μοιάζουν τα νούμερα,
0: δεν,
1: αλλά
0: καμία σχέση, καμία
1: η αίσθηση είναι εντελώς διαφορετική.
0: Πάντως σήμερα θερμοκρασιακά βλέπω θα πάμε καλά, γύρω στους 33-34 θα έχουμε και τις επόμενες μέρες μια μικρή κάθοδο στην
1: λίγο
0: Πέμπτη.
1: Λίγο περισσότερο από χθες.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε.
0: Από το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει.
1: Από το Σαββατοκύριακο πόσο ανεβαίνει.
0: Πάμε και στα θερμοκρασία. Εντάξει, μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Ωραιότατε θερμοκρασίε. Ναι. Μακάρι έτσι να είναι το καλοκαίρι.
1: Και από φαινόμενα μπορεί να ρίξει μια ματιά. Θα υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα.
0: Τώρα στα ορεινά μου δεν έχει καμιά καταιγίδα, πότε θα έχει. Θα έχει.
1: Ναι, θα έχει.
0: Στα ορεινά τη χώρα, κάποιε περιόδου θα δουν
1: και
0: οι φίλοι μα εκεί
1: πέρα.
0: Ναι, ναι. Και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη θα επεκταθεί. Θα κατεβεί από τα ορεινά και στα πρωινά.
0: Ναι. Πώς λέμε, έρτο παντού. Ένα τέτοιο πράγμα θα είναι και.
1: Κατηγύρες όπαντου.
0: Κατηγύρες όπαντου. Ναι.
1: Όπαντου.
0: Πώς θα το πεις για να δώσεις έμφαση στο παντού. Δεν λες παντού απλά, λες όπαντου και είναι.
1: Όπαντου. Ναι. Δεν είναι το.
0: Τι είναι αυτό. Έχουμε το. Αλήθεια τώρα, έχουμε 16
1: βαθμού. Σχεδόν 17, ναι.
0: Γι' αυτό κρίνω από χθες. 20 άρια στις παραλιακές περιοχές, Καβάλα, στις Ροδόπης, στις Ξάνθης και τα λοιπά της παραλίας και στην Αλεξανδρούπολη και των Σερών προς τα εκεί. 11, τι 11 στο Λαλιά, καλά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Στο χειρό νευροκοπείο εκεί.
1: Σε σχέση με χθες, η αλήθεια είναι σήμερα έχει χαμηλότερη θερμοκρασία.
0: Ναι, ναι. Δεν το έβλεπα.
1: Εντάξει,
0: το
1: κάναμε την πρωινή μας βόλτα. Ναι, ναι. Το είδαμε. Οπότε είναι λίγο ένα κλικ πιο χαμηλά.
0: Χρόνια πολλά στον Οδυσσέα που γιορτάζει σήμερα και στην Κυριακούλα και στην Κούλα και στην Κούλη και στον Κυριάκο. Αγίας
1: Κυριακής, ναι.
0: Της Αγίας Κυριακής, μεγάλη μέρα σήμερα.
1: Χρόνια
0: πανηγύρια
1: πολλά.
0: Από χθες.
1: Ναι, ναι, έχει στην, και εδώ στην περιοχή.
0: Πάνω στα Κόμμαρα δεν έχει, εκεί δεν είναι της Αγίας Κυριακής. Ναι. Κυριακής Μεγαλομάρτιος. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Κυριακή που γιορτάζει σήμερα στον Κυριάκο, στον Κυριαζή και ο Κυριαζής λέει γιορτάζει. Εντάξει. Ναι, Κούλης και όλα τα σχετικά. Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη η σημερινή. Γιατί γιορτάζεται επιπλέον?
1: Γιορτάζεται στις 7 του Ιούλη με πρωτοβουλία της UNESCO για να τονίσει τη σημασία της γλώσσας Σουαχίλη ως lingua franca, δηλαδή κοινή γλώσσα σε μεγάλο μέρος της Αφρικής. Μάλιστα. Και να προωθήσει την γλωσσική ποικιλομορφία αλλά και την πολυγλωσσία. Παρόλο που η Σουαχίλη δεν είναι μία από τις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ, απέκτησε τη δική της ημέρα, όπως και η πορτογαλική γλώσσα. Η Σουαχίλη είναι η γλώσσα του λαού των Σουαχίλη, οι οποίοι ζουν κυρίως κατά μήκος των ακτών της Ανατολικής Αφρικής.
0: 200 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν την γλώσσα αυτή.
1: Πολλά.
0: Πάρα πολλά, ναι. Ναι.
1: Ωστόσο, παρόλο που θεωρητικά τη μιλούν 200, σύμφωνα με τη Wikipedia υπολογίζεται στα 80, εκ των οποίων τα 20 τη χρησιμοποιούν ως πρώτη γλώσσα.
0: Εντάξει.
1: Ίσως, εντάξει,
0: σαν πως ξέρουν. Στην Κίνα να χανεί Ήπειρο, ποιος τι και πού και αίμα τώρα, ναι.
1: Γι' αυτό θεωρείται το πρώτο νούμερο.
0: Πάντως είναι που η επίσημη γλώσσα σε αρκετές χώρες βλέπω.
1: Κένια, Ρουάντα, Τανζανία και Ουγκάντα και αναγνωρισμένη μειονοτική γλώσσα στο Μπουρουντί, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Μοζαμβίκη.
0: Στον Μπουρουντί θέλω να πω.
1: Εκτός αυτών των χωρών ομιλείται επίσης στις Κομόρες. Σε βγάλω εισιτήριο.
0: Δεν ξέρω πού είναι, αλλά το.
1: Τη Μαδαγασκάρη.
0: Μ' αρέσει σαν λέξη. Ναι.
1: Το Μαλάουι, τη Μαγιά, τη Σομαλία και τη Ζάμπια. Εξαιτίας αυτού λοιπόν αποτελεί κοινή γλώσσα στην Ανατολική, Κεντρική και Νότια Αφρική, αλλά και τη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για την.
0: Τα νησιά, λέει, του Σολομόντο, στο Νότιο Ειρηνικό, σήμερα γιορτάζουν την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό συνέβη σαν σήμερα το 1978 και είναι περίπου 1000 στον αριθμό με 550.000 κατοίκους. Ένας εδώ, ένας εκεί και ένας παραπέρα. Πολύ τώρα,
1: 1500.
0: Και είναι περίπου 1000 στον αριθμό με 550.000 κατοίκους. Ένας εδώ, ένας εκεί και ένας παραπέρα. Πολύ τώρα, 1000.

0: σήμερα θα είναι κοντά μας η Δέσποινα. Από αύριο θα έχουμε τη Θάλια.
1: Ωραία.
0: Και
1: ωραία, μια χαρά είμαστε.
0: Τουλάχιστον σήμερα. Τώρα ναι. Δεν ξέρω τις επόμενες ημέρες, δεν το συζητήσαμε.
1: Ωραία. Άντε να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.
1: Να θυμηθούμε την όμορφη νύχτα της Γλυκερίας.
0: Πω πω, να είχα 100 καρδιές.
1: Ναι, να είχα. Δεν έχω.
0: Μας αγαπώ.

0: Αυτό πολύ από το μαμά. Δηλαδή εκεί που είσαι στο
1: μασάλια.
0: Τσακίρ και έφυγε και χορεύεις, τάγκ, ναι. Τέλειο το τραγούδι. Οπ, κόκαλα.
1: Πιάσαμε τα μασάλια με τη βασιλική μας. Δεν γίνεται. Μασάλια δεν ξέρετε
0: εσύ,
1: τι είναι.
0: Εσύ είχες και καιρό να την ακούσεις.
1: Δεν ξέρω, ναι. Ποιο. Δεν κατάλαβα τι είπε όμως.
0: Τσάξα είπε.
1: Τσάξα τι θα πει. Τσάκισα. Α, τσακώ. Α, τα έπιασες, τα πιάσαμε. Τσάξα τα μασάλια λοιπόν. Okay. Αυτό είναι λίγο σουφλιώτικο και λίγο βόρειο
0: ευρύτικο. Ευρύτικο. Κοίτα, ναι, ναι, είναι, αλλά περιοχή σουφλιώ.
1: Στη Ροδόπη δεν το λένε. Βασιλική, καλημέρα.
0: Δεν το λέμε για τα...
2: Καλημέρα, πώς ακριβώς το είπε.
1: Τσάξα τα μασάλια.
2: Δηλαδή τα τσάκισα ή τα
1: και εγώ αυτό
0: τα
1: τσάκωσαν. Δηλαδή πιάσαμε τα μασάλια. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Το μασάλια το έχετε φαντάζομαι.
2: Πιάσαμε τα μασάλια και
1: ναι, μωρέ.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, του μπουρουμπούρου. Πώς θα το πούμε έλεος τώρα, γιατί μας ακούν και φίλοι απαλού να ξέρουν τι, λέει, τι είναι αυτά τα μασάλια. Φαΐ είναι, τι είναι.
2: Μασάλι.
0: Ναι. Δεν τρώγεται, όχι.
1: Δεν τρώγεται, όχι.
2: Δεν
1: αλλά... Τρώ τη γλώσσα σου όμως με το μασάλι το πολύ.
2: Τι να πεις.
1: Ναι. Τι κάνεις.
2: Μεσάλα, έλεγαν ένα... Ένα ύφασμα, μεσάλι, μεσάλα, τώρα κάτι μου ήρθε.
1: Τώρα μου ήρθε και εμένα μεσαλίνα, ας πούμε, καμία σχέση.
0: Θα την πάτε μακριά τη βαλίτσα τώρα το πρωί.
2: Αχ, αχ, Γιάννη. Γιάννη και η Χέλεν, λοιπόν, έλα.
0: Τη μεσάλα, καλά λέει, γιατί η γιαγιά μου το έλεγε μεσάλα. Ήταν ένα κομμάτι ύφασμα που το έστρωναν, ναι.
1: Αλήθεια.
2: Το που σκέπαζαν το ψωμί τώρα. Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Άκου τώρα τι θυμήθηκαν τα κορίτσια.
2: Κοίτα τώρα που το πήραμε. Λοιπόν, για να μην το πάμε παραπέρα. Λοιπόν, έχουμε την ομόφωνη απόφαση της Συνόδου Πριτάνεων Πανεπιστημίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο ορίστηκε εκπρόσωπο.

0: πρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ίντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεσμική διάκριση που αντανακλά το υψηλό κύρος του Ιδρύματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Τις σοβαρές ελλείψεις που καταγράφονται στο ΕΚΑΒ Ροδόπης και τους κινδύνους που αυτές επιφέρουν για την υγειονομική ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ροδόπης, ο Σγκιούρ Φερχάτ, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που έγινε, όπου ένας 16χρονος λουόμενος αναστήρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, επανήλθε βέβαια ευτυχώς στην άμεση επέμβαση της ναυαγοσώστριας και ενός πολίτη που εφάρμοσαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, το οποίο έκανε 25 λεπτά και το πιάσε και βλάβη.
1: Ναι.
0: Καθώς στην επιστροφή του, σκασμένο ελαστικό, είναι, τι να πω. Ευτυχώς όμως το παιδί πήγε καλά. Έχουμε εκλογή νέου Προεδρίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά τα ίδια πρόσωπα. Μιλάμε ότι ο κύριος Μιχάλης Σπιτιακούδης, που πρότεινε ο κύριος Τοψίδης, αναδείχθηκε ο νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου η κυρία Σόφια Ψωμά από τη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση και ο Χαρίλα Οσεϊτανίδης από την Παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Έχουμε από το Επιμελητήριο Ξάνθης, το Επιμελητήριο της Ροδόπης, το Επαγγελματικό Βιοτεχνικό και το Επιμελητήριο του Εύρου, που συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα τελωνιακές απλουστέσεις και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, αύριο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. Έχουμε τελετή αποφύτησης για το παράρτημα της ασπέτες της ΑΠΕ σήμερα 7 το απόγευμα στην αίθουσα δεξιώσεων. Και να πούμε ότι φέτος το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει και το τμήμα συμβουλευτικής, το οποίο 10 χρόνια ήταν ανενεργό. Το επισκέψιμο μελισσοκομικό αγρόκτημα με λιγεύσεις με έδρα τα ορεινά στα χώρια της Ξάνθης και συγκεκριμένα τα Κομινά έδωσε το παρόν στην επίσημη επικοινωνιακή εκδήλωση της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα από την ιδρύτριά του, τη γεύση του Λουμίδου. Τι άλλο να σας πω, ιδρύεται επίσημα το εσπερινό επαγγελματικό λύκειο ΙΑΣΜΟ, το οποίο θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 26-27, με τις εξής ειδικότητες: γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας. Αυτά παιδες, να πω μια πολύ ωραία εκδήλωση, ναι, δύο από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Γιώργος Νικηφόρους, ο Ρεβεζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη, ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι προς την περιοχή μας.
2: Και στη δική μας.
1: Και στη δική μας.
0: Τραγούδησαν ή θα τραγουδήσουν.
1: Θα.
2: Μένω στα μοντέφανη χοροδία το πάμε.
0: Μάλιστα. Και σε εμάς λοιπόν, στην Ξάνθη, εκεί στον Δαφνώνα, πολύ ωραίες φωνές και οι δύο πραγματικά.
2: Πότε είναι σε εσάς?
0: Αχ, τώρα
2: δεν θυμάσαι. Δεν πειράζει.
1: Εδώ πάμε.
2: Είναι 18.
1: Όλα τα ξέρω από εδώ.
0: Θα σας το πω, μισό λεπτάκι αν μου δώσετε ένα
1: μισό
2: λεπτάκι,
0: αν μπορώ να το βρω τώρα, εδώ ναι. Πέρα που γίνεται ο χαμός. Θα σας το γράψω, παιδιά.
2: Εντάξει.
0: Θα σας το γράψω, γιατί δεν μπορώ να το δω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς δεν μπορώ να το
1: πειράζει, δεν πειράζει.
0: Όχι. Για να μην σας, να μην σας τρώω τον... Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, βρήκα την αφίσα τουλάχιστον, αλλά άμα θέλει να ανοίξει, δεν ανοίγει τώρα. Τι να το πεις.
2: Στην Ξάνθη είπες θα είναι.
0: Στην Ξάνθη είναι, στην πλατεία του Δαφνώνα, αλλά δεν μπορώ να βρω τώρα το...
1: Εντάξει μωρέ, ναι, δεν πειράζει.
0: Δεν μπορώ, δεν μου
1: θα
0: ανοίγει
1: τα βρούμε,
0: τώρα.
1: Θα τα βρούμε και θα τα πούμε για τη διάρκεια. Ωραία.
2: 10 του μηνός είναι, Βασιλική.
0: 10. Παρασκευή, μπράβο, ναι, Παρασκευή.
1: Να το βρήκε.
0: Παρασκευή, σωστά. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
1: Ωραία, λοιπόν. Αυτά, Βασιλική, από εκεί.
0: Αυτά, παιδες.
1: Ναι. Ωραία.
2: Ωραία, σε ευχαριστούμε
0: καλή
2: πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και μια αναφέρει και στη Βιολέτα Ίκαρη. Εγώ σήμερα ποιον θα φιλοξενήσω το απόγευμα.
2: Ποιον?
1: Γιάννη Σαββιδάκη, Γιώργο Κουβαρά.
2: Ω,
1: θα πάμε παρέα.
2: Yes. Ναι. Ωραία.

0: είναι από εκείνο που τα τραγούδια μου πιάνεσαι και πας πέρα, δόθε, κρατάς και τον αναπτήρα. Γιώργος Κουβαράς και Γιάννης Σαββιδάκης. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα στην Καβάλα, εκεί βρεθήκαμε τώρα. Τι βρεθήκαμε, είμαστε ήδη.
1: Είμαστε ήδη στην Καβάλα.
0: Κώστας ο Λουκούμης μαζί μας. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα από την ηλιόλουστη και ζεστή όπως προβλέπετε για σήμερα Καβάλα.
0: Τι ωραία. Και μόνο που βλέπετε θάλασσα, Κώστα, είναι ωραία ρε εσύ, τέτοια εποχή τώρα και πάνω.
1: Και δεξιά αυτό το ζηλεύουμε, να ξέρεις.
2: Είναι, το βραδάκι είναι ωραία που επιδρομείται και η παραλιακή, οπότε μια βόλτα εκεί στο παραλιακό μέτωπο της πόλης Αρχή.
0: Όνειρο. Ναι,
2: είχαμε και το Κοσμόπολης μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του τρίμερο, για όσους βρέθηκαν εκεί στην Παναγία, ένα διαφορετικό Κοσμόπολης βέβαια, αλλά είχε την ευκαιρία ο κόσμος να ξεσκάσει, να δει κάτι διαφορετικό, γέμισε από κόσμο. Και
0: να βγει και ένα ποτάκι εκεί, να βγει και ένα
2: κατσιμπουράκι. Και τα μαγαζιά γεμίζουν και είναι ωραίο που να ξεφεύγει λίγο αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές.
0: Έτσι, όσο μπορείς τουλάχιστον, ναι.
2: Ό,τι αφορά τα τουριστικά τώρα, παιδιά, λίγο χαμηλότερα, αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα, σύμφωνα και με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα για τον Ιούνιο, ήταν τον προηγούμενο μήνα η κίνηση προς τη Θάσο και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, σε σύγκριση πάντα με το εκρηκτικό και γεμάτο ρεκόρ 2025, επιστρέφοντας έτσι ουσιαστικά σε πιο ισορροπημένα επίπεδα, παρόμοια με εκείνα του 2024. Από το λιμάνι της Καβάλας προς τη Θάσο, οι επιβάτες σημείωσαν μία μείωση της τάξης του 5% σχεδόν. Οπότε είναι σχεδόν ανεπαίσθητη. Οι εκτιμήσεις λένε ότι ο Ιούνιος λειτουργεί ως ένας δείκτης για τη δυναμική του καλοκαιριού. Βέβαια η κάμψη αυτή δεν ερμηνεύεται ως κατάρρευση, αλλά ως μία σταθεροποίηση της αγοράς έπειτα από την υπερβολική έξαρση που είχε παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως πέρυσι. Βέβαια υπάρχει κόσμος στο νησί της Θάσου και είναι κάτι που φαίνεται αν κάνει κανείς μία βόλτα στους δρόμους του νησιού.
0: Ναι.
2: Τώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας γνωστοποιεί την έναρξη του καλοκαιρινού ωραρίου από αυτή την εβδομάδα και στο τέλος του καλοκαιριού. Βασική αλλαγή έχει σχέση κυρίως με το απόγευμα. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή η αγορά θα λειτουργεί 6.30 με 9.30. Το ωράριο είναι από τις 8 έως τις 2 το μεσημέρι. Βέβαια τώρα ποιος θα ανοίγει 8 η ώρα το πρωί καλοκαιριάτικα μένει να φανεί. Λογικά θα παραμείνει το 9 στην πλειοψηφία των καταστημάτων. Τώρα, μια σημαντική και καινοτόμα πρωτοβουλία έτσι με κοινωνικό πρόσημο πρόκειται να παρουσιάσει το μεσημέρι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας. Πρόκειται για το νέο διαδραστικό ψηφιακό χάρτη δημόσιων θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Είναι μια σύγχρονη εφαρμογή που υπόσχεται να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης. Η παρουσίαση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία της προσβάσιμης κοινωνικής συνοχής. Πρόκειται στην ουσία για μια εφαρμογή η οποία καταγράφει τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία μέσω πλατφόρμας στο κινητό τηλέφωνο, δίνει το στίγμα στον οδηγό και μπορεί να πάει να παρκάρει στο σημείο. Τώρα, η αγορά της Καβάλας, η αγορά κινήτων μάλλον της Καβάλας, συνεχίζει να κινείται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Επιβεβαιώνει έτσι ότι η περιοχή αποτελεί έναν δυναμικό προορισμό της ελληνικής κτηματαγοράς. Σύμφωνα με πανελλαδική μελέτη για τις τάσεις της αγοράς των ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Καβάλα είναι η περιφερειακή ενότητα που σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο στις ζητούμενες τιμές πώλησης την τελευταία πενταετία, ξεπερνώντας ακόμα και δημοφιλείς περιοχές της χώρας.
0: Ναι.
2: Και η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης, σύμφωνα και με την έρευνα, διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 26 στα 2.100 ευρώ ανά τετραγωνικό. Καταγράφοντας έτσι μια αύξηση 68% σε σχέση με το 2022. Μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Και κλείνοντας από τη Δράμα, για σήμερα το τεχνικό επιμελητήριο θα πραγματοποιήσει μερίδα για τον εξορυκτικό κλάδο και συγκεκριμένα την υγεία και την ασφάλεια. Η μερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου της Δράμας. Ο πρόεδρος Σωτήρης Λαζαρίδης τόνισε ότι ο κλάδος αυτός είναι πολύ σημαντικός. Σημειώνονται όμως ατυχήματα. Η Καβάλα, η Δράμα και η Θάσος αποτελούν μια ηγετική δύναμη στον χώρο της εξορυκτικής βιομηχανίας και σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΤ, τον κύριο Λαζαρίδη, ο εξορυκτικός κλάδος είναι πρωταγωνιστής στα εργατικά ατυχήματα παγκοσμίως.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Κώστα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Αύριο και πάλι. Λοιπόν, αυτά και από την Καβάλα.
1: Καβάλα. Τραγούδι.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Άκη Πάνου. Πήγαμε πίσω στο 1968 με τη Βίκη Μοσχολιού. Και τώρα είμαστε στην Ορεστιάδα για να μάθουμε τα νέα του Εύρω από τη Χρυσούλα Ζαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα μας.
1: Καλημέρα,
2: Χρυσούλα. Καλημέρα και καλώς ήρθαν αυτοί που
0: καλώς ήβρασαι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά.
0: Μπράβο, καλά. Χαίρομαι.
2: Θα πάω Καστανιές πρώτα.
0: Πάμε.
2: Ναι, εκεί που είναι το Τελωνείο, γιατί εκεί πήγε και ο συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου, ο Γιώργος Σικέλης.
0: Ναι. Για να δει που θα γίνει το καινούριο.
2: Ναι. Για να δει από κοντά γενικά την κατάσταση, γιατί έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τα Τελωνεία εδώ στο όνομό μας, ότι είναι παραφορτωμένα, ότι πρέπει να γίνουν σοβαρά πράγματα για να μοιάζουν με ευρωπαϊκά Τελωνεία. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά και πήγε και για να δει λίγο την κατάσταση, πώς είναι με την είσοδο, την έξοδο από και προς Τουρκία.
0: Ναι.
2: Και ιδιαίτερη έμφαση προφανώς δόθηκε στο έργο με την κατάσταση του συνοριακού σταθμού των Καστανεών. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Και προχωράει.
0: Σαν αστείο φαίνεται αυτό, έτσι. Μακάρι δηλαδή να τελειώσει πολύ σύντομα και να το δούμε να γίνει πραγματικότητα πια.
2: Πιστεύω ότι θα το δούμε, θα σου πω γιατί. Γιατί έχει υπογραφεί αυτή η σύμβαση στρατηγικής σημασίας.
0: Ναι.
2: Και λένε ρε παιδί μου ότι όταν έχεις μια τέτοια σύμβαση που χαρακτηρίζεται ένα έργο στρατηγικής σημασίας, τότε τα πράγματα έχουν λίγο πιο εξασφαλισμένα
0: ταχύτητες,
2: λίγο πιο εξασφαλισμένα τα χρήματα που θα δοθούν για να γίνει αυτό το έργο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτή τη σύμβαση στρατηγικής σημασίας για το Τελωνείο των Καστανεών, που είναι μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας της Αποκεντρωμένης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ξαναθυμίζουμε, είναι να φτιαχτεί, να κατασκευαστεί ένας νέος σύγχρονος συνοριακός σταθμός, ο οποίος θα βρίσκεται πιο κοντά στο Τελωνείο, που είναι από την απέναντι πλευρά.
0: Ναι, το τουρκικό, ναι.
2: Ναι. Και το επόμενο στάδιο αφορά τώρα τις μελέτες και την ολοκλήρωση βέβαια και των διοικητικών διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του έργου. Δεν θα γίνει αύριο, έτσι, μην τρελαθούμε.
0: Ας γίνει μεθαύριο, να γίνει.
2: Όχι, ότι θα γίνει μάλλον θα γίνει. Ξαναλέω, εφόσον έχει χαρακτηριστεί, ειδικά τώρα που είναι χαρακτηρισμένο στρατηγική σημασία.
0: Μα ναι, γιατί τόσα χρόνια το λέμε. Μάλλον τα τελευταία 2-3 χρόνια που φτιάχτηκε το καινούργιο από απέναντι μεριά, έτσι λέμε, δεν γίνεται εμείς ευρωπαϊκή χώρα πούμε, να έχουμε αυτό το Τελωνείο εδώ στην περιοχή μας.
2: Ναι, ένιωθες λίγο να ντρέπεσαι.
0: Ναι, φυσικά. Δεν γίνεται.
2: Και το ίδιο ισχύει και για τους κήπους, έτσι δηλαδή. Και από την άλλη μεριά έχουν ένα πολύ σύγχρονο Τελωνείο με 8 γραμμές και ξαφνικά μπαίνεις στην Ελλάδα.
0: Τσαντιράκι.
2: Και βρίσκεσαι, ναι, και βρίσκεσαι εκεί με τις 2 γραμμές. Τα λοιπόν, γίνονται και εκεί οι παρεμβάσεις τώρα. Ευχόμαστε και στη μία και στην άλλη περίπτωση και στις Καστανιές και για τους κήπους δηλαδή να ολοκληρωθούν στους χρόνους που πρέπει και να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Τώρα, μόνο στο Δημοτικό τελικά, στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου είχαμε αλλαγή προσώπου στο Προεδρείο. Στην θέση του Χρήστου Δερμεντζόγλου θα κάθεται πλέον ο Λάμπρος Τσιατσιάνας. Εξελέγει χθες, γιατί χθες έγινε εκεί το βράδυ η ειδική συνεδρίαση. Κατά τα άλλα παραμένουν και συνεχίζουν στα καθηκοντά τους και η κυρία Μανάβη στην Ορεστιάδα, και ο κύριος Θεόδωρος Μπουρδόλης στην Αλεξανδρούπολη, και ο Απόστολος Δαβής στο Σουφλί, και ο Παναγιώτης Παπάς στη Σαμοθράκη, που επίσης εχθές το μεσημέρι έγινε εκεί η αντίστοιχη συνεδρίαση και εξελέγει πάλι ο κύριος Παπάς. Οπότε ναι, μόνο στο Δημότιο έχουμε μια αλλαγή. Τώρα να σας πω ότι αύριο στις 10 το πρωί στο πρώτο κημητήριο του Δήμου Αθηναίων θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Μητράκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 90 ετών, ο ζωγράφος και άρχονα γεωγράφος. Είχε πάρει αυτόν τον τίτλο, τον τίτλο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη συμβολή του στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Τέχνη, καταγωγή από τον Εύρο, και θυμίζω επίσης ότι πριν από ένα χρόνο είχε δωρήσει και 155 έργα του στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αλεξανδρούπολης.
0: Σωστά.
2: Και η οικογένειά του, σε μια ανάρτηση τέλος πάντων που έγινε, έκανε γνωστή την επιθυμία της αντί για στεφάνια τα χρήματα να δοθούν σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα ή στο Σύλλογο Φίλων Πινακοθήκης με τα νεοβυζαντινών οικαστικών τεχνών Ιωάννης Μητράκας. Προχωράω, πάω στα δεύτερα Ινοδρόμενα. Αυτά θα γίνουν 17 και 18 Ιουλίου στα μπελάκια του Δήμου Ορεστιάδας, στον αύριο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Την πρώτη μέρα, την Παρασκευή δηλαδή, Θα έχουμε στις 8.30 το βράδυ θα λειτουργήσει η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Γαϊτάνη. Μετά θα έχουμε DJ Party με ελεύθερη είσοδο και το Σάββατο 18 του μηνός στον ίδιο χώρο θα είναι η Βιολέτα Ίκαρη. Σας άκουγα και πριν,
0: ναι.
2: Με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη σε μια συναυλία που έχει τίτλο Ρίζες και Ρεύματα. Τώρα, στο διήμερο των εκδηλώσεων, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κρασιά από 45 εινοποιεία.
0: Αυτά είναι τώρα.
1: Λίγα.
2: Αυτά είναι.
0: Και άμα δοκιμάσει από λίγο να πιει, άντε μισό ποτηράκι να πιει από το καθένα για να. Ναι, να μην δοκιμάσει. Ποιο θα σ' αρέσει παραπάνω.
1: Θα πρέπει να έχει.
2: Όχι, δεν θα δοκιμάσει. Γιατί πρέπει να έχει οδηγό.
1: Πρέπει να έχει και κάποιον που θα οδηγεί και δεν θα πίνει.
2: Θα πρέπει κάποιος να κάνει τη θυσία και να πει: παιδιά, εντάξει, πάμε παρέες. Ναι. Θα πιείτε από τα 45 εινοποιεία, θα δοκιμάσετε. Εγώ δεν μπορώ να πιω σταγόνα, γιατί πρέπει να σας γυρίσω πίσω. Mm. Λοιπόν, τα δεύτερα εινοδρόμενα διοργανώνονται από το Σύλλογο Αμπελακτίδες. Έχουν την υποστήριξη του Δήμου Ερυθρέας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα θα πάω λίγο στους Αεκτσίδες, γιατί σήμερα θα έρθει το Τρόπαιο στην πλατεία.
0: Είναι η περιοδία που.
2: Βέβαια, όποιοι είναι Αεκτσίδες θα φωτογραφηθούν. Η περιοδία του Τροπαίου, λοιπόν, του φετινού πρωταθλήματος που κατέκτησε η ΑΕΚ συνεχίζεται και σήμερα. Έχουμε στις 11 η ώρα θα είναι εκεί στην πλατεία Δασίου. Θα πάει και Κομωτινή. Στις 8 το βράδυ θα είναι στην Κομωτινή. Και αύριο, Τετάρτη, θα είναι στην πλατεία του Φάρου, στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, μπαίνει Θράκη, κάνει τρεις τάσεις τώρα αυτό. Και έβλεπα χθες και κάτι φωτογραφίες, γιατί πέρασε από τη Δράμα. Τώρα χθες ή προχθές πρέπει να ήταν στη Δράμα. Έγινε εκεί ένας χαμούλης, πήγαν οι Αεκτσίδες και πραγματικά το ευχαριστήθηκαν. Αλλά υποθέτω ότι οι οπαδοί της ομάδας, όπου και αν πάει, το ίδιο πράγμα θα κάνουν. Και οποιαδήποτε και ήταν η ομάδα, οι οπαδοί οποιασδήποτε ομάδα, το ίδιο πράγμα θα κάνουν.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό μας είχε πει και χθες ο Κώστας ο Λουκούμης που ήταν στην Καβάλα πιο μπροστά.
2: Α, πήγε και Καβάλα.
1: Πήγε και Καβάλα, ναι.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστήθηκα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και θα σας κλείσω με τον Γρηγόρη Γκατσιούδη, ο οποίος
0: το γιο του...
2: είναι ο γιος του Κωνσταντίνου. Ναι. Είναι αθλητής του Συλλόγου Μυρμηδόνες του Δημοτήχου. Το παιδιά πήρε πρώτη θέση το παιδί στον
0: αγωνισμό
2: ανδρών, K20, είναι για τους αθλητές που είναι κάτω των 20 ετών δηλαδή. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, χρυσό μετάλλιο, έγινε πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία του, στην ηλικιακή κατηγορία του. Έκανε μία βολή στα 63 μέτρα και 12 εκατοστά και ανέβηκε στο ψηλότερο στο σκαλί του βάθρου και μάλιστα αγωνίστηκε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και με ενόχληση στο χέρι, αλλά μια χαρά τα κατάφερε και συνεχίζει την προετοιμασία του και για άλλες διοργανώσεις τώρα σημαντικές. Γιατί φαίνεται ότι εδώ έχουμε ένα πολύ ελπιδοφόρο ταλέντο στον ακοντισμό και ευχόμαστε όλοι να γίνει ένα από αυτά τα ονόματα που και σε άλλα αθλήματα
0: του
2: τους παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και να λέμε να το μήλο κάτω από τη μιλιά όντως ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Τώρα εδώ τι να πεις, μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό. Έχει τον πατέρα που ήταν ακοντιστής και διακρίθηκε και με τόσα μετάλλια και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει τώρα το γιο. Ο Δήμος Δημοτήχου έκανε και εκείνος μια ανάρτηση και εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προφανώς και στους προπονητές και στην οικογένεια που στηρίζουν την πορεία. Καλό θα είναι όλοι οι Δήμοι πάντως, όταν έχουν όχι μόνο όταν έχουν τέτοιες περιπτώσεις, να το πω αλλιώς, και για να έχουν τέτοιες περιπτώσεις αθλητών, να φροντίζουν. Πάση θυσία να έχουν και χώρους για να προπονούνται αυτά τα παιδιά
0: ακριβώς.
2: Και να μπορούν μετά να έχουν και αυτές τις επιδόσεις για να χαιρόμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτά είναι παιδιά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
0: Να είσαι καλά, Χρυσούλα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: πολύ. Τέλειωσε.
1: Αυτά που είναι από ζωντανές ηχογραφίες τελειώνουν ξαφνικά. Αλλά είναι πολύ ωραία τραγούδια.
0: Ναι, αυτό το ξαφνικά είναι.
1: Ναι. Είμαστε σε ΡΕΣ.
0: Είμαστε σε ΡΕΣ. Δέσποινα, και είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Με το καλό που επανήλθες.
1: Σε ευχαριστώ. Με το καλό να πας εκεί που θα πας και με το καλό να γυρίσεις. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια.
2: Λοιπόν, καλημέρα από την Ελένη. Καλημέρα από τις ΣΕΡΕΣ.
0: Καλημέρα.
2: Για όλους την ημέρα σημερινή. Πολύ καλές θερμοκρασίες για την περίοδο που διανύουμε. Μια καλοκαιρινή ημέρα. Καθαρά καλοκαιρινή ημέρα. Δεν μας δίνει βροχές και μπόρες.
1: Δόξα σε.
2: Και ελπίζουμε να πορευτούμε έτσι μέχρι το τέλος, μέχρι τη δύση του Ιού. Πάμε στην ειδησιογραφία τώρα. Υπεγράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, την Παρασκευή που μας πέρασε, η χρηματοδότηση για την ανόρυξη γεωτρήσεων στο Χορτερό και στο Καμαρωτό του Δήμου Σιτικής, που πρόκειται να λύσει μόνιμα το πρόβλημα υδροδότησης και στο Βαμβακόφτο. Η χρηματοδότηση είναι ύψους 340.000 ευρώ, γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων, το οποίο είναι ενταγμένο στον άξονα παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων του Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 και μια μεγάλη ανακούφιση σε όλους τους κατοίκους της περιοχής και της ευρύτερης. Σήμερα Τρίτη αναμένεται στον κήπο του Αχλαδοχωρίου να επισκεφθεί για αυτοψία η μάκη του ΕΛΓΑ με αφορμή το καταστροφικό πέρασμα της σφοδρής χαλαζόπτωσης πριν από λίγες ημέρες, που επέφερε σύμφωνα με τους παραγωγούς τεράστιες καταστροφές στις καλλιέργειες, που αγγίζουν μάλιστα και το 100% όπως ισχυρίζεται. Με την κορυφαία σατυρική κωμωδία Νεφέλε, συνεχίζει και φέτος το διπεθέσερον τον πετυχημένο θεσμό Καλοκαίρι της Κωμωδίας, αφιερώνοντας κάθε χρόνο μία από τις καλοκαιρινές θεατρικές τους παραγωγές σε σπουδαίο συγγραφή κωμωδίας. Μετά λοιπόν την επιτυχημένη παρουσίαση της Λυσιστράτης στο Αριστοφάνη, η οποία βραβεύθηκε από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών στην κατηγορία των Τιπεθέ ως η καλύτερη παράσταση για το καλοκαίρι του 2024, συνεχίζει με ένα ακόμη αριστούργημα, το Αριστοφάνη. Η σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει καταξιωμένη ηθοποιός και σκηνοθέτης Εύη Σαρμή. Η μετάφραση του κειμένου και μουσική επιμέλεια της παράστασης υπογράφει ο γνωστός μουσικός και τραγουδοποιός Στάθης Παχίδης. Στην παράστασης συμμετέχουν ο αξιόλογος μουσικός και κειμενογράφος ο Διογέννης Δασκάλου, ο οποίος έρθει την καταγωγή του και από την περιοχή, καθώς και εξαιρετική ηθοποιή με σημαντική παρουσία στα θεατρικά δρόμενα του τρόπου.
1: Τι ωραία. Ο Διογέννης είναι από εκεί, δεν το ξέρα.
2: Ορίστε.
1: Ο Διογέννης ο Δασκάλου είναι από εκεί, δεν το ξέρω. Νόμιζα θα σε.
2: Από την περιοχή, μάλιστα. Να συναντά τους φίλους του.
1: Μια χαρά.
2: Να σας πω ότι η πρεμιέρα του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου και στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών, και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η περιοδία σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών αλλά και σε φεστιβάλ ανά την Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία.
2: Θα πάμε τώρα σε μια ενημερωτική εκδήλωση για ένα θέμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το θέμα είναι η πρόληψη των πνιγμών. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Διοργανώνει την εκδήλωση ο Δήμος Σερών και εντάσσεται στην πανελλαδική καμπάνια του Υπουργείου Υγείας, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τον οργανισμό Save Water Sports. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη αύριο στις 10 η ώρα της πρώην Κεδής και απευθύνεται στο ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση όμως στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί σκοπός πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η θάλασσα, που πολλές φορές υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης των πνιγμών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ερημής περίοδου. Για να σας πάω να αφήσουμε τη θάλασσα και να πάμε λίγο στις εργασίες καθαρισμού του ερίσματος κατά μήκος Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών, που πραγματοποιεί από χθες Δευτέρα υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα διαρκέσουν περίπου 10 ημέρες. Ξεκίνησαν χθες, ξεκινούν από τις 8 το πρωί, θα εξελίσσονται ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών στο τμήμα από τον οικισμό της Δορκάδος έως τον οικισμό της Ευαγγελίστριας στα όρια του νομού Σερών.
1: Μάλιστα.
2: Η Δορκάδα, να σας θυμίσω για σας, δεν ξέρω αν είναι, σας λέει κάτι.
1: Ξαναπες τη λέξη.
2: Δορκάδα.
1: Δορκάδα. Εγώ άκουσα Σβερκάδα.
0: Καθένας, ναι.
2: Ναι. Για τον καθένα μπορεί να λέει διάφορα. Ναι, ναι. Όμως κάτι συγκεκριμένο λέει. Θυμάμαι μικρό παιδί που ήμουν, πηγαίναμε τους γονείς μας στη Θεσσαλονίκη. Ήταν σταθερά μια στάση στη Δορκάδα για το εξαιρετικής ποιότητας γιαούρτι της.
1: Μάλιστα, δεν το ξέρω. Να, βρε τι μαθαίνεις καθημερινά.
0: Γι' αυτό πρέπει να έχεις επαφές με πολλούς ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Βεβαίως και άλλα γλυκίσματα εκεί της περιοχής. Και να σας αποχαιρετήσω με μια χρηστική είδηση. Έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα. Ήδη από τις 7.30 μέχρι τις 10 η ώρα σε τμήμα της κοινότητας Λιγαριάς του Δήμου Βυσσαλτίας. Από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Σιγής στην πόλη των Σερών. Και από τη 1 το μεσημέρι ως τις 3 στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα στα τμήματα των οδών Μεσολογίου και Ναυάρχου Σαχτούρη.
1: Μάλιστα.
2: Και εύχομαι να περάσετε όμορφα. Και,
1: και εσύ το ίδιο.
0: Και εσύ, Δέσποινα.
1: Από αύριο θα έχουμε την Θάλια, έτσι, στην παρέα μας.
2: Yeah.
1: Ωραία. Και μαζί ξανά από την εβδομάδα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή
1: καλά να περάσεις όπου και αν πας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα, βλέπω ότι εντάχθηκε, μας το είπε η Χρυσούλα αυτό, εντάχθηκε το έργο αποκατάσταση ιερού των μεγάλων θεών της Αμοθράκης στο πρόγραμμα της περιφέρειας, το ΕΣΠΑ 21-27, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και μακάρι να γίνει σύντομα και ωραία πράγματα εκεί πέρα. Και έχουμε και τα Βύσια που έρχονται.
0: Και αυτά είναι 17,
1: έχουμε 17 μέρες με 26 ακόμη, 10 μέρες, ναι.
0: Ιουλίου. Είναι, ναι. Ναι. Μια εβδομάδα.
1: Είναι μια εβδομάδα φέτος, οπότε και εκεί υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις.
0: Θεατρικές παραστάσεις, θερινό σινεμά,
1: ναι.
0: Ποδηλατοδρομίες, τι έχει.
1: Παραδοσιακές βραδιές κτλ.
0: Και μουσικές βραδιές, όχι μουσικές μόνο βραδιές. Παραδοσιακές. Έχει πολλές εκδηλώσεις.
1: Θα τα δούμε ως τότε που πλησιάζει ο καιρός. Τι άλλο έχουμε.
0: Από εκδηλώσεις εννοείς, είναι πολλές. Εκδηλώσεις
1: είναι πάρα πολλές.
0: Ας που ξεκίνησαν και τα πανηγύρια, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μπορούμε
1: αυτό
0: όμως...
1: πάλι κάθε βράδυ. Σχεδόν ναι. Υπάρχει και ένα πανηγύρι κάπου. Από ή τουλάχιστον Παρασκευό Σαββατοκύριακο πάλι πάντα υπάρχει κάτι. Ναι.
0: Τώρα, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα γεγονότα, στα σημαντικότερα γεγονότα.
1: Ναι, και δεν ρίχνουμε.
0: Το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών.
1: Πες τον Ντέγε, και εγώ λέω, όταν τρώω σοκολάτα κάτι αισθάνομαι.
0: Αισθάνεσαι σερ.
1: Μάλιστα, τι λες. Από εκεί ξεκίνησε το πράγμα δηλαδή. Σαρόφημα.
0: Σαρόφημα, ναι. Σαρόφημα.
1: Ωραίο
0: και σαρόφημα. Ξέρεις τι, ωραίο.
1: Το θέμα είναι να βρεις ένα μαγαζί που να ξέρει να φτιάχνει σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή κάποια καταστήματα που πίνεις, να το πω έτσι, σοκολάτα και λέει, τρέχοντας άλλη μου. Επειδή πρόσφατα υπήρχε και κρύα. Και ήταν, και με μπισκότο παρακαλώ μέσα, και ήταν ένα πράγμα, Θεέ μου, τι είναι αυτό που απολαμβάνω αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: τώρα...
1: όχι γάλα με λίγο κακάο.
0: Όχι, αυτό δεν είναι.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 1770, ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Μυρνής από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Με τη σοκολάτα στο μυαλό μου ακόμη και ξέρεις άρχισα και κελεντίζω. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες στη Σμύρνη.
0: Ήταν το 1928 όταν το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι.
1: Ναι, καλά.
0: 1928.
1: Εμείς πότε μάθαμε για το ψωμί του τόστ? Πολλά χρόνια μετά, γιατί μέχρι τότε κόψε μια φέτα ψωμί, βάλε πατσάλιψτη που λέμε και στο χωριό μου.
0: Καταρχήν,
1: με λίγο βουτυράκι.
0: Ψωμί του τόστ. Είχε τη μασίνα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Οπότε... ή το ψωμί που παίρνες,
1: ή το φούρνο. Κόβες, ή το φούρνο. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που έβγαζε από το φούρνο ξυλόφουρνο κανονικά.
0: Το ψωμί που έφτιαχνε.
1: Το ψωμί που έφτιαχνε.
0: Ναι,
1: με
0: που ζήμωνε.
1: Πάνω στην. Πώς την έλεγαν εκείνη. Τη
0: σκάφη.
1: Μπράβο. Με τις μοσχομύριζε όλη η γειτονιά όταν έψιναν τα ψωμιά. Μια φορά τη βδομάδα ψήναν τότε. Ψωμί, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν χαλούσε, όπως τώρα σε δύο
0: μέρες. Μετέπειτα, σου λέω,
1: μετέπειτα στη μασίνα.
0: Αγοράζαμε κιόλας το ψωμί, ναι. Αλλά το φρυγάνιζες πάνω στη μασίνα.
1: Ναι, μια χαρά. Ωραιότατα ήταν.
0: Τέλεια. Ναι.
1: Το ψωμί του τόστη ήρθε σε εμάς όταν
0: πολύ,
1: γίναμε...
0: πολύ, δεν θυμάμαι πια.
1: Γονείς.
0: Χρονολογία. Καλά το λες.
1: Τι καλά το λέω.
0: Δεκαετία του 90.
1: 1974 η Δυτική Γερμανία νίκησε 2-1 την Ολλανδία σαν σήμερα και κατάκτησε το 10ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
0: 1989 και 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση.
1: 2005 και σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σταθμούς του μετρό και σε μία. Και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί, 700 τραυματίες ο απολογισμός.
0: Το 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικό πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα.
1: Τώρα ναι, τι να τα πει, μια ώρα γιατί, θα τα λέμε.
0: Ναι, είναι στατιστικά.
1: 1893 γεννιέται ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο ποιητής από τη Ρωσία.
0: Το 1936 γεννήθηκε ο Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης ο Νίκος Ξυλούρης.
1: Ο Ρίγκο Σταρ, Ρίτσαρντ Στάρκι το κανονικό το όνομα, ο μουσικός ντράμερ των Beatles, αν σήμερα είχε γεννηθεί το 1940.
0: Και ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1890, όταν έφυγε από τη ζωή ο Ανρί Νεσλέ, Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής.
1: Ο Δημήτριος Βικέλας, ο ποιητής, πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, σαν σήμερα είχε φύγει από τη ζωή το 1908.
0: Ενώ το 1930 φεύγει από τη ζωή ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστρωμάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογιών εργαστηριακών αναλύσεων για την διευκάλυνση των αυτό έλεγε, υποθέσεων.
1: Ναι.
0: Ό,τι έλεγε. Ναι.
1: Αυτά λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ.
0: Όχι,
1: και διελεύκανση. Ναι. Δεν πειράζει. Ναι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το RT News ακριβώς στις 8.
1: Γεια σου, Δώρα, ευχαριστούμε.

8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τα βλέμματα στραμμένα στην Άγκυρα, όπου σήμερα ξεκινά μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, ενώ αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παραπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 ντρόουνς εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, 2 πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των Πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού, με την προθεσμία να λύγει οριστικά στις 16 Ιουλίου. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκλήρωσαν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο rteco.gr.
3: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
7: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από την Αλεξανδρούπολη ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική της υποστήριξη. Για σήμερα Τρίτη, η μέρα ξεκίνησε με πολύ καλό καιρό και ηλιοφάνεια. Προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν κάποιες νεβώσεις, κυρίως σε ορεινές περιοχές, οι οποίες δεν θα καταφέρουν όμως να αφήσουν κάποια φαινόμενα αστάθειας. Η θερμοκρασία στο νότιο Εύρο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 28 βαθμούς. Στο κεντρικό και βόρειο Εύρο από τους 17 μέχρι και τους 32 βαθμούς. Στα δύο νησιά του Θρακικού Πελάγου, στη Θάσο η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 28 βαθμούς και στη Σαμοθράκη επίσης τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι διαφόρων κατευθύνσεων που από το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε ανατολικούς. Η έντασή τους θα είναι από 1 μέχρι 3 μποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Θα περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Συνελήφθησαν προχθές οι περιοχές Ροδόπης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης σε δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες, σε οικισμό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνολικής Φύλαξης Απών συνέλαβαν τον ένα διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί φορτηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στη χώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Ο οδηγός διακινητής δεν είχε άδεια οδήγησης, ενώ όπως διαπιστώθηκε Το όχημα είχε κλοπεί στις 28 έκτου και είχε δηλωθεί η κλοπή του σε αστυνομική υπηρεσία της Χαλκιδικής. Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα στην επαρχιακή οδό της Ροδόπης συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Κομωτινής και δεύτερος διακινητής, διότι αυτός σε γιοταχή αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ακολούθως το όχημα εξετράπη τις πορείες του και ακινητοποιήθηκε χωρίς να υπάρξει ευτυχώς κάποιος τραυματισμός. Κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα οχήματα και το φορτηγό και το γεωταχή αυτοκίνητο, τα χρηματικά ποσά τα οποία είχαν στην κατοχή τους οι διακινητές, τα κινητά τηλέφωνα, ενώ οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ροδόπης για την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων. Μια μέρα νωρίτερα, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Ενεργειακής Φύλαξης Δημοτήχου, είχαμε έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο να είχε ανατραπεί και να κινητοποιήθηκε σε οδόστρωμα πλησίων του σημείου. Εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ο οποίος ως οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος μετέφερε παράνομα στην χώρα 9 μη νόμιμους μετανάστες, ενώ οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Κατασχέθηκαν το συγκεκριμένο όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Βλέπετε και εσείς το τι ακριβώς γίνεται όταν προσπαθούν οι αστυνομικοί να συλλάβουν αυτούς τους διακινητές. Ποια είναι η αντίδρασή τους, προσπαθούν να ξεφύγουν με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις συνέπειες. Στη Ροδόπη γλίτωσαν οι 5, στην περιοχή του στο δρόμο Μάνδρας Δερίου του μπάρισε το αυτοκίνητο. 8 τραυματίες μεταφέρθηκαν ευτυχώς ελαφρά στο νοσοκομείο του Δημοτήχου.

0: Πάμε και σε μια άσχημη είδηση, δυσάρεστη. Πιο φτωχός έγινε ο πολιτισμός του Εύρου, καθώς ο Γιάννης Μητράκας, άρχονα γεωγράφος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που έθεσε την προσωπική του σφραγίδα στην τέχνη, καθώς γεφύρωσε τη βυζαντινή παράδοση και τη σύγχρονη εποχή, εστίασε στην πολιτιστική κληρονομιά και με τη διεισδυτική παρατήρηση της ρέουσας κοινωνίας, ανέδειξε τη συμπόνια, την εργατικότητα και την ανδρεία ως διαχρονικές αξίες εκπεφρασμένες μέσω του έργου του. Ευτύχησε στη διάρκεια του βίου του να τύχει αναγνώριση με μέγιστη μεταξύ αυτών τη διάκριση που έλαβε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολη το 2000, όπως επίσης και πρόσφατα στην αγαπημένη του Θράκη και πιο συγκεκριμένα στον Εύρο με την ίδρυση της πινακοθήκης με τα νεοβυζαντινών οικαστικών τεχνών Γιάννης Μητράκας με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την προσθήκη προς ανημίας του ονόματός του στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο λέγεται 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Γιάννης Μητράκας από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το έργο του Γιάννη Μητράκα είχε την τιμή να φιλοξενηθεί μεταξύ πολλών διακεκριμένων χώρων στα μουσεία Μπενάκη της Πόλεως των Αθηνών, στο Ίδρυμα Βούρου Εφταξία, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και σε δεκάδες άλλες χώρους ανά την επικράτεια, όπως επίσης και στο εξωτερικό, στην Ελβετία, στην Ιταλία, στη Δανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς η επαφή του έργου του με το κοινό τον κινητοποιούσε. Ο Γιάννης Μητράκας, όντως πρωτοπόρος της ζωγραφικής, ενεργοποίησε τα ρεθίσματα από την άλλη του ιδιότητα ως καπανέας της κοινωνικής εργασίας σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες ξεπερνούσαν κατά πολύ τις δυνατότητες αρρωγής που υπηρέτησε. Επέδρασε ζωή και βοήθησε να βρουν τον δρόμο του χιλιάδες που ήρθαν σε επαφή μαζί του. Μεταξύ άλλων, κατασκηνώσει τη ΧΑΝ, στον σοφρονισμό ανηλίκων, στην κοινωνική ασφάλιση, ιδιαίτερα τη ΔΕΗ, στην πρώτη γραμμή όπου ενεργούσε συνεκτικά με του μοναδικά θαραλέως λιγνητορύχου στο αλυβέδι τη Εύβοια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Πινακοθήκης με τα νεοβυζαντινών οικαστικών τεχνών Γιάννης Μητράκας, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, για την απώλεια του Προέδρου του Γιάννη Μητράκα, εκφράζει τη θλίψη και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του. Η εξόδος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου, αύριο, στις 10 το πρωί από το πρώτο κημητήριο του Δήμου Αθηναίων. Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων να προβεί όποιος θέλει σε δωρεά, σε φιλανθρωπικό φορέα της αρεσκίας ή στον ίδιο το Σύλλογο Φίλων Πινακοθήκης με τα νεοβυζαντινών οικαστικών τεχνών Γιάννης Μητράκας. Μας άφησε λοιπόν ο Γιάννης Μητράκας, ηλικία 90 χρονών, ο οποίος η καταγωγή του είναι από την Προβατώνα, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης και μάλιστα ο πολιτισμός της περιοχής μας θα γίνει πολύ πιο φτωχός από την απώλειά του. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συνεδρίασε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Κομωτινή, ένα από τα θέματα τα οποία τέθηκαν ήταν και το θέμα των κουνουπιών. Και μάλιστα τέθηκε για μια περιοχή που βρίσκεται μακριά από εμάς, όχι σε εμάς τον Εύρο, αλλά στο τι ακριβώς συμβαίνει στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Να ακούσουμε πρώτα την ερώτηση που κατέθηκε και συνεχεία βέβαια να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα κουνούπια και νομίζω ότι το φαινόμενο δεν είναι μόνο της Καβάλας, αφορά και τον Εύρο και θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία ακούστηκαν σε αυτήν τη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να ακούσουμε τον κύριο Λιμπεράκη του τι ακριβώς είπε στην εισήγησή του.
1: Κύριε, προχωράμε στο τρίτο θέμα που εστιάζει στην υστέρηση της διοίκησης της περιφέρειας, στην καταπολέμηση των κουνουπιών για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, το οποίο έχει κατατεθεί από τον κύριο Λιμπεράκη της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας. Παρακαλώ, κύριε Λιμπεράκη.
2: Συγγνώμη. Ναι. Ακούγομαι, δεν ξέρω.
1: Ακούγεστε.
2: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 45 λεπτά διήρκησε η ανταλλαγή πυρών του κύριου Τοψίδη με τον κύριο Μάτσιο. 45 λεπτά.
3: Σπάσαμε
2: κάθε... Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά την ερώτηση που έχουμε καταθέσει σχετικά με την υστέρηση ή καθυστέρηση, όπως θέλετε πάρει το, στην καταπολέμηση των κουνουπιών στην Καβάλα.

0: Η εικόνα, έτσι πως παρουσιάζεται στην Καβάλα, στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, τον Ιούνιο του 26, είναι ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών παρουσιάζουν ήδη μια ιδιαίτερα αυξητική τάση. Στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ποιήση συγκαταλέγονται όλα τα απαραίτητα της Καβάλας, η Νέα Καρβάλη, κοντινές αγροτικές εκτάσεις, κρινίδες, δάτο, πολύστυλο, φυσικά ο Νέστος, το Δέλτα του Νέστου και η Κεραμωτή. Παρά το γεγονός ότι η περιφέρεια υλοποιεί πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες, και αν θέλετε πάτε κάντε αυτοψία, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα που αφορούν στην αποτελεσματικότητα, στο χρόνο έναρξης και στην επάρκεια των παρεμβάσεων. Η προκήρυξη για σεναέριες δράσεις δημοσιεύεται στις 17 Απριλίου του 26, με αποτέλεσμα οι αεροψυχασμοί να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι, χάνοντας την κρίσιμη περίοδο της πρόληψης. Ακόμα πιο εξόφθαλμη είναι η καθυστέρηση στις επίγειες δράσεις. Ο μεγάλος διαγωνισμός για τα έτη 26-28, ύψους 4.736.000, δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου του 26. Η αποσφράγηση έγινε στις 3 Ιουνίου του 26, την ώρα που το πρόβλημα είχε ήδη εκραγεί. Ενώ η προηγούμενη σύμβαση έλυγε στις 27 Μαΐου του 26, η Περιφέρεια άφησε την Καβάλα με ένα πενικρό υπόλοιπο μόλις 40.000 ευρώ για το 26. Η διοίκηση σαφώς και φέρει βαρύτατη ευθύνη, διότι δεν αξιοποίησε τις δυνατότητες του νόμου. Παρόλο που ο νόμος επιτρέπει την άντληση έως και του 20% των κονδυλίων από τη νέα σύμβαση για την κάλυψη των ψεγασμών της Άνοιξης, όσο η παλιά είναι ακόμα σε ίσχυ, η περιφέρεια αδράτησε. Αυτή η παράληψη δημιούργησε ένα κρίσιμο κενό στην προνυμφοκτονία. Δεκάδες πολίτες έχουν προσφύγει στην εισαγγελία πρωτοδικών Καβάλας, ζητώντας τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών για παράβαση καθήκοντος και έκθεση των πολιτών σε κίνδυνο, δεδομένου ότι η ανάγκη ήταν προβλέψιμη και οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας είχαν εκδοθεί από τον Μάρτιο. Η αποτυχία αποτυπώνεται και στο έδαφος. Περιοχές όπως η παραλιακή ζώνη της Καβάλας, η Νέα Καρβάλη, Κρινίδες, Δάτο, Πολύστυλο και φυσικά το Δέλτα του Νέστου, αυτήν τη στιγμή βρίσκονται υπό πολιορκία. Αξίζει τέλος να επισημανθεί και η επιστολή που απέστειλαν κάτοικοι και δημότες του Δήμου Νέστου, με την οποία εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Ερωτάστε λοιπόν, υπάρχει κι αν ναι, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα των επίγειων και εναέριων ψεκασμών που πραγματοποιήθηκαν ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην περιοχή Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. 2. Ποιες περιοχές Καβάλας έχουν καταγραφεί ως υψηλού κινδύνου και ποια ειδικά μέτρα έχουν ληφθεί. Ποια είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των πυγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν ως σήμερα στην Καβάλα. Υπάρχει συνεργασία περιφέρειας και δήμων, γιατί κάποιοι δήμοι λένε ότι δεν υπάρχει, για τον εντοπισμό και την εξάλληψη εστιών αναπαραγωγής εντός των οικισμών. Για ποιους συγκεκριμένους διοικητικούς, τεχνικούς ή νομικούς λόγους η διαγωνιστική διαδικασία για τις εναέριες δράσεις καταπολέμησης κουνουπιών προκηρύχθηκε με σημαντική χρονική καθυστέρηση. Ποια υπηρεσία ή ποιο όργανο έχει την ευθύνη κάθε σταδίου και ποιο ήταν το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν. Γιατί επιδεινώνεται το πρόβλημα με τα κουνούπια τελικά κάθε χρόνο, γίνεται ποτέ απολογισμός έργου? Υποβλήθηκε ετήσια έκθεση πεπραγμένων από τη διοικούσα αρχή? Αυτές οι τρεις ερωτήσεις, κύριε Τοξίδη, είναι δικές σας, τις είχατε καταθέσει ως παράταξη και τις είχατε υποβάλει στον κύριο Μέτσιο. Ακριβώς το ίδιο. Μήπως πρέπει να επανεκτιμήσετε τις μεθόδους και τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται, καθώς η μέχρι τώρα προσέγγιση φαίνεται εκ του αποτελέσματος να έχει αποτύχει παταγωδώς? Μήπως, γιατί το άκουσα και αυτό, περιμένει η διοίκησή σας την εμφάνιση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου για να ενεργοποιηθεί κάποιο πρωτόκολλο με τη χρήση ισχυρότερων σκευασμάτων? Μήπως απαιτείται παρέμβαση του ΕΟΔΗ και της πολιτικής προστασίας για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας? Και τέλος, προτίθεστε να κηρύξετε την περιοχή του Δήμου Νέστου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αν και εφόσον οι τακτικές διαδικασίες αδυνατούν να καλύψουν το πρόβλημα? Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, δηλαδή στην καταπολέμηση των κουνουπιών, σε αυτή την ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Λιμπεράκης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην αρχή της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Απάντησε σε αυτό το θέμα ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης που ασχολείται με αυτό το θέμα, το παρακολουθεί αυτό το θέμα, είναι ο δικός μας ο Κώστας ο Βενετίδης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
2: Απάντησε ο κύριος Βενετίδης. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, δεν ξέρω που παίρνετε τα στοιχεία αυτά για την επερώτησή σας, γιατί από ό,τι άκουσα είπατε τη λέξη κάποιοι κάτοικοι, δεν ξέρω από πού πήρατε τα στοιχεία αυτά και λέτε για υστέρηση ή καθυστέρηση.
0: Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
2: Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λοιπόν. Καταπολέμηση των κουνουπιών, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, κύριε Λιμπεράκη,
0: ακούω,
2: είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Καταρχάς είναι θέμα υγειονομικής φύσεως. Έχει την πρώτη κάλυψη που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε την κυκλοφορία των ασθενειών που προκαλούνται από τα κουνούπια και ιδιαίτερα τον ιό του Δυτικού Νείλου που έχει στρατοπεδεύσει στη χώρα μας και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια και την τελευταία χρονιά, η περσινή θα έλεγα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην της περιφερειάς μας, είχε πάρα πολλά κρούσματα και γίνεται αυτή την ώρα πραγματικά ένας πολύ μεγάλος διάλογος όσον αφορά για την διαφοροποίηση κάποιων καταστάσεων, κάποιων φαρμάκων, κάποιων συσκευασμάτων για την ορθότερη καταπολέμηση. Βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Τα έχουμε αναφέρει και εκτενέστρα και τα προηγούμενα χρόνια. Τα έχουμε πει στον τύπο. Σήμερα απλά θα αρκεστώ και θα απαντήσω ακριβώς στα ερωτήματα που θέσατε για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Καταρχάς, για τον Ιούνιο που είπατε, γιατί γι' αυτό μέχρι τώρα τελειώνει ο Ιούνιος, είναι σήμερα η τελευταία μέρα, νομίζω ότι και από την εμπειρία που έχουμε και από τα ευρήματα που έχουμε πάρει, και όχι το τι λένε κάποιοι, ίσως είναι ο καλύτερος Ιούνιος όλων των εποχών. Και θα έχω συνέχεια το λόγο, αν έχω και τον χρόνο, να πω και άλλα πράγματα. Απλά να απαντήσω ένα-ένα τα ερωτήματα για να είμαστε και εντός χρονοδιαγράμματος. Λοιπόν, τα έργα καταπολέμησης λοιπόν κουνουπιών είναι σε εξέλιξη σε ολόκληρη την περιφέρεια και συνεπώς σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Έχουν πραγματοποιηθεί λοιπόν επίγειες δράσεις σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα και ιδιαίτερα στο Δήμο Νέστου, ξεκίνησαν στις 6 Απριλίου. Όταν το επέτρεψαν οι κλιματολογικές συνθήκες. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Και όποιοι νομίζω ότι προσπαθούν πολιτικά να συμμαχήσουν με τα κουνούπια, είναι σαν να συμμαχήσουν με ένα φυσικό φαινόμενο. Συνολικά λοιπόν έχουν μέχρι τώρα έχουν γίνει ψεκασμοί περίπου 52.000 στρεμμάτων στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Στην περιοχή που πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στους οικισμούς Κεραμωτή, Χαϊδευτό, Μοναστηράκι, Νέα Καριά, Πηγές, Αγίας, Βαερατινό, Χρυσοχώρη, Χρυσούπολη, λέω χωριά του μου είναι της περιφερειακής, Ποντολίβαδο, Πετρόπηγη, Γραβούνα, Πέρνη κτλ. Κτλ. Σήμερα που μιλάμε, ήδη έγινε ξανά ένας αεροψεκασμός πρόνυφοκτονίας, γιατί ιδιαίτερα η περιοχή της Χρυσούπολης είναι η εποχή που έχουμε τις οριζόνες, άλλο μεγάλο θέμα αυτό το έχουμε εξαντλήσει και βέβαια θα συνεχιστεί και αύριο αεροψεκασμός πρόνυφοκτονίας. Το πρόγραμμα επανεκτιμάται κάθε εβδομάδα γιατί δρομολογούνται δράσεις ανάλογα με τα εντομολογικά στοιχεία. Βλέπετε είναι ένα πολύ δυναμικό φαινόμενο και χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα έχουμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Και έτσι λοιπόν και αυτό το πρόγραμμα λοιπόν των παρεμβάσεων ανακοινώνεται κάθε Δευτέρα στις ιστοσελίδες της περιφέρειάς μας. Είναι λοιπόν γνωστά όλα αυτά. Ευαίσθητες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Καβάλας σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα παραγωγής κουνουπιών θεωρούνται περιοχές του Δήμου Νέστου φυσικά, έτσι όπως το Ποντολίβαδο. Που όμως για το 2026, αυτό που είπατε που ρωτήσατε αν έχει υψηλού κινδύνου και ότι οι κάτοικοι μέσα στον Ιούνιο είδαν ότι και πήγαν και κατήγγυλαν, δεν ξέρω γιατί, και δεν διαπιστώθηκε κανένα κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου ούτε από τις παγίδες μας αλλά ούτε από τα ευρήματα που έχουμε μέχρι τώρα. Απέναντίας σε αυτή την περιοχή όπου γνωρίζουμε το πρόβλημα έχουν εντατικοποιηθεί οι δράσεις καταπολέμησης. Τα αποτελέσματα των παγίδων, πάω στην άλλη ερώτηση, δεν έδειξαν ανησυχητικά αποτελέσματα, ενώ για το 2026 δεν έχει διαπιστωθεί η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου. Εδώ, κύριε Λιμπεράκη, θα πρέπει να σας πω, γιατί και εγώ ρωτάω τους επιστήμονες, ότι σε πόσο αριθμό κουνουπιών σε μια παγίδα να αρχίσουμε να ανησυχούμε, 500, 600, 700. Βέβαια και οι επιστήμονες ακόμα δεν μπορούν να απαντήσουν, γιατί το ρωτήσαμε και στο Παγκόσμιο Συνέδριο που πήραμε μέρος, σαν που μας κάλεσαν δηλαδή, σαν περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και εκτιμάται ένας αριθμός γύρω στα 600 κουνούπια ανά παγίδα που αρχίζει να υπάρχει όχληση και όχι βέβαια κατά ανάγκη υγειονομικής φύσης προβλήματα. Έτσι λοιπόν, να σας πω και εγώ, επειδή γνωρίζω, στο Ποντολίβαδο, έτσι, πριν από μια εβδομάδα, τα περισσότερα κουνούπια που βρήκαμε σε μια παγίδα ήταν 207, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, για να τα γνωρίζετε κι εσείς, τα γνωρίζω κι εγώ. Και καλό θα είναι, όταν θα είμαστε εδώ πέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να σας κάνω και μια εκτενέστερη αναφορά για όλο το πρόγραμμα, να το παρακολουθείτε κι εσείς, και σας προκαλώ κιόλας, γιατί είναι σε καθημερινή βάση. Αν υπάρχει συνεργασία περιφέρεια και το Δήμο, φυσικά υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους. Πρώτα-πρώτα εμείς το επιδιώκουμε, γιατί τα συνεργεία μας σαρώνουν όλες τις περιοχές. Έχουμε στείλει επιστολής να μας δείχνουν ιδιαίτερα οι πρόεδροι των κοινοτήτων και των Δήμων σημεία τα οποία θέλουν οι ίδιοι, ή κάτι το οποίο ξεφεύγουν από τα συνεργεία ή τις καινούργιες αιστείες, γιατί βλέπετε ότι οι αιστείες δεν παραμένουν σταθερές. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Μπορεί να έχουμε, παραδείγματος χάρη, 100 σημεία σταθερά και ξαφνικά το επόμενο διάστημα να δημιουργηθούν άλλα τόσα, είτε από λίμματα είτε από χωράφια, από τα χωράφια μας τα οποία τα ποτίζουν οι αγρότες. Καταλαβαίνετε, είναι μια δυναμική εξέλιξη αυτό το φαινόμενο. Δεν έχει κάτι εύκολο. Και ενώ δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα και να το να σκοτώσουμε τόσα κουνούπια ώστε να μπορεί να μην γίνονται ενοχλητικά. Καταλαβαίνετε τι δυσκολία περιέχει αυτό το ζήτημα. Για ποιους συγκεκριμένους διοικητικούς, τεχνικούς και οικονομικούς λόγους διαχωρίζει λοιπόν. Η χρηματοδότηση λοιπόν για τα ΡΑ κατά πολέμησης έφτασε στην περιφέρειά μας από το Υπουργείο το Φεβρουάριο του 2026. Παρόλα αυτά, το έργο ξεκίνησε κανονικότατα. Έτσι, από τα διαθέσιμα υπόλοιπα του έργου 23-25 και συνεχίζεται. Δεν υπήρχε λοιπόν καμία καθυστέρηση και κανένα κενό σε καμία περίπτωση. Ιδιαίτερα φέτος έγιναν στοχευμένες ενέργειες, μια που είχαμε και πολλές βροχοπτώσεις, και αυτό το πράγμα μας ανησύχησε. Και δόξα τω Θεώ, και λέω δόξα τω Θεώ γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μέχρι τώρα τα πράγματα πηγαίνουν ικανοποιητικά και από υγειονομικής άποψης, αλλά και από άποψης όχλησης. Ποια υπηρεσία λοιπόν, το έργο παρακολουθείται και υποπτεύεται από τριμελής επιτροπής παρακολούθησης και επιστοποίησης από τις περιφερειακές ενότητες, έτσι, ανά μία περιφέρεια, δύο για την περιφερειακή ενότητα του Εύρου, βόρειο και νότιο κομμάτι, γιατί είναι μεγάλος ο νομός, και ένα γενικό συντονιστή, καθώς και μια επιτροπή παραλαβής του έργου. Όλοι τους είναι υπάλληλοι της περιφέρειας. Προγραμματισμός δράσεων από τους τοπικούς συντονιστές, γενικό συντονιστή, αναδόχους και έργα ανάλογα πάντα με τα εντομολογικά επιδημιολογικά στοιχεία. Τα επίπεδα κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου, τις ενδείξεις ορομετατροπής σε πτηνά δείκτες, καθώς επικρατούσε κλιματολογικές συνθήκες κάθε φορά. Στην 7η ερώτηση, αν επιδεινώνεται, εδώ θα διαφωνήσουμε, κύριε Λιμπεράκη, με αυτά που λέει. Το πρόβλημα δεν επιδεινώνεται. Ποιος το λέει αυτό που επιδεινώνεται? Το αν επιδεινωθεί ένα πρόβλημα είναι θέμα αν έχουμε έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Τις τελευταίες δύο χρονιές, πέρυσι ήταν μηδενικά, νομίζω πήραμε άριστα. Άσχετα με την όχληση, τα στοιχεία της όχλησης δεν ενδιαφέρουν κακώς κατ' εμάς, αλλά για το Υπουργείο αυτό τους ενδιαφέρει. Απλά προκύπτει το θέμα της όχλησης και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε και αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, μαζί με τον ιό του Δυτικού Νείλου που πραγματικά μας ανησυχεί, παράλληλα προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε και την κατάσταση της όχλησης. Από τους συντονιστές και από μένα βέβαια που κάνω τον απολογισμό και δέχομαι πολλές ερωτήσεις και νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια απαντήθηκαν σε όλα τα ζητήματα. Λοιπόν, για την επανεκτίμηση, η μέθοδο κατά πολέμηση κουνουπιών που εφαρμόζεται στην περιφέρεια είναι οι ίδιες με αυτές που εφαρμόζεται σε όλο το ευρωπαϊκό επίπεδο και ακολουθούν ακριβώς την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το είδος των παρεμβάσεων επανεκτιμάται, επαναλαμβάνω, σε εβδομαδιαία βάση. Όσον αφορά τα χρησιμοποιημένα σκευάσματα, είναι εκείνα που εγκρίνονται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας και για τη συγκεκριμένη χρήση από περιοχές προστατευόμενες και μη. Ξέρετε, η περιοχή μας έχει τα 2/5 των υγροβιότοπων, τα μισά σχεδόν της Ελλάδος. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε το πρόβλημα που έχει η δικιά μας συγκεκριμένη περιφέρεια. Το πρόγραμμα τώρα εξελίσσεται ικανοποιητικά, όπως όλοι δείχνουν, και με βοηθικά αποτελέσματα, όπως σας είπα. Οποιασδήποτε συστιακές εξάρσεις κουνουπιών οφείλονται σε περιοχές με τις συνεχές βροχές.

0: αποπτώσεις και τονάσατε ως τώρα πρόσφατα καιρό. Βέβαια από εδώ και πέρα έχουμε ήδη τα πρώτα ποτίσματα από τους αγρότες μας. Είναι αδύνατο να τους πούμε να μην ποτίζουν. Έτσι, τα πράγματα καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Με την εμφάνιση λοιπόν κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου, τα πρωτόκολλα ενεργειών για τον ιό του Δυτικού Νείλου ενεργοποιούνται αμέσως και σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Κύριε Βενεδίδη, να σας υπενθυμίζω πλάτη.
0: Θα τελειώσω σε ένα λεπτό, Πρόεδρε, επειδή είναι μεγάλο το θέμα, προσπάθησα λίγο, γιατί δεν εξαντλείται μέσα σε 5 λεπτά, ειλικρινά. Απλά λίγο να πω για την αδειοδότηση και να κλείσω. Σε αντίθεση πραγματικά το Υπουργείο έχει μια άποψη ότι για να πάρουμε την αδειοδότηση αεροψεκασμών με τη μέθοδο UV χρειάζεται κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ενημερωτικά το λέω και όχι σε εσάς κύριε Λιμπεράκη, το λέω σε όλο το σώμα και σε αυτό που μας ακούνε. Όταν εμφανίζεται το πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου, μέχρι να πάει στον ΕΟΔΗ περνάνε 10 μέρες περίπου. Καταλαβαίνετε 10 μέρες. Για να μας δοθεί αδειοδότηση και άλλες τόσες, γι' αυτό επιμένουμε και ο Περιφερειάρχης είναι εδώ και 2 χρόνια πάνω σε αυτό το ζήτημα. Να έχουμε έγκαιρα την αδειοδότηση. Φέτος τα καταφέραμε. Κάναμε 2 εκθέσεις, είδαμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, του παραθέσαμε το τι ακριβώς συμβαίνει και φέτος είμαστε στην ευχάριστη έκθεση να σας ανακοινώσουμε ότι ήδη την έχουμε την αδειοδότηση τις επόμενες μέρες και αν χρειαστεί οπουδήποτε και χωρίς να έχει ακόμα κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου, επειδή ενδιαφερόμαστε και για την όχληση και όχι μόνο γι' αυτό, θα κάνουμε λοιπόν ψεκασμούς και σε αυτή την περιοχή όπου χρειαστεί. Όσον αφορά για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αυτό συνέβη πέρυσι κύριε Λιμπεράκη, γιατί πραγματικά υπήρχε ένα διάστημα γύρω στους 17 μέρες μετρημένες έχουμε που είχαμε κάποια προβλήματα σε ένα κομμάτι του νομού Εύρου και σε ένα κομμάτι περιοχή του Νέστου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκείνη της εποχής. Τα έχουμε αναφέρει πέρυσι στον απολογισμό, δεν χρειάζεται να τα ξαναφέρω. Έτσι, δεν δόθηκε από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, απλά από δικιά μας παρέμβαση προς τους δημάρχους πήραμε μόνο μία δράση. Με αεροψεκασμό για να μετριάσουμε το πρόβλημα. Αυτά έχω να πω όσον αφορά για την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας. Τα κουρούμπια παραλαμβάνουν που είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και είμαι στη διάθεσή σας όσο θέλετε. Το πρόγραμμα απλά το ανακοινώνω ότι από 7μηνο ή 8μηνο περίπου που διαρκούσε, φέτος το καινοτομούμε και το κάνουμε 12μηνο, γιατί έχουμε δει ότι οι ήπιοι χειμώνες δημιουργούν, διαχυμάζουν τα κουνούπια, μέσα τα βρίσκουμε μέσα σε στάνες, σε πεταμένα λάστιγα, θα έχουμε και παγίδες, θα κάνουμε καταπολέμηση όλο το χρόνο, να κάνουμε και ένα πείραμα, είναι πρώτη φορά στην περιφέρεια μας, θα δούμε το χειμώνα αν έχουμε ιό του Δυτικού Νείλου για να το δώσουμε στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και οτιδήποτε καινούριο, καινοτόμο, είτε βιολογικά είτε πειραματικά θα εμφανιστεί από εδώ και πέρα, γιατί επαναλαμβάνω γίνεται ένας μεγάλος διάλογος ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είστε σίγουροι ότι η διοίκηση του Χριστόδουλου το ψήν θα είναι πρωτοπόρα και σε αυτό το ζήτημα.

0: Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης ενδιαφέρον παρουσίασαν και κάποια στοιχεία τα οποία κατέθεσε ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Γιάννης Σαμπούκης, και που αφορούσαν στην παρουσία των Δημοτικών Συμβούλων στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος, το πρώτο μισό της Δημοτικής Θητείας. Να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργαστήκαμε σε αυτό το πρώτο μισό. Να ζητήσω και συγγνώμη για τις πολλές φορές που ίσως ξεφύγαμε, ανέβηκαν οι τόνοι, αλλά έγινε μονάχα για καλό σκοπό και όχι για κάτι άλλο. Σε απάντηση του κυρίου Δημάκη που ζήτησε αναλυτικά το παρουσιολόγιο των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, να αναφέρω ότι για το 2024 έγιναν συνολικά 80 συνεδριάσεις. Ο Δήμαρχος απουσίασε σε 10 συνεδριάσεις, ο κ. Μπουρδόλης σε 22 συνεδριάσεις, ο κ. Παντελίδης σε 23 συνεδριάσεις, ο κ. Δέλκος σε 9 συνεδριάσεις, ο κ. Ναϊτίδης ομοίως σε 9, ο κ. Κολιώνης σε 26 συνεδριάσεις, ο κ. Σταυράκογλου σε 48 συνεδριάσεις, ο κ. Γρηγοριάδης σε 51 συνεδριάσεις και ο κύριος Γιανακόπουλος σε 45 συνεδριάσεις. Για το 2025 έλαβαν χώρα συνολικά 79 συνεδριάσεις, ο Δήμαρχος απουσίαζε σε 10, ο κύριος Βουρδόλης σε 8 από τις 51, ο κύριος Παντελίδης σε 13 συνεδριάσεις, ο κύριος Δέλκος σε 6 συνεδριάσεις, ο κύριος Ναϊτίδης σε 5 συνεδριάσεις, ο κύριος Κολιώνης σε 22 συνεδριάσεις, ο κύριος Σταυράκογλου σε 45 συνεδριάσεις, ο κύριος Γρηγοριάδης σε 50 συνεδριάσεις, ο κύριος Γιανακόπουλος σε 31 συνεδριάσεις και ο κύριος Αετόπουλος σε 24 από τις 28 συνεδριάσεις. Ως προς το 2026 έλαβαν χώρα συνολικά 41 συνεδριάσεις, ο Δήμαρχος απουσίαζε σε 9 συνεδριάσεις, ο κύριος Παντελίδης σε 3, ο κύριος Δέλκος σε 4, ο κύριος Ναϊτίδης σε 2, ο κύριος Κολιώνης σε 16, ο κύριος Αετόπουλος σε 31, ο κύριος Σταυράκογλου σε 28, ο κύριος Γρηγοριάδης σε 37 και ο κύριος Γιανακόπουλος σε 13 συνεδριάσεις.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μισό. Ας έλεγε πριν, θα είχαμε την ίδια συμπεριφορά και στην εκλογή του Προεδρείου. Κρίμα.
2: Δεν είναι...
3: Όποτε θέλετε να μας δώσετε τον λόγο.
2: Ωραία. Πολύ ευχαρίστω να σας δώσω τον λόγο. Ναι, πολύ ευχαρίστω να σας δώσω το λόγο. Στο πλαίσιο του να πούμε, όπως είδατε, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 5 πράγματα σχετικά με το πώς ολοκληρώθηκε μέχρι τώρα το πρώτο μισό της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής. Έτσι, πριν πάμε στην ψηφοφορία. Δεν έχω θέμα σε αυτό. Αν θέλετε να απειλήσετε και να πείτε, πολύ ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε,
4: πρώτα απ' όλα, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία στα καθήκοντα του νέου Προεδρείου, το οποίο.
0: Μιλάει ο κύριος Σταύρος Σταυρακούλου.
4: Αλλά αυτό δείχνει κάτι, σε κάθε περίπτωση, ότι το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου εμπιστεύεται τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Παράκληση προς τον νέο πρόεδρο πλέον του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μπουρδόλη, απερίσπαστα τα καθήκοντά σας, χωρίς αναφορές και διαταγές εντός εισαγωγικών από τον Δήμαρχο. Πάμε σε αυτό που ανέφερε ο Δήμαρχος. Στο θέμα των Δημοτικών Επιτροπών και των απουσιών. Αναφέρομαι στο δικό μου το πρόσωπο, γιατί υπάρχει και μια μορφή δεικτικής αναφοράς. Καλό θα ήταν, Δήμαρχε, να μας εξηγήσετε και πόσες ήταν οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Επιτροπών, οι οποίες έγιναν έκτακτες και κοινοποιήθηκε σε εμάς μισή ή μία ώρα νωρίτερα. Επίσης, να τονίσω ότι πρόκειται για πολλά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής εν προκειμένου, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επαγγελματική δραστηριότητα, έχουν αυξημένες επαγγελματικές ανάγκες και δυσκολεύονται όταν γνωρίζουν μία ώρα πριν ή μισή ώρα πριν ή ένα τέταρτο πριν, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, σε έκτακτες συνεδριάσεις. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη σοβαρότητα και την ουσία, αλλά πώς μπορούν να τα απεξέλθουν και να είναι παρόντες σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις.
5: Κύριε Πρόεδρε, 20 χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή η μη σωστή νοικοκυροσύνη στο σημείο που λέγεται, στο στοιχείο που λέγεται Δημοτική Επιτροπή, δεν έχω ξαναδεί. Υπήρχαν οι δημαρχιακές, υπήρχαν πολλές επιτροπές. Υπήρχε μία λειτουργία ευεθνή, την οποία από ό,τι βλέπω στη δική σας Δημοτική Επιτροπή δεν μπορούν να την ακολουθήσουν οι δικοί σας αντιδήμαρχοι. Οι άνθρωποι που είναι μέσα στα κτηρία, που είναι μέσα στη Δημοτική σας Αρχή. Ακούμε για 35, για 29 και ζητάτε από εμάς που είμαστε στον ιδιωτικό τομέα. Στις 9.30 κάθε μέρα, δύο φορές τη βδομάδα, τρεις φορές τη βδομάδα, έκτακτα, χωρίς εισηγήσεις, να βγόμαστε εδώ, να ψάχνουμε πάρκινγκ στην πόλη, να χάνουμε δύο και τρεις ώρες από τη δουλειά μας, δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε. Και γι' αυτό το λόγο εγώ ζήτησα εδώ και πολύ καιρό να φύγω από τη Δημοτική Επιτροπή. Ξεκινήσαμε με έναν ενθουσιασμό, είχαμε μια καλή συνεργασία. Δυστυχώς στην πορεία είδα ένα πράγμα το οποίο δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτά τα χρόνια. Δεν υπήρχε μια σοβαρότητα και στις εισηγήσεις και στα ωράρια και στους τρόπους. Υπάρχουν σοβαρότατα θέματα τα οποία θέλουν και τη σοβαρή αντίδραση και της αντιπολίτευσης. Και εμείς έχουμε την ευθύνη μας, σαφέστατα. Αλλά και εσείς σαν Δημοτική Αρχή, δεν μπορείτε, γιατί αν θυμηθώ τώρα διάφορες συνεδριάσεις και μπορώ να σας φέρω πολλά παραδείγματα, υπήρχαν ΑΠΕ και δεν θυμόταν ο αντιδήμαρχος που ήταν μέσα στο δημοτικό κτίριο, που ήταν και οικονομικός, ποια ήταν η πηγή χρηματοδότησης του ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Αυτά τα έχουμε επισημάνει και τα έχουμε πει. Αν δεν διορθωθούν κάποια πράγματα, δεν θα υπάρχει η αντίστοιχη αντιμετώπιση. Και γι' αυτό υπήρχαν και αυτές οι απουσίες. Έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε δουλειές. Δεν μπορούμε να φεύγουμε στις 8.30 και στις 9 που μας στείλατε ένα μήνυμα γιατί έχετε κάτι έκτακτο. Και όπως το έχω ξαναπεί αυτό και το έχω συζητήσει και με τον κύριο Δήμαρχο, η Δημοτική Επιτροπή έχει γελία θέματα από τη μία και πολύ σοβαρά από την άλλη. Δηλαδή, έκτακτη Δημοτική Επιτροπή για να εγκρίνουμε τη μετακίνηση ενός υπηρεσιακού να πάει στην Κομοτηνή. Και από την άλλη έχουμε Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνουμε, ξέρω, μια μελέτη, ένα έργο, ξέρω, κάποια εκατομμύρια. Δηλαδή, έλεος. Αυτό πρέπει να το ξαναεπισημάνετε, κύριε Δήμαρχε, και το έχουμε πει. Δεν μπορεί δηλαδή σε μια Δημοτική Αρχή να εμπιστεύεται ο νομοθέτης τη διαχείριση 100 εκατομμυρίων και να μην τον εμπιστεύεται τον αντιδήμαρχο να πάει μέχρι την Κομοτηνή. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα.
0: Χθες πρωτοβουλία είχε το Περιφερειακό Συμβούλιο Εύρω που βγήκε αν τα όργανα ή νέα διοίκηση, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Να ακούσουμε το πώς ακριβώς ξεκίνησε η συνεδρίαση και αυτά τα οποία είπε για το διαδικαστικό ο μέχρι και χθες αλλά και επανεκλεγής πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Μιχάλης Πιτιακούδης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε για την εισήγηση, για τη διαδικασία η οποία ξεκίνησε.
6: Έχει διαπιστωθεί απαρτία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και σας καλωσορίζουμε στην 10η ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή του Προεδρείου και την εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, με τη διαδικασία αυτή να εξελίσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 έως και 119 και 135 έως 137 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νόμου 5314 του 26, σύμφωνα με την υπαριθμόν 7 εγκύκλιο, η οποία δημοσιεύτηκε μόλις στις 36. Θα προχωρήσουμε τη συνεδρίαση με την εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Προς τούτο υπενθυμίζω ότι ο Πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας, την παράταξη του Περιφερειάρχη του κ. Τοψίδη. Ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από την πρώτη σε αριθμό συμβούλων παράταξη της μειοψηφίας, που είναι η παράταξη του κ. Μέτιου, και ο Γραμματέας από την δεύτερη σε αριθμό συμβούλων παράταξη της μειοψηφίας, που είναι ο κ. Καγγελίδης. Οι τρεις αρχηγοί των παρατάξεων καλούνται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης να καταθέσουν τις προτάσεις για τους υποψηφίους τους.
0: Κάπως έτσι ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Εύρου και αφού οι επικεφαλής των παρατάξεων κατέθεσαν ποιους προτείωνε για αυτές τις θέσεις, μπήκαμε μετά στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Μια ψηφοφορία η οποία αφορούσε καταρχάς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Εύρου, αν αποδέχονται τον κύριο Μιχάλη Πιτιακούδη, ο οποίος ήταν ο υποψήφιος από την πλειοψηφία. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κύριος Μέτιος.
7: Αρχοντής Παναγιώτης, Μέτιος Χρήστος.
8: Θα ψηφίσουμε υπέρ του κυρίου Πιτιακούντη. Ένα λεπτό όμως για να αιτιολογήσω λίγο και την ψήφο της παράταξής μας. Η ψήφος, κύριε Πρόεδρε, είναι καθαρά προσωπική. Φυσικά προέρχεστε από μια παράταξη, ο νόμος το ορίζει. Με την οποία όμως μας χωρίζουν πολλά. Και μας χωρίζει, θα έλεγα, κάθε πτυχή της πολιτικής της. Δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά. Θεωρούμε ότι χειριστήκατε τα θέματα αρκετά καλά, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, για να είναι ακόμα μια περισσότερο παραγωγική η επόμενη περίοδος, ενώ η περίοδος της δικής σας προεδρίας. Αυτή είναι και η πρότασή μας, φυσικά και στα μέλη της παράταξής μας, είναι ελεύθεροι να προτείνουν ό,τι θεωρούν, αλλά είναι η πρόταση η δική μου ως επικεφαλής της παράταξης. Θετικά.
0: Αυτό λοιπόν είπε ο Χρήστος ο Μέτιος και μάλιστα ευνηδίασε το σώμα. Ίσως δεν περίμενε και κανένας ότι ο επικεφαλής αντιπολίτευσης θα ψήφιζε θετικά στο όνομα του κυρίου Πιτιακούδη. Να ακούσουμε το πώς ακριβώς, το τι ακριβώς είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος και αυτός τελικά ψήφισε θετικά στο όνομα του κυρίου Πιτιακούδη.
7: Ηλιόπουλος Στέργιος.
9: Ναι, αλλά θα ήθελα να αιτιολογήσω και την ψήφο μας, γιατί την πρώτη φορά δεν τον είχαμε ψηφίσει τον Πρόεδρο. Συν το χρόνο όμως θεωρούμε ότι επιτέλεσε ένα πολύ καλό έργο ο Πρόεδρος. Ήταν Πρόεδρος όλων του Περιφερειακού Συμβουλίου και γι' αυτό θα τον τιμήσουμε με την ψήφο μας. Σας ευχαριστούμε.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, που όπως είπαμε είναι και αυτός επικεφαλής παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος Κλάδης που ακολούθησε δεν ψήφισε θετικά στο πρόσωπο του κυρίου Πιτιακούδη, όχι γιατί δεν το σέβεται, μάλιστα είπε ότι με πολύ αγάπη ψηφίζω αρνητικά. Να ακούσουμε όμως ότι είπαν και από το Προεδρείο οι δύο μέλη.
7: Άμα Αλεξάνδρα. Ναι. Και δεν ξέρω αν έχω ένα λεπτό κι εγώ να δικαιολογήσω, να αιτιολογήσω ότι πραγματικά για λόγους
0: άνθρωπος... Είναι η κυρία Γκουλιάμα.
7: ...αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης, γιατί θεωρώ ότι αν η αρετή για ένα προεδρείο είναι η τήρηση ισορροπιών, αυτή η αρετή τηρήθηκε και εφαρμόστηκε κατά το μέγιστο ανθρώπινο δυνατόν. Και προσωπικά λέω ένα ναι και ένα ευχαριστώ, το οποίο αν θα έχω χρόνο μετά θα το πω και απευθυνόμενη στο σύνολο, στο σώμα.
10: Και Σεϊτανίδης Χαρίλαος.
9: Συνεχίζοντας αυτά που είπε η συνάδελφος αντιπρόεδρος από το Προεδρείο, και εγώ θέλω να ψηφίσω υπέρ και να δικαιολογήσω την ψήφο μου ότι είχα μία άριστη συνεργασία και το έφερα ένα περιόριστο σεβασμό, θα έλεγα και θαυμασμό στον Πρόεδρο, και θα είναι μεγάλη μου χαρά να καταφέρω να ξαναείμαι μαζί του στο Προεδρείο. Υπέρ ξανά.
0: Αυτά λοιπόν είπαν και τα δύο μέλη, ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και ο Γενικός Γραμματέας, οπότε με μεγάλη πλειοψηφία ο κύριος Μιχάλης Πιτιακούδης ανανέωσε τη θητεία του στο Περιφερειακό Συμβούλιο Εύρου ως πρόεδρος. Να ακούσουμε και ο ίδιος τι είπε αμέσως μετά το αποτέλεσμα.
6: Περιφερειάρχη, με την εκτίμηση που έχει εκφράσει το σώμα και ελπίζω, δηλώνω ότι ευνηδιάστηκα απόλυτα με την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου και θα προσπαθήσω να μην σας απογοητεύσω για αυτό.
0: Αυτά λοιπόν συνέβησαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο χθες για την εκλογή του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ ακολούθησε και οι διαδικασίες, ψηφίσαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και για τις Περιφερειακές Επιτροπές, για τις Επιτροπές της Περιφέρειας, αλλά και για το υπόλοιπο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακούσατε τι έγινε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Εύρου, στην εκλογή του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του κυρίου Μιχάλη Πιτιακούδη, ο οποίος πήρε τις θετικές ψήφους όλων σχεδόν των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λίγο πριν κλείσουμε, να δώσουμε και τα στοιχεία για τους υπόλοιπους που εξελέγησαν. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελέγει η κυρία Σοφία Ψωμά από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση και γραμματέας αναδύθηκε εκ νέου ο Χαρίλαος Ιτανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Στην ίδια συνεδρίαση εξελέγησαν μετά από ψηφοφορία και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Τακτικά μέλη είναι ο Κωνσταντίνος Βενετίδης, ο Γιουρού Ξαλή, ο Χριστόδουλος Μεντίζης, ο Αχμέτ Οσμάν Πεχλιβάν, ο Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, η Κατερίνα Μποδούρογλου, ο Βασίλης Δελισταμάτης και ο Νικόλας Τσαλικίδης. Αναπληρωματικά μέλη η Αμούτσκα Ιμπραχήμ, ο Παναγιώτης Αρχοντίος, Γιώργος Ζαλακούρας, Ισμάιλ Κοφατίχ, Στυλιανός Κατσογλυδάκης, Αλεξάνδρα Κουλιάμα, Στέριος Ηλόπουλος, Χρήστος Γάκης. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδη τους συνεχάρει θερμά και ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία, ενώ εξέφρασε τις ευχαριστίες στα απερχόμενα μέλη για την θεσμική συνεργασία. Ο κ. Τοψίδης υπογράμμισε ότι η νέα περίοδος ευθύνης απαιτεί συνεργασία, θεσμική οριμότητα και κοινό προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως τόνισε, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο δημοκρατικού διαλόγου και περιφερειακή σύνθεση, όπου οι διαφορετικές απόψεις οφείλουν να μετατρέπονται σε προτάσεις και λύσεις προς όφελος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επισήμανε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να διαφυλάσσει τον ανεξάρτητο και θεσμικό της χαρακτήρα με γνώμονα αποκλειστικά τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Με ενότητα, αμοιβαίο σεβασμό και προσήλωση στον αυτοδιοικητικό μας ρόλο, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να δημιουργήσουμε ακόμη καλύτερες προοπτικές για τον τόπο μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χριστόδουλος Στοψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με αυτήν την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026, χρόνια πολλά στην Κυριακή που γιορτάζει και στον Κυριάκο. Σήμερα ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Οριστιάδος. Ακούσατε από την Αλεξανδρούπολη την εκπομπή Σημείο Ελέγχου που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρισκόταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλή σας μέρα σε όλους.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Για πρώτη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους συμμάχους, η οποία διαταράχθηκε στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας.

0: Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε η Υπουργός, να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο το αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο...
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου. Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό σε όλους. Τρίτη της Λαϊκής για τον Βόρειο Εύρο. Δύο πόλεις έχουν τις υπαίθριες λαϊκές αγορές τους, η Ορεστιάδα και το Δημότυχο, για τα ψώνια της εβδομάδας. Και η αλήθεια είναι ότι οι πάγκοι με τους παραγωγούς είναι πάρα πολύ, το καλοκαίρι ιδιαίτερα. Οι πάγκοι με τα ντόπια προϊόντα εδώ του Εύρου, από την γη του Εύρου, λαχανικά και φρούτα με την ιδιαίτερη εξαιρετική γεύση που έχουν, τόσο οι ντομάτες όσο και τα πιπέρια. Τώρα είναι της εποχής πια αυτά τα δύο λαχανικά ιδίως, πιπέρια, ντομάτες, μελιτζάνες, κολοκύθια, αγκουράκια για τις σαλάτες σας, για τα φαγητά σας τα καλοκαιρινά, τα λαδερά που συνηθίζουμε εμείς οι Έλληνες να προτιμούμε αυτούς τους τρεις μήνες του καλοκαιριού, όπως τα γεμιστά, όπως το μπριάμ, όπως τα παπουτσάκια, όπως τα κολοκυθάκια τα γεμιστά. Θέλω να σας ανοίξω την όρεση, για αυτό τα λέω πρωί-πρωί, γιατί και καλό είναι, είναι κάτι που το λέω κάθε πρωί, ότι καλό είναι να εμπιστευόμαστε και να ενισχύουμε τους ντόπιους παραγωγούς λαχανικών πορκυπευτικών εδώ στον Εύρο. Ας παρεκκλίνουμε λίγο τις αγορές από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Τι να κάνουμε, ας ενισχύσουμε λίγο την τοπική αγορά, γιατί χρειάζεται οι άνθρωποι να έχουν ένα εισόδημα για να παραμείνουν και σε αυτό που κάνουν αλλά και στον τόπο που ζουν. Είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου, άλλη μία όμορφη μεγάλη γιορτή σήμερα, της Κυριακής Μεγαλομάρτυρος, τη μνήμη, τιμά η εκκλησία μας και τη μνήμη του Θωμά Μαλαιίνου. Χρόνια πολλά στην Κυριακή και τον Κυριάκο που σήμερα γιορτάζουν. Κάποιοι από αυτούς δεν γιορτάζουν σήμερα, γιορτάζουν άλλη μέρα, αλλά είναι πολλοί που γιορτάζουν. Ο Κυριάκος, έχεις κανένα Κυριάκο, ωραίο όνομα. Έχουμε τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που σήμερα θέλω να πιστεύω ότι γιορτάζει σήμερα 7 του μηνός Ιουλίου. Δεν ξέρω αν είναι άλλη μέρα αυτή που γιορτάζει. Πάντως ο Κυριάκος ο Γεροντόπουλος, ο πρώην βουλευτής και υπουργός, δεν γιορτάζει τέτοια μέρα του Ιούλη. Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα περπατήσουμε μαζί ραδιοφωνικά με στάση εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση, με τη Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο και τα μοντάζ, τον Γιάννη Σκερλίδη στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Είναι και Παγκόσμια Μέρα σήμερα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Συνεταιρισμών, για όσους δεν γνωρίζετε, σας το λέμε. Και επίσης σας λέμε ότι στο earth-eco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, αυτή η διεύθυνση η διαδικτυακή που μας φέρνει κοντά εσάς και μας σε μία παρέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακροατές διαδικτυακή. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό με το καλό να έρθετε, να περάσετε τις διακοπές σας, να δείτε τους δικούς σας εδώ στον Εύρο. Σας περιμένουν, αλήθεια είναι. Περιμένουν τη ζωντάνη αυτή που φέρνει ο ερχομός σας και η συμμετοχή σας και η παρουσία σας στα πανηγύρια της Τράχης, στα πανηγύρια του Εύρου που είναι πάρα πολλά και είναι τόσο όμορφα. Γιορτάζει και η μεγάλη εκκλησία της Αγίας Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη, όπου εχθές έγινε ο αρχιερατικός Εσπερινός, η Λιτανία, και σήμερα το τελετουργικό της ημέρας στην Αγία Κυριακή. Είναι μια από τις μεγάλες εμβληματικές εκκλησίες της Αλεξανδρούπολης που αγαπώ ιδιαίτερα. Να πω επίσης ότι στο 2552022751 και στο 22752 μας καλείτε και μας καλημερίζετε ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς, επισήμανση, παρατήρηση, να μας καταθέσετε. Και επίσης στέλνετε τα μηνύματά σας στο ertorestiadas@ert.gr, μικρά λατινικά, ertorestiadas@ert.gr. Καιρός καλός, ζεστός, όχι πολύ ζεστός και αποπνικτικός, τόσο όσο για να πάτε με έτσι ευχαρίστηση να κάνετε τον μπάνιο σας στη θάλασσα. Ακούσατε χθες τις συμβουλές
του γιατρού Κώστα Βαφιάδη, τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρώτες βοήθειες και πώς τις δίνουμε αυτές όταν βγάζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί όλο αυτό το σκηνικό του πνιγμού μέσα στη θάλασσα, πώς πρέπει να τον ξαπλώσουμε, τι πρέπει να του κάνουμε, όλα τα σχετικά. 2 με 4 ώρες μετά το γεύμα μπαίνουμε στη θάλασσα και 2-3 ώρες πριν έχουμε βάλει κάτι στο στομάχι μας, κάτι λίγο για να μην πάθουμε κάτι έτσι, αυτά τα υπογλυκαιμικά επεισόδια μέσα στη θάλασσα και έχουμε άλλες έτσι, ιστορίες. Λοιπόν, ηλιοφάνεια παντού, δεν έχει ούτε ψηλόβροχα, ούτε καταιγίδες, ούτε συννεφιές, τίποτα. Ηλιοφάνεια παντού, θερμοκρασίες στους 32 βαθμούς σε Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα, Δημότυχο. Το σουφλί πάλι μας ξεπερνάει στους 33 βαθμούς, μια μονάδα παραπάνω. Πιο ζεστό είναι το σουφλί, δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή είναι στο κέντρο και... Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Στους 33 λοιπόν βαθμούς και στους 31 η Σαμοθράκη, άνεμη ανατολική έως νότιο-δυτική στην Αλεξανδρούπολη, τι να πω, έντασης 2 έως 3 μποφόρ, στην Ορεστιάδα βόρειο-δυτική, βόρειο-βορειο-δυτική έως 2 μποφόρ, βόρειο έως 2 μποφόρ στο Δημότυχο, βόρειο-αντολική έως 3 μποφόρ στο Σουφλί και στην Ορεστιάδα βόρειο-δυτική, βόρειο-βορειο-δυτική.

του 2026, περιοδία σε μονάδες του Εύρου, πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΣ. Ήταν μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα στην Μάκρη, στα Κάη της Μάκρης. Θλίψη για την απώλεια του σπουδαίου ευρύτη ζωγράφου Ιωάννη Μητράκα, αφιέρωσε τη ζωή του στην τέχνη, τη Θράκη και την πολιτιστική της κληρονομιά. Ο Χρήστος ο Κυπουρός υπογράφει σήμερα την ανάλυση του με τίτλο «Αθήνα και Βρυξέλλες, ζητήστε συγγνώμη από την ελλαδική αποκλειστική οικονομική ζώνη». Πάμε σε άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη. Διαβάζουμε Σαμοθράκη, έργο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του Ιερού των Μεγάλων Θεών. Η περιφέρεια προχωρά σε έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, νέες υποδομές και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο. 100% πληρότητα στο Δημοτικό Κάμπικα Αλεξανδρούπολης, άλλο ένα θέμα. Στην Ελεύθερη Θράκη ήδη γίνονται κρατήσεις για το 2027. Η γαλάζια σημαία, η ασφάλεια και οι σύγχρονες περιοχές προσελκύουν επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό. Λίγο πολύ τα ακούσατε. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή θα θυμάστε και τις δηλώσεις που έκανε εδώ στην Ερτορεστιάδας η κυρία Ελένη Τζεπελίδου, πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ. Ο ακατανόμαστος υπογράφει «Άρχοντοχωριατισμός» είναι ο τίτλος του σχολείου του σήμερα. Του ακατανόμαστου και ευρύτικος θρίαμβος σε βαλκανικό και πανελλήνια στίβου. Αυτά όσον αφορά την Ελεύθερη Θράκη, την εικόνα της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Πάμε λίγο στην γνώμη, στο άνοιγμα της εφημερίδας διαβάζουμε «Μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας». Ο λόγος για τον θάνατο του Ιωάννη Μητράκα, δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει ο πρωτοπόρος της ζωγραφικής, συντοπίτης μας Ιωάννης Μητράκας, που έφυγε την Κυριακή σε ηλικία 90 ετών. Με επίσημη απόφαση, το είχαμε πει και χθες, της Υπουργού Παιδείας, το 7ο Δημοτικό, μετονομάζεται σε 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Μητράκας. Άλλωστε, η κυρία Ζαχαράκη, που ήρθε πρόσφατα στον Εύρο, επισκέφθηκε το σχολείο αυτό με αυτήν την επωνυμία. Έτσι ήταν στο πρόγραμμά της, ως 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Μητράκας. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Στο ΕΣΠΑ, η αποκατάσταση του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη, άλλος τίτλος, με έργα προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κίρκη διεκδικεί θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με την Μιλίνα. Θυμάστε επίσης την συνέντευξη που μας έδωσε εδώ η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης, η κυρία Παντελίδου Βασιλική, για αυτήν την προσπάθεια του οικισμού της Κίρκης. Άλλοι τίτλοι πρωτοσέλιδη στην γνώμη, με την ίδια σύνθεση το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης ως τα τέλη του 2028. Επαγγελματικοί φορείς στηρίζουν τους ελέγχους για την παράνομη κατασκήνωση στη Σαμοθράκη. Είναι μια κοινή επιστολή των τριών συλλόγων προς τις αρμόδιες αρχές. Ζητούν συνέχιση των συντονισμένων ελέγχων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της νομιμότητας. Με πλήθος κόσμου η έναρξη της Ναυτικής Εβδομάδας στην Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδροπολίτικα μετάλλια στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα K18 στίβου. Και κατά 55% μειώθηκαν τα τροχέα στην περιφέρεια τον Ιούνιο από 34 την ίδια περίοδο του 25. Φέτος σημειώθηκαν 15 ατυχήματα όπως επισημαίνεται και 8 τραυματίες μετά από καταδίωξη διακινητή στον Εύρο, στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Προληπτικά οι επιβαίνοντες του οχήματος αναζητείται ο οδηγός. Αυτά είναι τα θέματα που κυριαρχούν σήμερα στον ημερήσιο τοπικό τύπο.

0: Μάκια μου, είναι δύσκολο να αφήσω ένα τέτοιο τραγούδι να περάσει και για να μιλήσω εγώ, που αγαπώ πολύ, όμως πρέπει να μπω έτσι μέσα στη ροή, τη ραδιοφωνική, γιατί πρέπει να μιλήσω για τον Γρηγόρη τον Κατσιούδη, το γιο του ακουντιστή, έτσι, Ολυμπιονίκη Κώστα Κατσιούδη. Ο Γρηγόρης είναι πρωταθλητής στην κατηγορία K20 από τους Μυρμιδόνες. Κατέκτησε την πρώτη θέση στον ακουντισμό ανδρών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, λοιπόν, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Κατά μάνα, κατά κύρι. Πάει το πράγμα, ο άνθρωπος, εντάξει, ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του με μεγάλη επιτυχία. Με μια κορυφαία βολή στα 63 και 12, ο νεαρός ακουντιστής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο, τη συνέπεια και τη σταθερή ανωδική του πορεία. Όπως διαβάζουμε, αγωνίστηκε με ενόχληση στο χεράκι, στο χέρι του μάλλον, τη χεράκι, είναι άντρας πια ο Γρηγόρης, διαχειρίστηκε με ωριμότητα τον αγώνα, αποφεύγοντας το περιττό ρίσκο στις βολές του και φτάνοντας με ασφάλεια στην κορυφή. Συγχαρητήρια στο Γρηγόρη, συγχαρητήρια και στον πατέρα που είναι δίπλα του και τον προπονεί, πάντα ψηλά, πάντα ανωδικά στην οικογένεια Γκατσιούδη. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε, επίσης μάλλον να συνεχίσουμε με ευχάριστα, έτσι, με εκδηλώσεις, με πολιτισμό. Σήμερα θα έχει πολλά θέματα πολιτισμού αυτή εδώ η εκπομπή. Θα μιλήσουμε για θέατρο, για το Διόνυσο, για τις παραστάσεις, τα ρίζια, το Νεοχώρι, το Ορμένιο, τη Νέα Βίσα και την Αλεξανδρούπολη, που περιλαμβάνει η περιοδία του θεατρικού εργαστηρίου Νέας Οριστιάδας Διόνυσος για τον Ιούλιο. Η θεατρική ομάδα, μετά από μια σειρά sold out παραστάσεων που έδωσε το θέατρο Διόνυσος στην Οριστιάδα, θα παρουσιάσει το έργο των Ρέπα Παπαθανασίου, Συμπέθαρη από τα Τύρανα, και σε πολλά άλλα σημεία του νομού και της περιφέρειας μέχρι τις 19 Αυγούστου. Η σκηνοθεσία είναι του Άκη Τσονίδη, τα σκηνικά και τα κοστούμια έχει επιμεληθεί ο Νίκος Ματούνας, ενώ και οι δύο μαζί με 8 ακόμα μέλη της θεατρικής ομάδας εμφανίζονται και στη σκηνή. Πρώτος σταθμός περιοδίας χθες στο Σπήλαιο. Αύριο Τετάρτη ακολουθεί η προγραμματισμένη παράσταση στον προαύλιο χώρο του Ναού των Ταξιαρχών στα Ρίσια και το Σάββατο στο Δημοτικό Σχολείο του Νεοχωρίου. Η Χρυσούλα Σαμωρίδου συνομίλησε με τον Άκη Τσονίδη και δεν ξέρω, δεν πρόλαβε μάλλον να το ηχογραφήσει, αλλά της είπε μια πολύ ωραία έτσι ατάκα ο Άκης Τσονίδης που της αρέσει πολύ. 33 χρόνια το μπουλούκι, 5 τα ουρμάνια κάθε καλοκαίρι. Συνηθίζει ο Άκης να μιλάει έτσι πάντα, όσοι τον θυμάστε και από εκπομπές ραδιοφωνικές. Να πούμε ότι στην κουβέντα που είχε μαζί του αναφέρθηκε ο Άκης και για το φεστιβάλ θεάτρου που πρόκειται να διοργανωθεί και φέτος τον Αύγουστο. Να ακούσουμε τη συνέντευξη.
1: Καταρχήν είχαμε μια πολύ πετυχημένη σεζόν με το έργο αυτό του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα, και με την ευκαιρία αυτή τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρηση του έργου. Ήταν αρκετές παραστάσεις sold out, πάνω από 10, οπότε θεωρήσαμε πολύ καλό να ταξιδέψει σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προς το παρόν, και βλέπουμε για Θεσσαλονίκη και Αθήνα από το Σεπτέμβριο. Είναι μια παράσταση που αξίζει να τη δει πολλοί κόσμος. Έτσι λοιπόν φέτος κοντά μας πολύ δυναμικά είναι ο Δήμος Οριστιάδας και προσφέρει σε τρία χωριά του Δήμου Οριστιάδας αυτή την κωμωδία στο κοινό των χωριών. Ξεκινήσαμε χθες από το Σπήλαιο που είναι προσφορά του Δήμου Οριστιάδας η παράσταση. Έχουμε στα Ρίζια πάλι του Δήμου Οριστιάδας και στο Νεοχώρι. Έχουμε βεβαίως και πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο, Δημοτήχου, Δήμο Σουφλίου και Δήμο Σαμοθράκης. Ξεκίνησε η περιοδία χθες από το Σπήλαιο, συνεχίζεται και αμέσως μετά η δεύτερη φάση της περιοδίας αφορά 1 Αυγούστου, 29 Ιουλίου στο Αλτιναμάζι, στο θέατρο της Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Συνεχίζω Καρκινοπαθών, με τους θεατρόφιλους ΑΜΕΑ και με το Σύλλογο Ρεστιαδητών. Όλοι μαζί συνδράμουν και συνδράμουμε για να απολαύσει και το κοινό της Αλεξανδρούπολης, γιατί είναι πολύ φανατικό με το θεατρικό εργαστήρι. Φαίνεται κάθε φορά που παίζουμε ότι είναι γεμάτο αυτό το τεράστιο θέατρο. Και αμέσως μετά την Αλεξανδρούπολη φεύγουμε για 2 παραστάσεις Σαμοθράκη, 1 και 2 Αυγούστου, 4 του μηνός είμαστε στις Ελευθερές του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα, και 5 και 6 είμαστε για δύο παραστάσεις με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Κοινοτήτων του Δήμου Καλλικράτειας στην Χαλκιδική. Αυτή είναι η δεύτερη φάση της περιοδίας. Η τρίτη φάση είναι αμέσως μετά, ξεκινάμε την περιοδία, άλλες 7 παραστάσεις στο Δήμο Σουφλίου, Δήμο Δημοτήχου, με την περιφέρεια, στην Κύρκη. Από τις 19 Αυγούστου μέχρι και τις 26. Δηλαδή στο τσακ λίγο πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ. Αλλά ήταν τόση η θέληση των ανθρώπων να μας δουν και τα καλέσματά τους. Οπότε ξεκινάει η τρίτη φάση της περιοδίας, 19 Αυγούστου με 26. Παίζουμε στην Κορνοφολιά, στην Κύρκη, ένα χωριό που είχε υποφέρει πολύ. Και αυτό είναι μια πρωτοβουλία της κυρίας Μπαχαρίδου, της Φανής Μπαχαρίδου, της Περιφερειάρχης Πολιτισμού. Και στον Γκαλέ του Δημοτήχου, σε συνεργασία με το Δήμο Δημοτήχου, με το Δήμο Σουφλίου στην Κορνοφολιά, στη Δαδιά, και κλείνουμε 26 του μηνός στο Δημότυχο. Οπότε είναι μεγάλη περιοδία σε 3 ενότητες.
2: Κύριε Στολίδη, επειδή έχει τύχει να σας παρακολουθήσω εκτός Ορεστιάδας, η εικόνα που δίνετε είναι σαν ένα βγαλμένο από το παρελθόν. Ένα ωραίο μπουλούκι που πηγαίνει από εδώ και από εκεί και δίνει υπέροχες παραστάσεις σε κόσμο που δεν έχει τη δυνατότητα να δει θέατρο υπό άλλη συνθήκη. Και εσείς όμως το απολαμβάνετε όλο αυτό.
1: Για να αφήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι 10 στον αριθμό, οικογένειες, επαγγελματικές. Ο καθένας δουλεύει το πρωί και το βράδυ πηγαίνουμε στα χωριά. Δεν έχουν 3 μήνες άδεια, είναι όλοι επαγγελματίες. Επαγγελματίες, όχι ηθοποιοί, επαγγελματίες στη ζωή τους και με οικογένειες. Άλλος έχει βιβλιοπωλείο, άλλος είναι στην υπηρεσία του, άλλος είναι δικηγόρος, γεωπόνος. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μαζευόμαστε τα απογεύματα και κάνουμε αυτές τις εξορμήσεις. Το πρωί όμως ο καθένας είναι στη δουλειά του και στην οικογένειά του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι άνθρωποι που στηρίζουν πολύ δυναμικά το θεατρικό εργαστήρι και τις παραστάσεις, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να έχουμε κάτι σπουδαίο, ή δεν, τουλάχιστον δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη συχνότητα και σε αριθμό πολλές παραστάσεις στην περιοδία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πια το θεατρικό εργαστήρι, και χωρίς κομπασμό το λέω, το θεατρικό εργαστήρι είναι εγγύηση σε αυτόν που θα το παρακολουθήσει, δεν έχει ξεγελάσει ποτέ κανέναν, δεν έχει κάνει ποτέ αρπαχτή, πάντα με πολύ σεβασμό για το θέατρο και για τον θεατή δουλεύουμε, και αυτή η παράσταση, παρόλο που είναι πάρα πολύ κουραστική, θεωρήσαμε ότι είναι καλό να τη δει όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η παρέμβασή μας ήταν με την άδεια των συγγραφέων ότι τα αλβανικά τα κάναμε αρβανίτικα, γιατί έχουμε πολλές περιοχές που ξέρουν αρβανίτικα και μοιάζουν πάρα πολύ με τα αλβανικά, γι' αυτό και μου ήταν εύκολο ως αρβανίτης να τα μεταφράσω και δεν χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι περίπου τα ίδια. Και βάλαμε τη δική μας ντοπιολαλιά αντί να έχουμε την υπηρώτικη.
2: Χωρίς να επηρεάζει όμως καθόλου το κλίμα.
1: Καθόλου.
2: Τα μηνύματα που
1: ούτε μία λέξη έχουμε αλλάξει. Απλώς την προφορά την έχουμε φέρει στα μέτρα τα δικά μας, στα Θρακιώτικα, στα Καραγατσιανά πολλές φορές. Και την αλβανική την κάναμε αρβανίτικη γλώσσα, που δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από τα αλβανικά. Είναι σίγουρο ότι εδώ πιάναν πολλά αρβανίτικα. Αν ήταν αλβανικά, ίσως να πιάναν λιγότερα. Οπότε, άλλωστε οι ρίζες της αρβανίτικης γλώσσας, της αλβανικής γλώσσας, πηγάζουν από την αρβανίτικη. Οπότε δεν κάναμε κάτι, ούτε κάτι σπουδαίο, απλώς το κάναμε στο Χειμώνιο, στην Καβύλη, στο Πίθιο, στο Αλεξανδρούπολη, στο Σοφικό. Υπάρχουν πολλοί αρβανίτες. Και ήταν και στην Κλισό.
2: Καταλάβατε να διαπερνά πιο εύκολα.
1: Πάρα πολύ πιο εύκολα, γιατί είναι πολύ οικία γλώσσα τα αρβανίτικα. Ενώ τα αλβανικά είναι μια γλώσσα που τα ακούμε στα τηλεοπτικά σύριαλ, τα βλέπουμε, και την προφορά των Αλβανών, που γίνεται σε κομική μορφή, βλέπω, και σε έντονο, σε υπερβολικό βαθμό από τους ηθοποιούς όταν κάνουν την αλβανική προφορά. Αυτή την αλβανική προφορά την έχουν οι δύο Αλβανοί του έργου, ο Μπουκουράν και η Κλαμπέτα, που γίνεται όλο το σύστριγγλο όταν πια γίνονται αποκαλύψεις, οι παρεξηγήσεις, και είναι μια καταπληκτική κομμωδία. Καταρχήν το κείμενο είναι υπέροχο, είναι μια από τις σπουδαίες στιγμές του συγγραφικού διδύμου Ρέπα Παπαθανασίου. Αβίαστο γέλιο, και μάλιστα είναι και επίκαιρο. Δηλαδή έχει γραφτεί πριν 25 χρόνια περίπου, αλλά είναι σαν να γράφτηκε τώρα, γιατί λείπει μόνο η ονομασία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπουμε πώς λειτουργούν οι πολιτικοί, οι μεσάζοντες, και βλέπουμε πόσα φακελάκια παίρνουν, πόσες μίζες παίρνουν οι πολιτικοί για να αποχαρακτηρίσουν κάποια αρχαία ή να μεταθέσουν κάποιο...
2: Με ολίγον διαφθορά δηλαδή μέσα.
1: Με πολύ διαφθορά. Τα οποία μπαίνουν, ο καθένας μπαίνει στη θέση του. Και οι ίδιες οικογένειες είναι μέσα στη διαφθορά. Και οι δύο οικογένειες. Ο ένας που έχει μπουζοξύρικο που πουλάει μπόμπες για τη σάγη από τη Βουλγαρία, ακόμα και γυναίκες. Και ο άλλος είναι αυτός που θέλει να κάνει χιονοδρομικό κέντρο στο κτήμα, στην Κουρκουτζέλα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα φέρνουν μια ανατροπή σε κάθε σκηνή. Συνέχεια. Και αυτή η ανατροπή συνοδεύεται με ένα καταπληκτικό κείμενο, κωμικό, το οποίο υποστηρίζεται σπουδαία από τους ηθοποιούς, και όλοι μαζί έχουμε αυτή την πολύ καλή στιγμή του θεατρικού εργαστήριου. Γι' αυτό ήταν και sold out όλη τη σεζόν που παίξαμε, και όπως προανέφερα αποφασίσαμε να το δει πολλοί κόσμοι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Ωραία, και φτάνουμε στις 26 Αυγούστου, όπου ολοκληρώνεται αυτός ο μεγάλος κύκλος της περιοδίας, εντός και εκτός νομού, φτάνοντας μέχρι και τη Χαλκιδική. Και φτάνουμε μετά στην επόμενη
1: 5 και 6 του μηνός
2: ημερομηνία για το Διόνυσο, που είναι η διοργάνωση του φεστιβάλ. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό, που βρισκόμαστε?
1: Πριν που, να τα πω λίγο πιο ξεκάθαρα, 29 Ιουλίου είμαστε στην Αλεξανδρούπολη, στο Αλτίνα Μάζη, 1-2 στη Σαμοθράκη, 4 στις Ελευθερές της Καβάλας, 5 και 6 στην Καλλικράτεια, γιατί έχουμε πολλούς ευρύτες που είναι στην περιοχή αυτή. Οπότε αν ενημερωθούν από την ΕΡΑ, Οριστιάδας, μου είπατε
2: θα παιχτεί
1: και την ΕΡΤ Καβάλας, είναι πολύ καλό αυτό. Τώρα όσον αφορά το φεστιβάλ, σήμερα ήταν η τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων των ομάδων, έχουν έρθει αρκετοί φάκελοι, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά είναι πάρα πολλοί, και μπαίνουμε πια μαζί με συγχρόνως με την περιοδία, τα πρωινά θα δουλεύουμε το φεστιβάλ. Επικοινωνούμε με ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου που θα παρτίζουν την Κρητική Επιτροπή, τα τιμόμενα πρόσωπα, και να κάνουμε και την επιλογή των 6 ομάδων που θα κοσμήσουν για άλλη μια φορά αυτή την διοργάνωση που είναι για 27 χρόνια, που σημαίνει κάτι και αυτό. Και κοντά μας έχουμε και την περιφέρεια και το Δήμο Οριστιάδας. Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή θεάτρου, που σημαίνει ότι την νιώθουν δική τους, την αγαπούν και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά της περιφέρειας, και είναι σημαντικότατη αυτή η βοήθεια. Βεβαίως το μεγάλο τεράστιο ευχαριστώ το χρωστάμε στο πολυπληθές κοινό, που κάθε χρόνο μας συγκινεί ιδιαίτερα με την αθρώα συμμετοχή του ως θεατής σε αυτές τις παραστάσεις.
2: Δεν γίνεται να μην το ρωτήσω, ακόμα και αν δεν υπάρχει απάντηση. Εγώ οφείλω να κάνω την ερώτηση: αν έχουμε κάποια ονόματα ενδεχομένως, είτε από τα τιμόμενα, είτε από συμμετοχή στην Κρητική Επιτροπή, είναι κάτι ανακοινώσιμο μέχρι στιγμής?
1: Κάτι ανακοινώσιμο όχι. Όταν θα γίνει, έχουμε αρκετές επαφές με σπουδαίους ανθρώπους, αλλά είναι με ένα ποσοστό της τάξης του 80-90% να παραστούν. Γιατί οι δουλειές των επαγγελματών πια έχουν σφίξει, γίνονται πολλά σύριαλ, πολύ θέατρο. Οπότε και να λείπει κανείς από την Αθήνα, από το κέντρο των εξελίξεων στο θέατρο, στο σινεμά και στην τηλεόραση, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε αρκετά ναι, όλα όταν γίνουν οριστικά θα έχουμε μια επιτροπή, όπως ξέρετε και ξέρουν όλοι, αντάξια αυτού του θεσμού. Σπουδαίους ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο. Και τιμόμενα πρόσωπα και Κρητική Επιτροπή.
0: Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο τον γνώρισα πριν πολλά χρόνια, πάνω από 30. Τον γνώρισα όταν ήρθε στο Δημαρχείο Δημοτήχου για να δωρήσει έναν αριθμό σεβαστό πινάκων του, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση η τέχνη του, ο τρόπος με τον οποίο αγιογραφούσε, ζωγράφιζε, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω. Τον θαύμασα, τον αγάπησα και τον αγαπώ και πραγματικά έτσι ταράχτηκα όταν έμαθα για τον θάνατό του. Μιλώ για τον Ιωάννη Μητράκα, για τον σπουδαίο αυτό βυζαντινό ζωγράφο, ο οποίος έφυγε την περασμένη Κυριακή στα 90 του. Ο τρόπος που ζούσε, ο τρόπος που λειτουργούσε δεν έδειχνε καθόλου την ηλικία του, αϊκίνητος, εξαιρετικός, ευαίσθητος, καλλιτέχνης. Αύριο είναι εξώδιος ακολουθία του Ιωάννη Μητράκα στην Αθήνα, αλλά στην Αλεξανδρούπολη, όπως ξέρετε πολύ, υπάρχει ο Σύλλογος Φίλων Πινακοθήκης Μετανεοβυζαντινών Οικαστικών Τεχνών με το όνομά του, Ιωάννης Μητράκας. Υπάρχει και μία πινακοθήκη. Δεν έκλεισε χρόνος από την ημέρα που έγιναν τα εγγένεια αυτής της πινακοθήκης, με τόση δουλειά, τόσο κόπο, τόση αγωνία, τόσο άγχος, αλλά και τόση επιμέλεια στη λεπτομέρεια. Καλημερίζουμε την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Πινακοθήκης Μετανεοβυζαντινών Οικαστικών Τεχνών, Ιωάννης Μητράκας, την κυρία Βασιλική Παντελίδου, που ήταν δίπλα του τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, κυρία Παντελίδου.
3: Καλημέρα, Μαρία Μανάκα. Καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικά και πολύ αληθινά τα όσα αναφέρεις τώρα για τον Ιωάννη Μητράκα, τον άρχοντα της Θράκης, τον άρχοντα γεωγράφο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Mm-hmm. Η απώλεια του Γιάννη Μητράκα είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια, mm-hmm. όχι μόνο για την Αλεξανδρούπολη, αλλά για ολόκληρη τη Θράκη και τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Έτσι. Εσείς από χθες, εντάξει, θα μας αναφέρετε λίγο και
3: ναι.
0: το τι βιώσατε τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια που ετοιμάζετε, γιατί περίπου στα 2 χρόνια ήταν αυτή η προετοιμασία για την πινακοθήκη, για τα γέννη της πινακοθήκης.
3: Το 2022 ξεκίνησε η προσπάθεια για την δημιουργία πινακοθήκης. Με την μεγάλη θέληση του, σεβόμενη τη θέληση και επιθυμία του δημιουργού,
0: ναι.
3: Να υπάρξει ένας χώρος που θα φιλοξενήσει το έργο του.
0: Mm-hmm.
3: Περίπου ένα χρόνο κάνουμε το Σεπτέμβριο που γίνανε τα εγγένεια της πινακοθήκης.
0: Ναι, ναι.
3: Λιγότερο από χρόνο δηλαδή έχουμε.
0: Ακριβώς.
3: Και πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν έτοιμη και στημένη η έκθεση, mm-hmm. από τα χέρια του ίδιου του δημιουργού, με την αρρωγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Τι έχετε να θυμάστε από αυτή τη συνεργασία που ήταν πολύμηνη, τι είναι αυτό που τον ευχαριστούσε, τι ήταν αυτό που τον αγωνιούσε, αγωνιούσε για την πινακοθήκη γενικά,
3: Για τον ίδιο η πινακοθήκη, που ήταν και ένα όνειρο ζωής, δεν ήταν ένα προσωπικό επίτευγμα.
0: Mm-hmm.
3: Ήταν ένα δώρο προς την κοινωνία,
0: ακριβώς.
3: ένα σπίτι για το έργο του, αλλά κυρίως ένας χώρος ανοιχτός στους ανθρώπους, στα παιδιά, στους νέους δημιουργούς και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει την τέχνη και την ιστορία αυτού του τόπου.
0: Mm-hmm. Εσείς πώς βιώσατε αυτούς τους μήνες μαζί του, τι σας έχει μείνει από όλη αυτή τη συνεργασία που είχατε μαζί του?
3: Το μεγάλο πάθος του και η μεγάλη αγάπη του για την μετανεοβυζαντινή τέχνη, το έβλεπες μέσα στο βλέμμα του, δηλαδή σπιρτάδα, όταν τον άκουγες να μιλάει και να λέει για τη ζωγραφική, mm-hmm. για τα έργα του που αφηγούνται μέσα από το χρωστήρα του τον θρακικό πολιτισμό.
0: Μάλιστα.
3: Για την τεράστια αγάπη του για τη Θράκη,
0: mm-hmm.
3: Που τον διαπερνούσε σε κάθε ρανίδα του αίματός του,
0: mm-hmm.
3: Ήταν αυτά που μου έχουν μείνει πραγματικά και ήταν συγκλονιστικά.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά έχω συμπαθήσει και εκτιμήσει και αγαπήσει τον άνθρωπο αυτό, και νομίζω ότι αυτό δεν τελειώνει με το θάνατο ενός καλλιτέχνη, συνεχίζεται. Εσείς από χθες, από ό,τι μου είχατε πει στην πινακοθήκη, δέχεστε συλληπιτήρια μηνύματα, έτσι δεν είναι?
3: Δεχόμαστε τις συλληπιτήριες επισκέψεις από mm-hmm. χθες στην πινακοθήκη,
0: mm-hmm.
3: Και είναι συγκινητική έτσι η οι εκδηλώσεις αγάπης του κόσμου και σεβασμού και θαυμασμού.
0: Ναι.
3: Σήμερα ο Μητροπολίτης μας, κύριος Άνθιμος, θα τελέσει ένα τρισάγιο στην υπεραναπαύσεως της ψυχής.
0: Μάλιστα.
3: Του αείμνηστου πλέον Ιωάννη Μητράκα. Η σημερινή προσευχή στο χώρο που ο ίδιος δημιούργησε με έργο, όραμα και ψυχή αποτελεί για όλους μια στιγμή βαθιά συγκίνησης και περισυλλογής. Και έτσι θα τον αποχαιρετήσουμε με προσευχή, με ευγνωμοσύνη και με την υπόσχεση ότι το έργο και η μνήμη του θα παραμείνουν ζωντανά και θα συνεχίσουν να φωτίζουν τις επόμενες γενιές.
0: Να ρωτήσω σήμερα, η πινακοθήκη θα είναι ανοιχτή ποιες ώρες, κύριε Παντελή?
3: Από τις 10.30 έως τις 2 θα είμαστε στο χώρο της πινακοθήκης και από τις 7 έως τις 10 το απόγευμα.
0: Αύριο που είναι και η εξόδους ακολουθία θα παραμείνει κλειστή?
3: Αύριο θα παραμείνει κλειστή γιατί θα μεταβεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην Αθήνα, αντιπροσωπεία του, για να είναι εκεί δίπλα του στο στερνό χαιρετισμό στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί Στεφάνου να πραγματοποιηθεί δωρεά, έτσι, σε φιλανθρωπικό φορέα της, όπου ο καθένας επιθυμεί, ή στο Σύλλογο Φίλων Πινακοθήκης με τα Νεοβυζαντινών Οικαστικών Τεχνών.
3: Ακριβώς. Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας. Έτσι αποτυπώνεται και δημόσια.
0: Μάλιστα.
3: Και το έχουμε επικοινωνήσει. Εμείς θα συνεχίσουμε το μεγάλο... αυτό που ξεκινήσαμε, τη μεγάλη προσπάθεια για να παραμείνει έτσι. Δεσμευόμαστε ότι θα διαφυλάξουμε και θα αναδείξουμε αυτή την σπουδαία πολιτιστική παρακαταθήκη ώστε να παραμείνει ζωντανή για τις επόμενες γενιές.
0: Να θυμίσουμε, πινακοθήκη, πόσους πίνακες φιλοξενεί η κυρία Παντελίδου και ποιες μέρες είναι ανοιχτή για όσους επιθυμούν τις επόμενες μέρες να την επισκεφθούν?
3: Η πινακοθήκη φιλοξενεί 105 έργα και 35 εκθέματα, τα οποία είναι όλα διαχειρός Ιωάννη Μουτράκα φυσικά, και είναι ανοιχτή την περίοδο αυτή Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 1 και ομοίως τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης, 7 με 9 για το κοινό. Και είναι πάντα χαρά μας όταν επικοινωνούμε με τον κόσμο, όταν το βλέπουμε στο χώρο μας και όταν βλέπουμε το μεγάλο, τη μεγάλη επιθυμία και το όνειρο του Ιωάννη Μητράκα να γίνονται πράξη και ο κόσμος να γνωρίζει τη δική του ματιά για την νεοβυζαντινή τέχνη.
0: Μάλιστα. Θα κρατήσω αφυλακτό ότι μου χάρισε με αγάπη ακόμα και μια όμορφη πετρούλα λευκή την οποία ζωγράφησε ο ίδιος με την υπέροχη έτσι, ευχέρεια που είχε. Τα υπέροχα χρώματα που έχουν οι πίνακές του θα τον θυμάμαι και θα το θυμόμαστε όλοι με αγάπη πραγματικά και έτσι θα είναι για μας μια γλυκιά ανάμνηση. Ας είναι καλά εκεί που πάει ο Ιωάννης Μητράκας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παντελίδου. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Είναι η αιώνια η μνήμη του και σίγουρα είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας. Κρατάμε το έργο, την μεγάλη αυτή παρακαταθήκη και την προσωπικότητα του Ιωάννη Μητράκα.
0: Ευχαριστώ θερμά.
3: Την εμβληματική αυτή προσωπικότητα της Θράκης.
0: Καλημέρα
3: σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλά.

0: Να ελαφρύνει η ψυχή μας τώρα με αυτά τα αποτελέσματα που διαβάσαμε στο διαδίκτυο, ότι δηλαδή ο οικοτουρισμός στη Δαδιά αρχίζει και παίρνει την ανηφόρα, γιατί το πρώτο εξάμεινο του 2026 η μονάδα διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς, το παράρτημα Δαδιάς του ΕΦΥΠΕΚΑ δηλαδή, κατέγραψε αύξηση 17% στην προσέλκυση ξένων επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Ιδιαίτερα ο Ιούνιος ήταν ένας πραγματικά διεθνής μήνας, καθώς υποδεχθήκαμε, τονίζουν οι άνθρωποι του ΕΦΥΠΕΚΑ, επισκέπτες από 19 διαφορετικές χώρες. Άννα Κωνσταντινίδου, η διευθύντρια του ΕΦΥΠΕΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Κωνσταντινίδου.
1: Καλημέρα, κυρία Μονάκα.
0: Παίρνουμε θάρρος λοιπόν από όλα αυτά που διαβάζουμε, και είναι και άλλα και πολύ περισσότερα που, εντάξει, ίσως και δεν δημοσιοποιήθηκαν. 17% αύξηση, αυτό τι σημαίνει, πώς το ερμηνεύετε εσείς?
1: Γενικά η προσέλευση των ξένων επισκεπτών και μετά την κρίση δεν είχε σταματήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είχαμε κάποια μείωση όπως είχαμε στην επισκεψιμότητα των ντόπιων.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο μετά τη φωτιά υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση των ξένων και των Ελλήνων, αλλά των ξένων είναι έτσι πιο εντυπωσιακή, γιατί βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται από πολύ μακρινές περιοχές. Ήρθε ένα ζευγάρι από την Νότια Αφρική, είχαν έρθει την προηγούμενη χρονιά από την Αυστραλία, μόνο και μόνο επειδή είχαν δει τις εικόνες της πυρκαγιάς, ήθελαν να επισκεφτούν τον τόπο και να δουν πώς είναι τα πράγματα μετά τη φωτιά.
0: Αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι από την Νότια Αφρική, πόσο χρονών ήταν, είναι οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν?
1: Ήταν πάντα από 70.
0: Μπράβο τους.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο τους.
1: Ναι, ο κόσμος αγαπάει τη Δαδιά. Είναι, οι περισσότεροι έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν το δάσος μας και ήθελαν να το δουν.
0: Να συγκρίνουν τώρα, έτσι.
1: Τώρα. Ναι, ναι, ναι. Γενικά μετά τη φωτιά έχουμε αύξηση επισκεψιμότητας. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ, σχεδόν 100% αύξηση έχουμε και στα σχολεία, στους μαθητές.
0: Ναι, και εκεί. Άρα λοιπόν εκεί, ένα εκεί, κακό πυροδότησε ένα καλό, θα λέγαμε. Δηλαδή, τι
1: ναι,
0: να πω, πώς να το πω.
1: Ναι,
0: ένα
1: ναι,
0: κακό
1: ναι,
0: που συνέβη, ένα τραγικό.
1: Πολύ γνωστή, ήρθε ξανά πίσω.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Και τώρα, 3 χρόνια μετά την αυτή την

0: πολύ γνωστή, έφερε ξανά πίσω.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Και τώρα, τρία χρόνια μετά την φοβερή, την πυρκαγιά του 23, φωνική για πολλά,
0: όσο πολύ όσο είναι πιο μέσα. Τις χειρότερες εικόνες τις συναντάμε εμείς όταν κάνουμε την παρακολούθηση, τη φύλαξη.
1: Μάλιστα.
0: Εγγύση τις φωλιές, πες οι εκτάσεις, δεν κρύβονται τόσο πολύ τα πουλιά, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερη ησυχία. Όσον αφορά όμως την επισκεψιμότητα, δεν βλέπουν τόσο άσχημες εικόνες. Το παρατηρητήριο έχει λειτουργήσει από πέρυσι, οπότε κλείνουμε σχεδόν ένα χρόνο λειτουργίας. Και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 22,
1: δηλαδή,
0: που είχε καεί. Δηλαδή έχουμε σχεδόν διπλάσιο αριθμό επισκεπτών.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή βλέπω ότι το 22 είχαμε 1500 άτομα, ενώ το 26 που δεν έχει κλείσει ακόμα έχουμε ήδη 3.000 επισκέπτες.
1: Τι είναι αυτό που τους τραβάει περισσότερο, τι θέλουν να δουν δηλαδή, τι θέλουν να παρατηρήσουν οι επισκέπτες?
0: Τους εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ο Μαυρόγειπας είναι ακόμα στην περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Ότι δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά μετά τη φωτιά.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουν να δουν την αναγέννηση. Νομίζω...
1: Είναι εύκολη η πρόσβαση των επισκεπτών σε αυτά τα μέρη που πήγαινε και πριν από τη φωτιά, θέλω να πω, ή πρέπει να γίνουν κάποιες ίσως συντηρήσεις και...
0: Ναι, όσον αφορά το παρατηρητήριο, οι ξεναγήσεις γίνονται με το λεωφοριάκι μας, οπότε είναι ίδια η διαδρομή. Ναι. Όσον αφορά τώρα τα μονοπάτια, δυστυχώς δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα, παρόλο που έχουμε ειδοποιήσει τη μελέτη, έχει συνταχθεί η μελέτη, είναι εγκεκριμένη. Λίγο καθυστερεί.
1: Πού κολλάει, δηλαδή τι ακριβώς?
0: Στις διαδικασίες. Εμείς ως ΟΦΠΕΚΑ δεν έχουμε την τεχνική επάρκεια για να υλοποιήσουμε δασοτεχνικά έργα.
1: Μάλιστα.
0: Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει προγραμματική σύμβαση με τη δασική υπηρεσία. Η δασική υπηρεσία είναι φορτωμένη με έργα αποκατάστασης. Οπότε ίσως δεν είναι και προτεραιότητα το μονοπάτι. Φυσικά γίνονται αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά έργα, γίνονται φράγματα στο δάσος.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζουμε ότι φέτος θα ξεκινήσει το έργο με τη βοήθεια του Δήμου Σουφλίου, που ανέλαβε την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για να υλοποιήσει το έργο.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε προχωρήσει αρκετά και πιστεύω ότι το χρόνο θα είναι έτοιμα τα μονοπάτια.
1: Τώρα η επισκεψιμότητα, όπως μας είπατε, έχει αυξηθεί κατά πολύ, αλλά τώρα υποδομές για να μείνει κανείς κάπου εκεί στην περιοχή δεν υπάρχουν, υπάρχουν?
0: Δυστυχώς αυτό είναι ένα
1: αρνητικό. Έρχονται και μένουν πού? Μένουν αλλού, σε μεγάλη στιγμή.
0: Μένουν στο Σουφλί, υπάρχει ένας ξενώνας.
1: Α, εκεί μένουν. Εκεί μένουν.
0: Ναι. Στη Λευκίνη, στο Τυχερό, στη Δαδιά δυστυχώς δεν λειτουργεί ο ξενώνας.
1: Δεν λειτουργεί αυτό.
0: Και το κακό είναι ότι δεν υπάρχει και το αναψυκτήριο. Δηλαδή αυτά είναι, ειδικά το αναψυκτήριο, είναι κάτι που έφερνε περισσότερα γκρουπ επισκεπτών.
1: Βέβαια.
0: Γιατί υπάρχει και έτσι ένας χρόνος αναμονής για το παρατηρητήριο, για την ενημέρωση.
1: Σίγουρα.
0: Και, ναι, είναι κάτι που... θα πρέπει να το δούμε.
1: Αν κανείς δηλαδή το ανοίξει αυτό το αναψυκτήριο, τέλος πάντων, νομίζω ότι θα είναι βιώσιμο, δεν θα είναι βιώσιμο με τόσο κόσμο. Ναι.
0: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Αλλά...
0: Σίγουρα θα είναι βιώσιμο. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν.
1: Και εδώ γραφειοκρατικές, να υποθέσω.
0: Και εδώ, ναι. Θέλει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον από
1: αυτό θα μας φάει.
0: Και να πιέσουμε λίγο και τις καταστάσεις.
1: Αν κάποιος επιθυμεί να επισκεφθεί το δάσος της Δαδιάς, επικοινωνεί με τη δική σας υπηρεσία, πώς γίνεται?
0: Επικοινωνεί με το κέντρο ενημέρωσης της Δαδιάς.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν τα ωράρια, είναι αναρτημένα και στο site του ΟΦΠΕΚΑ. Τα δρομολόγια είναι συγκεκριμένα, γίνονται κάθε μία ώρα, επικοινωνώντας από τις 8.30. Οπότε το καλύτερο είναι να επικοινωνήσει κάποιος και να κλείσει την ξεναγήση. Η ξεναγήση είναι δωρεάν. Και στο παρατηρητήριο και η ενημέρωση είναι δωρεάν. Αρκεί δηλαδή κάποιος να φροντίσει να κλείσει το δρομολόγιο του έγκαιρα.
1: Μάλιστα, κύριε Κωνσταντίνο, ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση που μας κάνατε.
0: Σας ευχαριστώ που εντάσσετε πάντα τις προστατευόμενες περιοχές στο πρόγραμμά σας.
1: Σας αγαπάμε, αγαπάμε αυτό που κάνετε.
0: Έχουμε δύο εθνικά πάρκα, έχουμε δύο εθνικά πάρκα στον ομπό μας, είμαστε πολύ προνομιούχοι.
1: Αυτό, σωστά, πάρα πολύ σωστά. Καλή δύναμη να έχετε, ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Ήταν η προϊσταμένη του ΦΠΚΑ, η κυρία Άννα Κωνσταντινίδου, και με αυτήν ολοκληρώσαμε. Και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και όλα καλά να σας πάνε στο υπόλοιπο της ημέρας. Η Δωροθέα Δασκάλου επιμελήθηκε τον ήχο και τα μοντάζ σε ό,τι ακούσατε. Πάμε να... ο Γιάννης Κερλίδης ήταν στα μουσικά περάσματα. Ωραία τα τραγούδια σου σήμερα, Γιάννη. Έτσι είναι του γούστου μου. Πολύ ωραία. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Ευχαριστούμε και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου που επιμελήθηκε τη συνέντευξη και το ρεπορτάζ γενικά για το θέατρο Διόνυσος και τις παραστάσεις του. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Το Τελωνείο Καστανεών επισκέφθηκε ο συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου Γιώργος Κέλης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση που επικρατεί στην κίνηση εισόδου και εξόδου από και προς την Τουρκία και να ενημερωθεί για τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της συνοριακής πύλης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο της μετεγκατάστασης του συνοριακού σταθμού Καστανεών, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρει ο κ. Κέλης σε ανάρτηση που έκανε μετά την επίσκεψή του στις Καστανιές, το έργο προχωρά μετά την υπογραφή της σύμβασης στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου συνοριακού σταθμού με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων ελέγχου και διέλευσης, την ενίσχυση της ασφάλειας και της διαχείρισης των συνόρων, καθώς και τη διευκόλυνση των διεθνών μεταφορών, αναβαθμίζοντας το ρόλο της περιοχής ως βασικής πύλης εισόδου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, το επόμενο στάδιο αφορά την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του έργου. Μόνο στον Δήμο Δημοτήχου τελικά υπήρξε αλλαγή στο πρόσωπο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς τον Χρήστο Δερμεντζόγλου, που διατέλεσε πρόεδρος κατά το πρώτο μισό της τρέχουσας δημοτικής περίοδου, διαδέχεται ο Λάμπρος Τσιατσιάνας, που εξελέγει εχθές την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου. Στα άλλα 4 δημοτικά συμβούλια του Εύρου παραμένουν και συνεχίζουν στα καθήκοντά τους από τη θέση Προέδρου και η Μαρία Μανάβη στην Ορεστιάδα και ο Θεόδωρος Μπουρδόλης στην Αλεξανδρούπολη και ο Απόστολος Δαβής στο Σουφλί, αλλά και ο Παναγιώτης Παπάς στη Σαμοθράκη, που επανεξελέγει εχθές. Στα 7 ευρώ και 29 λεπτά το στρέμμα καθορίστηκε από τον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας η τιμή των στρεματικών πάγιων εισφορών για το 2026. Οι αγρότες καλούνται να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εντός 30 ημερών, ενώ σε περίπτωση εξόφλησης έως τις 31 Αυγούστου θα υποφεληθούν της έκπτωσης ποσοστού 5%. Στην περίπτωση μη παραλαβής ατομικής ειδοποίησης, συστήνεται στους αγρότες να επικοινωνήσουν με τον ΓΟΕΒ για την ενημέρωσή τους σχετικά με την τακτοποίηση της οφειλής. Πρωταθλητής Ελλάδας στο Ακόντιο στην ηλικιακή κατηγορία K20 αναδείχθηκε ο Γρηγόρης Γκατσιούδης, γιος του Κωνσταντίνου Γκατσιούδη, που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο στο ίδιο αγώνισμα, και αθλητής του Συλλόγου Στίβου Μυρμηδόνες, Δημοτήχου. Με βολή στα 63 μέτρα και 12 εκατοστά και παρά την ενόχληση που είχε στο χέρι, ο νεαρός ακοντιστής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 και με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε έγινε πρωταθλητής Ελλάδας στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία. Ο Γρηγόρης Γκατσιούδης συνεχίζει την προετοιμασία του για τις επόμενες σημαντικές διοργανώσεις που ακολουθούν, έχοντας ως στόχο να αποδείξει ότι αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του ελληνικού ακοντισμού. Τα συγχαρητήριά του προς τον ίδιο, τους προπονητές και την οικογένειά του εξέφρασε ο Δήμος Δημοτήχου. Στην Ορεστιάδα βρίσκεται σήμερα το τρόπαιο του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που κατέκτησε η ΑΕΚ στο πλαίσιο της περιοδίας που διοργανώνει η ομάδα, μεταφέροντας το τρόπαιο σε πολλές πόλεις της Ελλάδας για τους φίλους και οπαδούς της ΑΕΚ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το τρόπαιο θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και το βράδυ στις 8 θα βρίσκεται στην πλατεία Ειρήνη στην Κομωτινή. Αύριο θα επιστρέψει στον Εύρο για μια ακόμα στάση εντός νομού και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη στην πλατεία του Φάρου από τις 11 το πρωί. Παραστάσεις σερίς για νέο χώριο Ορμένιο, Νέα Βίσα και Αλεξανδρούπολη περιλαμβάνει το επόμενο, το υπόλοιπο της περιοδίας του θεατρικού εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος για τον μήνα Ιούλιο. Η θεατρική ομάδα, μετά από μια σειρά sold out παραστάσεων που έδωσε στο θέατρο Διόνυσος στην Ορεστιάδα, θα παρουσιάσει το έργο των Ρέπα Παπαθανασίου Συμπέθερη από τα Τύρανα σε πολλά σημεία του Εύρου και της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέχρι και τις 26 Αυγούστου, που θα ολοκληρώσει την καλοκαιρινή της περιοδία. Η σκηνοθεσία είναι του Άκη Τσονίδη. σκηνικά και τα κοστούμια έχει επιμεληθεί ο Νίκος Πατούνας, ενώ και οι δύο μαζί με 8 ακόμα μέλη της θεατρικής ομάδας εμφανίζονται και στη σκηνή. Πρώτος σταθμός της περιοδίας ήταν εχθές το Σπήλαιο. Αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου, ακολουθεί η προγραμματισμένη παράσταση στον προαύλιο χώρο του Ναού των Ταξιαρχών στα Ρίζια και το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο του Νεοχωρίου. Οι συγκεκριμένες παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο με την υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με την ΕΡΤ Καβάλας. Καλή σας ημέρα.
3: Και αυτή την εβδομάδα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Θα βάλουμε κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, για να επισημάνουμε ό,τι γεγονότα μας προκαλούν το ενδιαφέρον και να ταξιδέψουμε βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, όπου τα γεγονότα, οι ιστορίες και αυτά που θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έκταση μας καλούν. Να συστηθούμε. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι στο μικρόφωνο και σήμερα δεν είναι μαζί μας ο Κώστας Λουκουμής, ο οποίος είναι στο εξωτερικό ρεπορτάζ. Αν εχθές βρισκόταν σε παραλίες, σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το οποίο θα μεταδώσει και από την τηλεόραση της R3 και από την εκπομπή Περίμετρος, με μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή που βοηθάει τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με αναπηρίες, εδώ στην Καβάλα να βρίσκουν θέσεις πάρκινγκ. Θα το δούμε αυτό το θέμα στη συνέχεια της εκπομπής. Πόρους αυτή την εκπομπή έχουμε τους συναδέλφους στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, δημοσιογράφους που μας υποστηρίζουν με τα ρεπορτάζ τους, και φυσικά τους ηχολήπτες μας, τον Μάκη Μητάκο και την Γιώτα Δημούδη. Εσείς είστε μέρος αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης, καλώντας το 2510-2425-49. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε από την συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας στους 96 και 3, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας στους 101 και 103,5 στα FM και φυσικά από το διαδίκτυο, την πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, όπου βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα, τα δημόσια ραδιόφωνα της ΕΡΤ και μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Καλή σας μέρα για ακόμη μια φορά. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας. Είπαμε, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Θα δούμε αρκετά θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Μια ματιά να ρίξουμε στο καιρό, έτσι όπως μας το μεταφέρει μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου. Κάνει λόγο για ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες, περιορισμένη πλέον αστάθεια στα ορεινά, σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων. Η πιο άστατη ημέρα της εβδομάδας αναμένεται να είναι η Πέμπτη, ενώ από το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα. Σήμερα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας της ημέρας και στην περιοχή μας. Θα υπάρξουν εφώσεις σε κάποιες περιοχές και ενδεχομένως αυτή η αστάθεια να συνεχίσει να υπάρχει με κάποιες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό. Έχουμε ανέμους και θερμοκρασία πιο ήπιους και θερμοκρασία που θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο θα διατηρηθεί γενικά καλός καιρός, με λίγες μόνο εξάρσεις στα ορεινά τις απογευματινές ώρες, ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία με μικρή άνοδο να αγγίξει να φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς. Η Πέμπτη, όπως είπαμε, είναι η πιο άστατη μέρα της εβδομάδας, γιατί αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικές περιοχές και θα έχουμε και μία μικρή πτώση, η οποία θα συνεχιστεί της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί και την Παρασκευή. Από το Σαββατοκύριακο βελτίωση του καιρού, η θερμοκρασία σε νέα άνοδο, μάλιστα θα φτάσει σε κάποιες περιοχές και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα προγνωστικά και δείχνουν ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι θερμότερη από την τρέχουσα, χωρίς ωστόσο ακόμα να φαίνονται ή να μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το αν θα σημειωθούν τα πρώτα 40 του καλοκαιριού. Αυτή είναι η πρόγνωση που μας δίνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, και σας μεταφέρουμε για να ξεκινήσουμε με την εικόνα του καιρού και στη συνέχεια να πάμε στα θέματά μας. Καλή σας μέρα, ξεκινάμε το πρώτο μας τραγούδι.
4: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Να ξεκινήσουμε κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, όπως κάνουμε κάθε φορά, δίνοντας το στίγμα, το ιστορικό στίγμα, μιας μέρας σαν και σήμερα, της 7ης Ιουλίου. Ήταν 7 Ιουλίου του 2019, όταν είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα και μάλιστα αλλαγή εξουσίας. Η Νέα Δημοκρατία, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κερδίζει αυτοδυναμία με 39,85% επαναφέροντας στην εξουσία τη Νέα Δημοκρατία μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καθιερώνεται τότε ως ο βασικός πόλος της κεντροαριστεράς, ενώ υπάρχει και μια άλλη ιστορική στιγμή, το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή μένει εκτός Βουλής, σηματοδοτώντας το τέλος της κοινοβουλευτικής της παρουσίας και μιας μαύρης περίοδου και για τα κοινοβουλευτικά θέματα με την παρουσία της Χρυσής Αυγής μέσα στο κοινοβούλιο και των ανθρώπων της που αργότερα βρέθηκαν καταδικασμένοι στα κελιά. Όμως ήταν και μία άλλη περίοδος, είναι και μία άλλη περίοδος η οποία μας συγκλώνησε το πολιτικό σκηνικό πολλά χρόνια πιο νωρίς, καθώς ήταν 7 Ιουλίου του 1989, όταν 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν στη Βουλή πρόταση για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ανδρέα Παπανδρέου και 5 πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Μία πρωτοβουλία που συνδέθηκε με το σκάνδαλο Κοσκοτά και αποτέλεσε την αφετηρία της περίοδου που έγινε γνωστή ως και ουσιαστικά οδήγησε 3 χρόνια μετά στην αθώωση του Ανδρέα Παπανδρέου με ψήφους 7-6 και μια περίοδος που ακόμα διχάζει την πολιτική μνήμη. Οι υποστηρικτές της μίλησαν για μια αναγκαία διαδικασία λογοδοσίας. Οι αντίπαλοι της την περιέγραψαν ως πολιτική δίωξη και τη συνέδεσαν με τον όρο Βρώμικο 89. Το ημερολόγιο μας δίνει σαν σήμερα, το 1456, την αθώωση της Ζαν Ντάρκ επίσημα από την Καθολική Εκκλησία. 25

σηματοδοτώντας την αρχή μιας τεράστιας πολιτισμικής και εμπορικής αλλαγής που φτάνει μέχρι σήμερα, η αγαπημένη μας σοκολάτα, που πλέον περιορίζονται τα αποθέματά της και η τιμή της, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το τελευταίο χρονικό διάστημα εκτοξεύεται αρκετά. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται μια μέρα στα σήμερα στο λιμένα του Τσεσμέ της Σμύρνης από το ρωσικό στόλο. Είχαμε και τη συμμετοχή τεσσάρων ελληνικών πλοίων. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες κατοίκους της πόλης, πυροδοτώντας νέο κύμα έντασης. Ενώ το 1828 υπογράφεται σημαντικό πρωτόκολλο από τις μεγάλες δυνάμεις για την αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα με σκοπό να εκδιωχθούν οι Αιγύπτιοι του Ιμπραήμ Πασά από την Πελοπόννησο και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της χώρας. Έχουμε το 1923 τον Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ισμέτη Νονού ανακοινούν με κοινή δήλωσή τους ότι επήλθε συμφωνία εφόλων των εκκρεμών ζητημάτων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη συνθήκη της Λοζάνης. 1969 η γαλλική γλώσσα εξισώνεται επίσημα με την αγγλική και γίνεται δεύτερη επίσημη γλώσσα του Καναδά, αναγνωρίζοντας τα ιστορικά δικαιώματα των Γαλλοκαναδών. Έχουμε μία μεγάλη βομβιστική επίθεση μια μέρα σαν σήμερα το 2005 στο Λονδίνο. 4 Ισλαμιστές καμικάζοι εξαπολύουν τετραπλή βομβιστική επίθεση σε υπόγειους σειρμούς και λεωφορείο του Λονδίνου, σκοντώνοντας 56 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 700. Σοκάρει η τραγωδία την Ευρώπη και θυμίζει την 11η Νοεμβρίου. Και κάπως έτσι χαρακτηρίζεται η σημερινή μέρα. Βλέπουμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2015 ο γνωστός Άγγλος ηθοποιός και τραγουδιστής, μια εμβληματική μορφή του κινηματογράφου με καριέρα που διήρκησε περισσότερα από 60 χρόνια, ο Κρίστοφερ Λί, Εβραίος γνωστός για το ρόλο του Κόμι Δράκουλα σε πάρα πολλές ταινίες. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι υπηρέτησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως τέλεχος της ΡΑΦ, ενώ αργότερα ευνοημήθηκε και με το ρόλο του Σερ, τον τίτλο του Σερ, στη Μεγάλη Βρετανία το 2009. Να πούμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, τον Κυριάκο, τον Οδυσσέα και την Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και ψάξτε να βρείτε τους γνωστούς σας. Δεν θα βρείτε μόνο την Κυριακή και τον Κυριάκο, θα βρείτε και την Κούλα και την Κική και άλλα ονόματα που ξεκινούν από το έχουν τη βάση τους στην Κυριακή ή τον Κυριάκο για να τους ευχηθείτε σήμερα.

0: Και είναι κυρίως, για να πάρω την πάσα από το τραγούδι που ακούσαμε, και είναι κυρίως ο νέος κόσμος που κοιτάζει πιο πέρα, κοιτάζει μακριά, πιάνει τη μέρα, πιάνει το, βλέπει μακριά και διαμορφώνει την καθημερινότητα και το επόμενο χρονικό διάστημα, κοιτάζοντας πλέον τον ορίζοντα για να διαμορφώσει, για να αλλάξει τα πράγματα. Η νέα γενιά που έχει πάρα πολλές προκλήσεις, το γνωρίζουμε και εμείς, γιατί και εμείς όταν ήμασταν νεότεροι αυτές τις προκλήσεις και άλλες αντιμετωπίζαμε. Σήμερα οι νέοι αντιμετωπίζουν άλλες προκλήσεις, αλλά η βάση τους νομίζω ότι είναι κενή, οπότε μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που περνάνε τα παιδιά, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όταν βρίσκονται μπροστά σε ένα σκαλοπάτι για το μέλλον τους. Αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων και της εισαγωγής τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σήμερα μπήκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Από τις 9 μας λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται, άρα έχει ανοίξει στην ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό.it.minedu.gov.gr. Τα λέω εγώ, τα ξέρουν πολύ καλύτερα τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο. Και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπαιδευτικό και φροντιστή, τον κύριο Αργύρη Μιστακίδη. Κάνει αναλύσεις χρόνια τώρα σχετικά με τις πανελλαδικές, για να δούμε πώς καθορίζεται η υποβολή του, πώς καθορίζει η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου το μέλλον των παιδιών. Καλή σας μέρα, κύριε Μιστακίδη.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και το βήμα. Πολύ ωραίο το τραγούδι και το μήνυμα, το αισιόδοξο, ότι αυτή είναι μια διαδικασία που μας οδηγεί με το βλέμμα στο μέλλον και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουν τα παιδιά, κοιτώντας λίγο παραπέρα και γύρω και πέρα από αυτά τα στενά όρια που αυτή τη στιγμή βλέπουν στον μικρό κοσμό τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι η διαδικασία των σπουδών είναι μια δυναμική διαδικασία που μας εξελίσσει, και γιατί το βλέπω και με τα παιδιά, τις οικογένειες που είμαστε πάντα δίπλα σε αυτόν τον αγώνα της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, καμιά φορά προσπαθούμε με σχολαστικό τρόπο να προβλέψουμε τι θα γίνει μετά τα 4 χρόνια, τι μεταπτυχιακό θα κάνω. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Και το έχει δείξει η πραγματικότητα. Βήμα-βήμα ανεβαίνουμε το σκαλί. Αυτό που τα παιδιά πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και να δώσουν μεγάλη σημασία είναι να επιλέξουν επαγγέλματα και σχολές. Σχολές κυρίως, γιατί μια σχολή δεν είναι ένα επάγγελμα. Δρόμους οι οποίοι τους μιλούν στην καρδιά τους. Δηλαδή αντικείμενα στα οποία έχουν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τις σπουδές. Αυτό είναι το μοναδικό μυστικό επιτυχίας. Εννοείται ότι κάθε άνθρωπος δεν έχει ένα μόνο ενδιαφέρον, αλλά μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόντων μου ας βρω αντικείμενα τα οποία έχουν και μία προοπτική στην αγορά εργασίας, χωρίς βέβαια αυτό να είναι κάτι απόλυτο και μονοσήμαντα προβλέψιμο, διότι ζούμε σε ένα κόσμο ραγδαίων μεταβολών, καταιγιστικών. Είμαστε σε μία αλλαγή φάσης σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου οι προβλέψεις, οι μακροπρόθεσμες, μάλλον θα πέσουν στο κενό. Οπότε ο δρόμος της καρδιάς είναι η σίγουρη και ασφαλής λύση.
0: Τώρα, σημαντικό. Κύριε Μιστακίδη, να ρωτήσω. Επειδή έχετε δει και πολλά παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με τις οικογένειες τους φυσικά, γιατί είναι ένας αγώνας που δίνεται από κοινού, αν και πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά όσο το δυνατόν πιο ήσυχα, πιο ήρεμα να κάνουν τις επιλογές τους και μόνο συμβουλευτικά να στεκόμαστε δίπλα, χωρίς να τους ασκούμε παραπάνω πίεση από ό,τι ήδη αισθάνονται τα ίδια τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπετε ότι είναι κατασταλαγμένα τα παιδιά. Μπορεί ένας 18χρονος να είναι κατασταλαγμένος σε ένα ευμετάβλητο επαγγελματικό πεδίο για να αποφασίσει?
1: Φυσικά και όχι. Εδώ εμείς στα 50 και χρόνια μας και δεν είμαστε σε πολλά πράγματα κατασταλαγμένοι. Εννοείται ότι τα παιδιά δυστυχώς δεν τροφοδοτούνται, δεν λειτουργεί, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Θα έπρεπε προπολού να υπάρχει μια σωστή διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού στο δημόσιο σχολείο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει σε μια σωστή βάση. Δεν έχουν καλή ενημέρωση τα παιδιά για σπουδές, επαγγέλματα, δυναμική, προοπτικές, όλα αυτά. Παρόλα αυτά όμως, επειδή υπάρχει πρόσβαση στην πληροφορία πολύ εύκολη και πολύ διαφορετική από το δικό μας τον καιρό, που μόνο από στόμα σε στόμα μπορούσες να αντιλήσεις κάποιες πληροφορίες για τις σπουδές. Υπάρχει δυνατότητα, όταν το θέλουμε, να ψάξουμε και να βρούμε πληροφορίες, και υπάρχουν πάρα πολλά sites, οι περισσότερες σχολές έχουν βίντεο, αναλύουν το τι κάνουν. Άρα αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση. Mm-hmm. Και μιας και μιλάμε τη μέρα που ανοίγει το μηχανογραφικό, μην βιαστεί κανένα παιδί και κλείσει το μηχανογραφικό του σήμερα. Υπάρχουν μέρες μπροστά μέχρι την άλλη Πέμπτη. Μπαίνουμε, βλέπουμε τις σχολές που μας ανοίγουν, γιατί δεν θα βλέπουν όλα τα παιδιά το ίδιο μηχανογραφικό. Ανάλογα με την ΕΔΕ της κάθε σχολής, θα τους έχει αποκλείσει κάποιες σχολές.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πρέπει να δούνε ποιες είναι οι πραγματικές σχολές που βλέπουν και είναι προσβάσιμες με βάση τη βαθμολογία, και μετά να κάνουν μια έρευνα και αναζήτηση, να ακούσουν βέβαια την οικογένειά τους, να ακούσουν ανθρώπους, να αναζητήσουν και να βρουν πληροφορίες μεταξύ αυτών των σχολών, ποια θεωρώ ότι είναι αυτή που είναι, που μου ταιριάζει καλύτερα, αυτή θα βάλω μπροστά στο μηχανογραφικό, και με ευθύνουσα σειρά επιθυμίας, πάντα λέμε σαν να έχω γράψει 20.000 μόρια, κατεβαίνουμε προς τα κάτω.
0: Είναι η κατάρτιση του μηχανογραφικού επίσης σημαντική, όσο είναι και όλη η προηγούμενη διαδικασία των παιδιών να οδηγηθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις και αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων? Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να το δουν όσο το δυνατόν πιο σοβαρά, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας?
1: Ναι, βεβαίως. Χρειάζεται την ίδια σοβαρότητα με την οποία οδηγήθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί ένα πολύ καλό αποτέλεσμα βαθμολογικό μπορεί να ανατραπεί αν οι επιλογές μας γίνουν λάθος κατά τη σύνταξη του μηχανογραφικού δελτίου, και το αντίθετο, ένα μέτριο αποτέλεσμα μπορεί να αναδείξει επιλογές, εάν έχουμε τη σωστή πληροφόρηση, που ανοίγουν προοπτικές που ούτε είχαμε φανταστεί. Αυτό το μήνυμα ας το περάσουμε και στα παιδιά και στις οικογένειές τους, ότι υπάρχει μεγάλη ευελιξία στις σπουδές, αρκεί να έχουμε, να τηρήσουμε αυτή την απαραίτητη προϋπόθεση, να ακολουθήσουμε σπουδές οι οποίες είναι ταιριαστές και συμβατές με τα θέλω μας αλλά και τα μπορώ μας. Ένας τέτοιος δρόμος είναι πάντα δρόμος επιτυχίας. Mm-hmm. Ανοίγει ορίζοντες, διακλαδίζεται στην πορεία σε παρακλάδια που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα δούμε για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Αλλά είναι βέβαιο, και η πράξη το έχει αποδείξει, ότι όταν ένα παιδί βαδίζει σε ένα τέτοιο δρόμο, βρίσκει αργά ή γρήγορα τον δρόμο του, και εννοούμε τον βρίσκει με επιτυχία και ικανοποίηση βέβαια, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση για έναν νέο άνθρωπο να στέκεται στα πόδια του και να έχει επαγγελματικές προοπτικές οι οποίες ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και επιδιώξεις του.
0: Τώρα, κύριε Μιστακίδη, εσείς μας ιεραρχήσατε θέλω και μπορώ. Έχω την αίσθηση όμως, όταν τα παιδιά γράφουν καλά, ξεκινάν πρώτα από το μπορώ και μετά πάει το θέλω, σε αρκετές περιπτώσεις και με την πίεση του κοινωνικού περιβάλλοντος.
1: Ναι, βέβαια, αυτό είναι μια λάθος τακτική. Αυτά λίγο πρέπει να τα ξεπεράσουμε, να μην χαραμίσεις τα μόρια σου. Έχεις, 18.000, γιατί να βάζεις μια σχολή που έχει 16.000 ή 17.000. Αυτό ας ακουστεί, ότι το βλέπουμε εμείς, πολλά παιδιά που οδηγούνται σε τέτοιες επιλογές από την πίεση της οικογένειας διακόπτουν στη συνέχεια τις σπουδές τους, και είναι κρίμα, θα γίνουν έξοδα, θα κατατεθεί κόπος, όνειρα, ελπίδες. Ένα παιδί μετά από ένα, δύο, κάποια και τρία χρόνια αφήνουν τη σχολή στη μέση, και είναι πολύ πιο επώδυνο και δύσκολο να ξεκινήσεις από την αρχή έναν δρόμο που πιστεύεις ότι τότε θα ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σου. Οπότε ας γίνει αυτό από την αρχή, γιατί αυτό θα μας εξασφαλίσει πολύ καλύτερη προοπτική για τη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε το μηχανογραφικό, έχουμε και το παράλληλο μηχανογραφικό. Αυτές είναι οι επιλογές των παιδιών για την εισαγωγή.
1: Ναι, στην μία τρίτη που είναι το μηχανογραφικό του Πανεπιστημίου, των Δημοσίων Πανεπιστημίων της Κύπρου. Ακουστεί και αυτό, το οποίο έχουν δικαίωμα να το συμπληρώσουν ηλεκτρονικά. Όλα τα παιδιά μπορούν να ανατρέξουν στο διαδίκτυο, να δούνε, να χτυπήσουν σε μια μηχανή αναζήτησης μηχανογραφικό Κύπρου, θα τους βγάλει τους αντίστοιχους συνδέσμους. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία, επισυνάπτεις το απολυτήριό σου, τη βεβαίωση βαθμολογίας, την οποία να τονίσουμε όλα τα παιδιά να πάνε τις ημέρες που είναι ανοιχτά τα λύκεια, να πάρουν αυτή τη βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές. Είναι ένα χρήσιμο επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την βαθμολογία που πήρανε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Χρειάζεται για διάφορες διαδρομές. Ναι, πρέπει
0: το
1: να
0: Υπουργείο
1: το
0: Παιδείας φορές... έχει κάνει γνωστό και... ότι από αύριο θα είναι διαθέσιμη η εκτύπωση των βεβαιώσεων συμμετοχής. Ναι.
1: Ωραία. Οπότε να επικοινωνήσουν ποιες μέρες είναι ανοιχτά τα λύκειά τους, γιατί τώρα δεν είναι ανοιχτά κάθε μέρα τα λύκεια, και να περάσουν να πάρουν αυτή τη βεβαίωση να την έχουν.
0: Υπάρχουν προοπτικές δηλαδή και στην Κύπρο, υπάρχουν προοπτικές για εισαγωγή και στην Κύπρο, εφόσον εκεί... μπορεί να το υποστηρίξει μια οικογένεια.
1: Ναι, βεβαίως υπάρχουν και εκεί, με πολύ καλό ακαδημαϊκό περιβάλλον η Κύπρος και στα δύο δημόσια πανεπιστήμια της. Υπάρχουν και κάποιες, εκεί δεν υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής, σημαντικό, ούτε στα ειδικά μαθήματα, δηλαδή κάποιο παιδί που ήθελε αρχιτεκτονική και δεν έπιασε στο σχέδιο την ελάχιστη βάση εισαγωγής, έχει μια ευκαιρία, ας το δοκιμάσει, δεν χάνει τίποτα. Επίσης, ας πούμε, μπορούμε, το αναφέρω γιατί εδώ δεν μας δίνει αυτή την ευκαιρία, να σπουδάσουμε ψυχολογία από το πεδίο θετικών επιστημών. Mm-hmm. Εδώ η ψυχολογία ανήκει μόνο στο πρώτο επιστημονικό πεδίο.
0: Είναι πολλές οι θέσεις. Είναι αρκετές.
1: Όχι, δεν είναι πολλές οι θέσεις. Απλά εκεί υπάρχει ένα καλό, υπάρχει μια δεύτερη κατανομή, δηλαδή υποψήφοι που περνάνε αλλά δηλώνουν ότι δεν θα παρακολουθήσουν τις σπουδές γιατί περάσανε στην Ελλάδα και θα πάνε στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Οι θέσεις ανοίγουν και πάλι. Οπότε γίνεται και μια δεύτερη κατανομή. Και κάποιοι αντί να μπουν την πρώτη μπαίνουν με τη δεύτερη κατανομή.
0: Ναι. Τώρα,
1: δεν χάνει κάποιος να το συμπληρώσει. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Το ελληνικό μηχανογραφικό δελτίο γίνεται και το παράλληλο την ίδια στιγμή.
1: Κοιτάξτε τώρα, για κάποιους υποψήφιους που δεν κατόρθωσαν να κατακτήσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αυτό σημαίνει ότι δεν τους ανοίγει καμία σχολή στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Εκείνοι έχουν μία μόνο δυνατότητα να συμπληρώσουν το λεγόμενο παράλληλο που αφορά τα ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ που τα ξέραμε, mm-hmm. τα οποία έχουν πολλές ειδικότητες, διάφορες ειδικότητες, θα δούνε άμα ανοίξουν το αντίστοιχο μηχανογραφικό, και ειδικότητες δυναμικές και με μέλλον και προοπτικές στην αγορά εργασίας. Θα το πρότεινα σε όλα τα παιδιά που δεν έχουν πιάσει την ΕΒΕ να συμπληρώσουν ένα μηχανογραφικό δελτίο για δημόσια ΕΣΑΕΚ και από εκεί και πέρα σταθμίζουν τις επιλογές τους και παίρνουν τις αποφάσεις τους για τη συνέχεια. Αλλά κανείς δεν χάνει ποτέ, απλά κάνοντας μία αίτηση εισαγωγής σε ένα δημόσιο ΣΑΕΚ και στη συνέχεια σταθμίζει την πορεία και τις επιλογές του.
0: Ναι. Τώρα, η δική σας εμπειρία τι λέει σχετικά και με το μηχανογραφικό και με το ΣΑΕΚ? Υπάρχουν εκπλήξεις, μπορεί να έχουμε εκπλήξεις? Τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια? Έχετε κάποιο περιστατικό που ίσως μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, κάποιου παιδιού που με διαφορετικό τρόπο έκανε το μηχανογραφικό του και τελικά αλλού βρέθηκε?
1: Κοιτάξτε, εκείνο που πρέπει να πούμε στα παιδιά είναι μην κοιτάτε, δηλαδή εννοείται κοιτάς τις περσινές βάσεις για να πάρεις μια ιδέα το πόσο
0: που κινούνται οι σχολές,
1: ψηλά, ακριβώς οι σχολές. Όμως εκείνες είναι οι περσινές βάσεις, οι φετινές θα είναι διαφορετικές. Δηλαδή μην πέφτουμε ποτέ στην παγίδα απέχω 2.000 μόρια, είναι παραπάνω η σχολή, γι' αυτό δεν τη δηλώνω. Μα δεν χάνεις απολύτως τίποτα. Έχει συμβεί στο παρελθόν, διότι αυτή τη στιγμή ξέρουμε τις βαθμολογίες, τους μέσους όρους των βαθμολογιών, μπορούμε να έχουμε μια αίσθηση που περίπου αναμένονται κάποιες αυξομοιώσεις, αλλά δεν ξέρουμε ποτέ την επιθυμία, γιατί η βάση δεν διαμορφώνεται μόνο από τις επιδόσεις, διαμορφώνεται και από το πόσοι θα δηλώσουν την κάθε σχολή. Επομένως, επειδή αυτό το δεδομένο δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, έχει συμβεί στο παρελθόν τμήματα να έχουν μεταβολές 2.500 και 3.000 μόρια. Αναφέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι πολύ πιο πρόσφατο, τις στρατιωτικές σχολές. Η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων κάποια στιγμή είχε πέσει 2.500-3.000 μόρια σε μία χρονιά. Το οποίο ήταν μία απρόβλεπτη πτώση, η οποία οφειλόταν καθαρά στην έλλειψη επιθυμίας για σπουδές σε αυτό το κομμάτι. Αυτά επειδή δεν τα προβλέπει κανείς, δεν είναι σωστό να αποκλείσουμε από τις επιλογές μας. Δεν λέμε ότι είναι πιθανό. Είναι το πιο πιθανό μάλλον σενάριο να εισαχθώ σε ένα τμήμα που είναι 3.000 μόρια πάνω από μένα. Αλλά αν το θέλω αυτό το τμήμα, δεν χάνω απολύτως τίποτα να το δηλώσω στο μηχανογραφικό μου και πρέπει να το δηλώσω στο μηχανογραφικό μου. Άρα η σειρά με την οποία βάζουμε τα τμήματα στο μηχανογραφικό και κάνουμε το μηχανογραφικό μας αντικατοπτρίζει τις επιθυμίες μας για σπουδές και μόνο αυτές, και αν έχουμε αποτυπώσει με ευθύνουσα σειρά αυτές τις επιθυμίες, έχουμε κάνει ένα σωστό μηχανογραφικό.
0: Μάλιστα. Τώρα όλα αυτά τα χρόνια, και πάλι να ζητήσω την εμπειρία σας, έχετε δει σχολές οι οποίες δεν τις προτιμούν ενδεχομένως, γιατί είναι, επειδή δεν τις προτιμούν, είναι και χαμηλά τα μόρια εισαγωγής, να οδηγούν σε ένα σίγουρο επαγγελματικό μέλλον? Υπάρχουν σχολές τις οποίες, οι οποίες δεν περνούν από το μυαλό κάποιον, επειδή ακριβώς έχουν χαμηλές βάσεις εισαγωγής, και όμως είναι σχολές με ιδιαίτερη δυναμική για τους αποφύτους τους?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, και βεβαίως η βάση δεν αντικατοπτρίζει την αξία της κάθε σχολής, δηλαδή του επιστημονικού αντικειμένου και των προοπτικών. Αντικατοπτρίζει, είναι σαν τις μετοχές στο χρηματιστήριο. Μπορεί μια μετοχή να έχει υψηλή τιμή, αλλά η εταιρεία από πίσω να μην έχει να μην είναι μια υγιής εταιρεία, να μην έχει προοπτικές. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι η βάση, διότι αυξάνονται λόγω της επιθυμίας, γιατί για χύψη λόγους πιστεύουν οι υποψήφοι ότι αυτές είναι οι καλύτερες σχολές. Η πράξη έχει αποδείξει όμως ότι πολλές σχολές και με 10 και με 11 και με 12.000 μόρια δίνουν εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης με άπειρα παραδείγματα παιδιών που έχουν μπει σε ένα τμήμα λογιστικής και διαπρέπουν στο εξωτερικό, που έχουν μπει σε ένα τμήμα μηχανικών, που τώρα τμήματα μηχανικών ισοδύναμε εντελώς τα πτυχία τους, έχουμε από τα 10+ χιλιάδες μόρια. Λοιπόν, και κάνουν μια εξαιρετική σταδιοδρομία με μεταπτυχιακές σπουδές, με εξειδικεύσεις, με πολύ καλές αποδοχές στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Γιατί όμως, γιατί τηρήσαν αυτή την προϋπόθεση που είπαμε πριν, διαλέξαν ένα αντικείμενο το οποίο ήταν ένα αντικείμενο της επιθυμίας. Αυτό να προσευχθεί ιδιαίτερα και να μην στεναχωριούνται τα παιδιά αν δεν έχουν πιάσει 18.000 μόρια. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει 18.000 μόρια. Θα κάνει επιλογές σε χαμηλότερες βαθμολογικές περιοχές, οι οποίες θα είναι εξαιρετικές αν ανταποκρίνονται στα θέλω του κάθε υποψήφιου φοιτητή.
0: Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές σχολές που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τους αποφύτους, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που οι γονείς μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν το βάρος των σπουδών σε μια ενδεχομένως μεγάλη πόλη με πολύ ακριβά ενίκια. Είναι και αυτό ένα δεδομένο το οποίο συνυπολογίζουν γονείς και οι υποψήφοι όταν υποβάλλουν το μηχανογραφικό, δυστυχώς?
1: Σαφέστατα, είναι παράμετροι οι οποίοι κάθε οικογένεια γνωρίζει τις δικές της δυνατότητες, και γι' αυτό λέμε ότι να μην υποτιμούμε τα περιφερειακά τμήματα. Και στην πόλη μας και στη γειτονιά μας εδώ γύρω υπάρχουν πολύ καλές σχολές όπου παιδιά τα έχουν ακολουθήσει και με τα πτυχία που έχουν πάρει από αυτές έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή σταδιοδρομία. Άρα δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, δεν είναι μόνο η Αθήνα, τα Γιάννενα, αυτές τα βασικά κέντρα, ας πούμε, που έχουμε στο μυαλό μας σπουδών. Υπάρχουν τμήματα σε όλη την Ελλάδα και η γειτονιά μας, η πόλη μας, η Ξάνθη, οι Σέρες έχουν τμήματα πολύ δυναμικά που μπορούν να δώσουν εξαιρετικές προοπτικές στους υποψηφίους.
0: Άρα, για να κλείσουμε, κύριε Μιστακίδη, μη βιαστείτε να υποβάλλετε μηχανογραφικό από την πρώτη μέρα. Αυτή είναι η πρώτη συμβουλή.
1: Κανείς
0: και καλύτερη.
1: Κάνει μηχανογραφικό σήμερα. Έχουμε πολύ χρόνο να ανοίξουν τα μηχανογραφικά, να μπουν, μπορούν να αποθηκεύσουν πρόχειρα, λέει, προσωρινή αποθήκευση. Αυτό το κουμπάκι να πατάνε τα παιδιά, να βάζουν τις επιλογές τους, να δούνε καταρχήν ποια τμήματα τους ανοίγουν. Είπαμε, λόγω ελάχιστης βάσης αγωγής δεν ανοίγουν όλα τα τμήματα. Να αναζητήσουν πληροφορίες και αφού είναι σίγουροι ότι έχουν διατάξει τις σχολές με ευθύνουσα σειρά επιθυμίας, εκεί μπορεί να κάνουν την οριστικοποίηση, η οποία και την τελευταία μέρα να γίνει, δεν θα γίνει κάτι κακό, ούτε θα αλλάξει τίποτα στις δυνατότητες και στις επιλογές μας.
0: Δεν παίζει ρόλο ο χρόνος που κάποιος θα υποβάλει το μηχανογραφικό, αλλά τι θα υποβάλει στο μηχανογραφικό.
1: Δεν κάνουμε διαγωνισμό ταχύτητας. Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιστακίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλές επιλογές σε όλα τα παιδιά και καλή σταδιοδρομία στη συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Αργύρης Μιστακίδης, εκπαιδευτικός φροντιστής. Δώσαμε, νομίζω, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που μπορεί να έχει το παιδί και το περιβάλλον του γύρω εν ώψη της υποβολής μηχανογραφικού δελτίου. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Ο κ. Μιστακίδης μας έδωσε και τη σκέψη για κάποιους ενδεχομένως και του μηχανογραφικού της Κύπρου, όπου δίνονται κάποιες θέσεις σε Έλληνες υποψηφίους και μάλιστα αναπληρώνονται αυτές οι θέσεις αν κάποιοι δηλώσουν και δεν πάνε. Τελικά το Υπουργείο να πούμε ότι γνωστοποίησε επίσης ότι από αύριο θα είναι διαθέσιμη και εκτύπωση των βεβαιώσεων συμμετοχής για τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η συγκεκριμένη βεβαίωση περιλαμβάνει τις επιδόσεις των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα που εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως τα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού ειδικότητες, καθώς και τα ειδικά και μουσικά μαθήματα όπου αυτά προβλέπονταν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν την βεβαίωση συμμετοχής από το σχολείο στο οποίο έχουν καταθέσει την αίτηση δηλούς συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

0: Το τελωνείο των Καστανιών επισκέφθηκε ο συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου Γιώργος Κέλλης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση σχετικά με την κίνηση εισόδου και εξόδου από και προς την Τουρκία και να ενημερωθεί και για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της συνοριακής πύλης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο της μετεγκατάστασης του συνοριακού σταθμού Καστανιών, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρει ο κ. Κέλλης σε ανάρτηση που έκανε μετά την επίσκεψή του στις Καστανιές, το έργο προχωρά μετά την υπογραφή της Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Προβλέπει την δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου συνοριακού σταθμού με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ελέγχου και διέλευσης, την ενίσχυση της ασφάλειας και της διαχείρισης των συνόρων, καθώς και τη διευκόλυνση των διεθνών μεταφορών, αναβαθμίζοντας το ρόλο της περιοχής ως βασικής πύλης εισόδου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, το επόμενο στάδιο αφορά την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Τώρα θα πάμε στη Δράμα. Θα πάμε στη Δράμα γιατί εκεί σήμερα θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα μια ενδιαφέρουσα ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας για την υγεία και την ασφάλεια στον εξορρυκτικό κλάδο. Ένα επίκαιρο και κρίσιμο θέμα για την περιοχή, η οποία αποτελεί και την καρδιά της ελληνικής εξορρυκτικής βιομηχανίας και του Μαρμάρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Δράμας. Αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του κλάδου, εργαζομένων στα λατομεία και των μηχανικών της περιοχής. Στο πάνελ των ομιλητών, το πάνελ αποτελείται από κορυφαίους εμπειρογνώμονες και θεσμικούς εκπροσώπους, όπως τον καθηγητή τον Ανδρέα Στοιμενίδη, πρόεδρο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία στον εξορρυκτικό κλάδο, τον Κωνσταντίνο Γρηγορόγλου, προϊστάμενο στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλίων του Σώματος Επιθεώρησης Βορειοελλάδος, και τον δικηγόρο Παραρίο Πάγου, τον Στέλιο Μαυρίδη, επίκουρο καθηγητή δημοσιονομικού δικαίου του ΔΠΑΕ. Είναι μια ημερίδα του ΤΕΑ Ανατολικής Μακεδονίας, είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό και η παρουσία των εμπλεκομένων φορέων κρίνεται απαραίτητη. Έχουν πολλά προβλήματα στο θέμα της υγιεινής και της ασφάλειας, τα οποία βελτιώνονται εν καιρό, αλλά έχουν αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων. Να ακούσουμε τι είπε στον συνάδελφο τον Σάκη Ασβεστά σχετικά με αυτήν την ημερίδα ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, ο κύριος Σωτήρης Λαζαρίδης.
1: Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα στις 6 ώρα το απόγευμα, 7 του μηνός δηλαδή, 6 ώρα το απόγευμα, που θα γίνει στο Δημαρχείο της Δράμας, σαν αίθουσα που θα χρησιμοποιήσουμε. Και αφορά την υγεία ή την ασφάλεια στην εργασία στον εξορρυκτικό κλάδο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η δική μας περιφέρεια, η Καβάλα, η Δράμα και η Θάσος αποτελούν την ηγετική δύναμη στον χώρο της εξορρυκτικής βιομηχανίας. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι ο εξορρυκτικός κλάδος είναι ο πρωταγωνιστής στα ατυχήματα παγκοσμίως. Το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Είναι ένας κλάδος ο οποίος εγκυμονεί πολλούς κινδύνους που έχουν να κάνουν κυρίως με την ελλιπή λήψη μέτρων ασφαλείας, με την ελλιπή εκπαίδευση των εργαζομένων και φυσικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από την ίδια την εργασία, από τη φύση της εργασίας. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι στα ατυχήματα που συμβαίνουν σε όλη τη χώρα, τα μισά, ίσως και παραπάνω, κάποιες χρονιές, συμβαίνουν στη δική μας την περιφέρεια. Και στη Δράμα και στην Καβάλα και στη Θάσο. Κυρίως στη Δράμα που έχουμε και εκεί τα πιο, ας πούμε, συνταμένα λατομεία τα αδρανών υλικών. Τα περισσότερα ατυχήματα, να πούμε και αυτό, ότι συμβαίνουν στον κλάδο των αδρανών υλικών. Εκεί που είτε καταπλακώνονται από μηχανήματα, από κακή χρήση μηχανημάτων, από κακούς χειρισμούς, είτε καταπλακώνονται οι εργάτες με θανατηφόρα αποτελέσματα ή μη, ή σοβαρούς τραυματισμούς από τα πρανή των σκαφών. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα από εισηγήσεις τριών πολύ σημαντικών εισηγητών, του Ανδρέα του Ιμενίδη, ο οποίος είναι μια ηγετική μορφή στον χώρο της υγιεινικής ασφάλειας, της εργασίας, πανευρωπαϊκά. Επίσης θα μιλήσει αρμόδιος από την επιθεώρηση εργασίας ο κ. Γρηγορόγλου, ο οποίος είναι προστάμενος στο τμήμα επιθεώρησης μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βόρειο Ελλάδος, και ένας σημαντικός δικηγόρος που ασχολείται με τα θέματα αυτά, και είναι, ξέρει το αντικείμενο από νομικής πλευράς. Η μέρα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουν καλεστεί και αυτοί που ασχολούνται με τον εξορυχτικό κλάδο στη δική μας περιοχή. Έχουν καλεστεί μηχανικοί φυσικά, και ελπίζουμε να έχει επιτυχία, να ενημερωθεί ο κόσμος, να ευαισθητοποιηθεί, ώστε να μην αυτός ο αριθμός, ο οποίος είναι σημαντικός για τα ατυχήματα στον κλάδο αυτό, να μειώνεται σημαντικά και να μηδενιστεί, αν είναι δυνατόν, στα επόμενα χρόνια. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει με τις καινούργιες ευρωπαϊκές οδηγίες και με την αυστηρότερη νομοθεσία και την καλύτερη εκπαίδευση και όλα αυτά που θέλουμε να προσάψουμε στους εργαζομένους και στους εργοδότες, έχουν μειωθεί σημαντικά τα ατυχήματα, αλλά δεν έχουν όμως εκλείψει. Υπάρχουν θανατηφόρα ατυχήματα, και πρόσφατα και στην περιοχή μας. Το 2025 είχε γίνει ένα στο Γλανίδι της Δράμας κλπ. Νομίζω ότι το τεχνικό επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας δεν είναι μόνο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης, αλλά και θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα ασφάλειας, των εργοταξίων και των εργασιακών χώρων, όπου πραγματικά εγκυμονούν κινδύνους και χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια, απόλυτη ασφάλεια θα έλεγα 100%, και εκπαίδευση τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Μάλιστα. Και πλήρη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο πρόεδρος του ΤΕΑ Ανατολικής Μακεδονίας. Αυτά είπε στον συνάδελφο του Σάκη Ασβεστά, ο κ. Σωτήρης Λαζαρίδης, σχετικά με την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Δράμας, με θέμα την υγεία και την ασφάλεια στον εξορυκτικό κλάδο. Και εμείς με την τελευταία μας, έτσι, θα πάμε με μία μουσική επιλογή στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από Αθήνα και θα επανέλθουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μπαράζ εκρήξεων στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα σε μία περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τεγίπ Ερντογάν. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να γίνει αυτό θα πρέπει η Άγκυρα να διώξει από το έδαφος της τους δροσικούς πυράβλου S-400 και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικός του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε πλησιάζοντας τα $73 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα $69. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κινητά που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβάσουν, κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακοινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε υπουργός, είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδηλώς πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον υπαίτιο πρόκληση πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ζήρου στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ΗΠΑΕΣ για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένιση στο Βορειάδον. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Είναι 8 λεπτά μετά τις 11. Εσείς είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας και είναι ο χάρτης επικαιρότητας, η 2ωρη καθημερινή εκπομπή που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας, από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Καβάλας και σας κρατά καθημερινά ενημερωτική και όχι μόνο συντροφιά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 και αυτή για μία ώρα ακόμη. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος επιμελείται τον ήχο, το 2510-24-25-49 είναι στη διάθεσή σας για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τι κάνει ο χάρτης επικαιρότητας? Ανοίγει το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να δούμε τα γεγονότα, να γνωρίσουμε όμως και ιστορίες, να γνωρίσουμε τόπους, να γνωρίσουμε και ανθρώπους όπου αυτό είναι εφικτό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αρκετά θέματα θα μας απασχολήσουν από την πολιτική παύλα περιφερειακής αυτοδιοίκησης επικαιρότητα που έχει ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα ακόμα περισσότερο. Θα πάμε και στις κατακτηνώσεις του Δήμου Παγκαίου εκεί στην περιοχή της Νέας Περάμου που ξεκινά η κατασκηνωτική περίοδο. Θα μάθουμε για ένα μεταπτυχιακό εδώ στην Καβάλα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, το οποίο έχει πάρει παράταση για όσους θέλουν να εγγραφούν σε αυτό. Θα κάνουμε μία περιοδία μαζί, ξεκινώντας όμως από την Ορεστιάδα, μία πολύ ενδιαφέρουσα περιοδία μέσα με τα μάτια του θεατρικού και με τα φτερά του θεατρικού εργαστηρίου της Ορεστιάδας Διόνυσος και ό,τι άλλο προκύψει στην επικαιρότητα σε αυτήν εδώ στη διάρκεια της εκπομπής μας μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί. Ξεκινάμε πάντα μουσικά, παίρνουμε την ανάσα και πάμε να δούμε τι άλλο μας φέρνει η επικαιρότητα.

Με ποιον συζητούσαμε χθες, με τον πρώην πλέον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αντωνιάδη, Περιφερειακό Σύμβουλος με τη νέα Περιφερειακή Αναγέννηση, ο οποίος με μια ανάρτησή του την περασμένη Παρασκευή ή το Σάββατο έκανε γνωστό ότι πλέον εγκαταλείπει τον στίβο της πολιτικής μετά από 20 χρόνια και παραιτήθηκε από Περιφερειακός Σύμβουλος και ήδη στη θέση του έχει, τη θέση του παίρνει ο κύριος Γάκης. Όμως χθες είχαμε και μία αποχώρηση από την παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τη νέα Περιφερειακή Αναγέννηση. Ήταν αυτή του Περιφερειακού Συμβούλου και πρώην αντιπεριφερειάρχη δράμας του κυρίου Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ. Με μία αιχμηρή επιστολή ανεξαρτητοποίησης προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξαπολύει κριτική στον επικεφαλής της παράταξης, τον κύριο Μέτιο, όπως χαρακτηριστικά καταγγέλει η παράταξη λειτουργεί εδώ και 2,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο, χωρίς πολιτική καθοδήγηση, χωρίς συλλογικές διαδικασίες και χωρίς ουσιαστικό διάλογο, οδηγώντας σε ένα εμφανές κενό εκπροσώπησης. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως επιλέγει τον δρόμο της ανεξάρτητης πορείας για να συνεχίσει να εκπροσωπεί τους πολίτες της δράμας με ευθύνη και συνέπεια. Θα μπορούσαμε να σας διαβάσουμε συνολικά την ανακοίνωση του κυρίου Παπαεμμανουήλ, όμως θα επιφυλασσόμαστε γιατί είμαστε σε συνεννόηση ενδεχομένως και να μπορέσουμε πριν τελειώσει η εκπομπή να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του, αλλιώς θα μιλήσουμε αύριο μαζί του για να δούμε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την επιστολή, στην ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τη νέα Περιφερειακή Αναγέννηση. Να πάμε λίγο στους αγρότες, γιατί σε επιφυλακή δηλώνει πως παραμένει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ στους πλημμυροποιηθείς αγρότες των Τεναγών. Τι λέει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου? Είναι φανερό ότι ο αγώνας που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα είχε ένα πρώτο προσωρινό αποτέλεσμα. Θα είμαστε σε επιφυλακή για το πώς θα υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση. Σε κάθε περίπτωση παραμένει το ζήτημα της διαμόρφωσης των βασικών έργων υποδομής, όπως τα είχαμε αποτυπώσει στο ψήφισμα που παραδώσαμε στην αντιμετώπιση μας στους αρμόδιους φορείς. Επίσης, είναι μπροστά μας το χτύπημα που θα δεχτούν οι αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής με την εξάπλωση του περενόσπορου. Θυμίζουμε ότι ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει. Κανονισμός που όλοι όσοι κυβέρνησαν έχουν ευθύνη που δεν τον άλλαξαν. Καλούμε όλους τους αγρότες της περιοχής να βρισκόμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται, όλα με αγώνες καταρτιόνται. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους κατοίκους της περιοχής που μας στήριξαν και μέσα από τους φορείς τους και ατομικά και να επαναφέρουμε βασικά άμεσα αιτήματα. Καταγραφή της ζημιάς και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για τους αγρότες που καλλιεργούν επιτραπέζια και κοινοποιήσιμα σταφύλια και έχουν πληγεί από το περενόσπορο. Αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη το φυτικό κεφάλαιο, ελιές, αμπέλια, αμύγδαλα και άλλα από τη χαλαζόπτωση του 22, είναι υπόσχεση που είχε δώσει η ίδια η κυβέρνηση και δεν υλοποίησε. Αποζημίωση των συναδέλφων μας από το ποδοχώρι και τον πλατανότοπο που τα αμπέλια τους είχαν καταστραφεί εξαιτίας των υδροληψιών που έκαναν τα ελικόπτερα στη φωτιά του Παγκαίου το 2024. Να γίνουν όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή των Τεναγών, να ολοκληρωθεί το φράγμα του Μαρμαρά, έργο που έχει ξεκινήσει πριν 20 χρόνια, να ενταχθεί ο νομός Καβάλας στην αντιχαλαζιακή προστασία. Δεν είμαστε επέτες, θέλουμε να μείνουμε στα χωριά μας και τα χωράφια μας. Πάει πολύ όλοι αυτοί που διαχρονικά ευθύνονται για το χάλι που υπάρχει στα Τενάγη. Να υπενθυμίσουμε ότι τα Τενάγη των Φιλίππων είναι πλέον πλημμυρισμένα σε πολύ μεγάλο ποσοστό και ό,τι έχει μαζευτεί από νερό, ό,τι έχει εξατμιστεί από νερό, πλέον έχουν χάσει την καλλιεργητική περίοδο. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και ό,τι έχει μαζευτεί από νερό, ό,τι έχει εξατμιστεί από νερό, πλέον έχουν χάσει την καλλιεργητική

θα μοιραστούν στους αγρότες, θα δοθούν στους αγρότες που επλήγησαν. Να πούμε ότι να πάμε λίγο και στην Ορεστιάδα, να πάμε στην Ορεστιάδα γιατί εκεί στο δίδυμο, στην Ορεστιάδα, ναι, γιατί έχουμε από τον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας στα 7 ευρώ και 29 λεπτά το στρέμμα καθορίστηκε η τιμή των στρεμματικών πάγιων εισφορών για το 2026. Οι αγρότες καλούνται να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εντός 30 ημερών, ενώ σε περίπτωση εξόφλησης έως τις 31 Αυγούστου. Θα επωφεληθούν της έκπτωσης ποσοστού 5% σε περίπτωση μη παραλαβής ατομικής ειδοποίησης. Στείνεται στους αγρότες να επικοινωνήσουν με τον ΓΟΕΒ για την ενημέρωσή τους σχετικά με την τακτοποίηση της οφειλής.

0: τώρα, όπως είχαμε προαναγγείλει, θα πάμε στις παιδικές κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο των παιδικών κατασκηνώσεων Νέας Περάμου του Δήμου Παγκαίου, την κυρία Μυρσίνη Χρυσαφούδη. Καλή σας μέρα, κυρία Χρυσαφούδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Πότε ανοίγουν οι κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου φέτος? Έχει αλλάξει κάτι στην κατασκηνωτική περίοδο?
1: Ναι, άλλαξε. Παρατάθηκε λιγάκι η ημερομηνία. Ξεκινάμε στις 10 του μηνός, την Παρασκευή δηλαδή. Και πρώτα.

0: Ο Θεός ολοκληρώνεται η κατασκηνωτική περίοδος στις 2 Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Έτσι βγαίνουν δηλαδή τα 10 ημέρα πλέον.
1: Μιλάμε για έναν πολύ όμορφο χώρο των κατασκηνώσεων της Νέας Πέραμου μετά τους αμολόφους, όπου εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες φιλοξενούν και παιδιά αλλά και μεγαλύτερους. Έχουμε διάφορες κατασκηνωτικές περιόδους.
0: Ακριβώς, φιλοξενούμε και παιδάκια από 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους, καπί δηλαδή, καρκινοπαθείς, αμαία. Όπως ακριβώς το είπατε, έχουμε διάφορες κατασκηνωτικές περιόδους. Σωστά, προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες όλων. Να κάνουμε αυτό το δεκαήμερό τους πιο χαρούμενο και για κάποιους πιο εύκολο και πιο ξέχνιαστο, να το πω έτσι.
1: Είναι όλα έτοιμα για την έναρξη της περίοδου, γιατί ένας τέτοιος χώρος είναι σίγουρα και απαιτητικός μετά από ένα χρόνο που ήταν σχετικά κλειστός. Είχαμε και μια γενναία χρηματοδότηση από ό,τι μάθαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να υποστηριχτούν οι υποδομές.
0: Πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις ημέρες είμαστε σε διαδικασία που ολοκληρώνεται πλέον η κάθε λεπτομέρεια για την κατασκήνωση, διότι όπως ξέρετε καθυστέρησαν από το Υπουργείο να ορίσουν τον αριθμό των ατόμων που θα κάνουμε προσλήψεις, και αυτό εννοείται συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στο Δήμο Παγκαίου. Βγήκε το ΦΕΚ την Παρασκευή, συγγνώμη την Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τα διαδικαστικά. Την Παρασκευή έγινε έκτακτο δημοτικό. Την Δευτέρα ορίστηκε η Επιτροπή. Ξεκίνησαν οι προσλήψεις απευθείας του προσωπικού. Και αυτή τη στιγμή ήδη έχουν ξεκινήσει όλοι και τρέχουν σε πολύ ταχύς ρυθμούς, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα πάντα έως την Παρασκευή. Που όντως θα ολοκληρωθούν τα πάντα και θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε μικρούς και μεγάλους. Όντως η χρηματοδότηση ικανοποιητική, διότι επιχορηγήθηκαν οι κατασκηνώσεις μας με το ποσό των 720.000 ευρώ, και για να σας δώσω να καταλάβετε την ικανοποίηση αυτή που εκφράζουμε είναι ότι τα χρήματα που μοιράστηκαν σε 16 δήμους, σε 16 κατασκηνώσεις δηλαδή, είναι περίπου στα 6.700.000 δραχμές. Αυτό σημαίνει ότι σε 16 δήμους θα αντιστοιχούσε το ποσό των 418-419.000 ευρώ περίπου. Όπως καταλαβαίνετε, η επιτυχία του να πάρουμε εμείς τα 720 χιλιάρικα, που διπλασιάζεται περίπου από το μέσο όρο αυτό το ποσό, εννοείται είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Φυσικά και αυτό να τονίσω και να πω ότι οφείλεται καθαρά στο Δήμαρχό μας, με τη σχέση που έχει με τα Υπουργεία και τον τρόπο που επικοινωνεί τα προβλήματα και τις ανάγκες της κατασκήνωσής μας, ώστε κάθε χρόνο να κάνουμε νέα έργα, να έχουμε σωστές υποδομές, να έχουμε όριμες μελέτες, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες όλων των κατασκηνωτών, είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή.
1: Τώρα, πόσα άτομα περίπου θα φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις αυτό το χρονικό διάστημα?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είχαμε αρκετές αιτήσεις και καταλαβαίνετε για το χρόνο που σας έλεγα προηγουμένως ότι είναι σε φάση αυτή τη στιγμή τα παιδιά της διαχείρισης που ανοίγουν τις αιτήσεις, καταμετρώνται και προσκαλούν τα παιδάκια. Δεν έχω ακόμη ακριβώς νούμερο για να σας πω, αλλά συνήθως κάθε χρόνο κυμαίνονται από 800 έως 1.400, που είναι ας πούμε οι υποδομές που μπορούμε να φιλοξενήσουμε όλα αυτά τα άτομα.
1: Και να πούμε ότι υπάρχει πάντα μια διαρκής αναζήτηση, αυτό δεν αφορά εσάς αλλά αφορά και εσάς, διαρκής αναζήτηση κατά την περίοδο την κατασκηνωτική των παιδιών με ειδικές ανάγκες, ανθρώπων που θα υποστηρίξουν από τους ίδιους τους γονείς, ανθρώπων που θα υποστηρίξουν αυτά τα παιδιά στη διάρκεια της παραμονής τους στις κατασκηνώσεις.
0: Στους συνοδούς αναφέρεστε.
1: Ναι, στους συνοδούς. Υπάρχει μια διαρκής ανάγκη, η οποία αυτό να το μεταφέρουμε από πλευράς των γονιών.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει μια διαρκής ανάγκη και φυσικά είναι και ένας χώρος ο οποίος είναι ένας πανέμορφος χώρος και δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους, ηλικιωμένους, καρκινοπαθείς, οι οποίοι ενημερώνονται από τους συλλόγους τους για τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της κατασκηνωτικής περίοδου. Και φυσικά όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έρχονται εκεί στην κατασκήνωση και περνάνε το δυνατόν καλύτερα σε αυτό το πανέμορφο συγκρότημα που υπάρχει εκεί. Να ευχηθούμε...
0: Ακριβώς όπως τα...
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. και μακάρι να μας ακούνε άνθρωποι που να θέλουν να συμμετέχουν σε όλο αυτό, εννοείται ο φορέας που είναι αρμόδιος, είναι υπό γκαμέα, αλλά και προσωπικά με τους γονείς, όποιος έρθει σε επαφή και συστήσει ο γονέας κάποιο συνοδό για τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες. Εννοείται μπορεί να γίνει και έτσι αυτή η συνεργασία, να την πω. Να τονίσω και να πω ότι το έργο αυτών των ανθρώπων είναι στην κυριολεξία λειτουργήμα, που μπορούν και βοηθάνε αυτά τα παιδάκια και τους εξυπηρετούν ώστε να μπορέσουν λιγάκι να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, να κάνουν το μπάνιο τους, να κάνουν τις διακοπούλες τους και την ψυχαγωγία τους.
1: Και συγχρόνως
0: και
1: οι οικογένειες λίγο. Να χαλαρώσουν και να ξέρουν ότι τα παιδιά τους, οι άνθρωποι τους είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον μαζί με ανθρώπους που τους φροντίζουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και γι' αυτό το επαναφέρουμε και το επισημαίνουμε κιόλας για κάποιον που θα ήθελε να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντική να βρίσκονται άνθρωποι φροντιστές, συνοδοί για τα άτομα με αναπηρίες που φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις γενικότερα. Εμείς μιλάμε τώρα για τις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου.
0: Ακριβώς.
1: Κυρία Χρυσαφούδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και όλοι να απολαύσουν την παραμονή στις κατασκηνώσεις.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Μεσίνη Χρυσαφούδη, είναι πρόεδρος των κατασκηνώσεων της Νέας Περάμου που ανοίγουν 10 Ιουλίου. Αυτό λίγο με καθυστέρηση λόγω της καθυστέρησης των προσλήψεων από πλευράς του Υπουργείου, αλλά εγώ θα επιμείνω λίγο περισσότερο σε αυτό που επισημάναμε, στο γεγονός ότι υπάρχουν ανάγκες, γιατί βλέπω και στο διαδίκτυο εκκλήσεις των γονιών για συνοδούς που θα συνοδεύσουν για ένα χρονικό διάστημα τα παιδιά, θα τα υποστηρίξουν κατά την παραμονή τους και εκεί στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου.

0: Τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Μα τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: Αυξημένος κατά 43% ήταν κατά το πρώτο εξάμεινο του 2026 ο αριθμός συλλήψεων περί αλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, από την αρχή του Ιανουαρίου μέχρι τέλος Ιουνίου του 2026 συνελήφθησαν 4.102 άτομα, ενώ το ίδιο εξάμεινο του 2025, ένα χρόνο πριν, οι συλλήψεις περί αλλοδαπών ήταν 2.339. Οι συλληφθέντες στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι μετανάστες, πρόσφυγες και διακινητές, που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο και είτε συνελήφθησαν εντός του νομού Εύρου, είτε σε άλλους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, κατά τη διαδρομή τους προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από τη Δράμα έχουμε τον βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Αναστάσιο Νικολαίδη, να κάνει μία ακόμα ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών στη Βουλή για το έργο κατασκευής του δρόμου Καβάλας Δράμας. Ένα κρίσιμο και νευραλγικό αλλά και συγχρόνως καθόδες θέμα, αυτό της ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Δράμας Καβάλας. Όπως αναφέρει στην ερώτησή του, η ολοκλήρωση, ο κύριος Νικολαίδης, η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Δράμας Καβάλας αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και έργο ιδιαίτερης σημασίας για την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, καθώς αναβαθμίζει τη σύνδεση της περιοχής με την Καβάλα μέσω της Εγνατίας Οδού με την Καβάλα και μέσω της Εγνατίας Οδού με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Η Δράμα είναι, νομίζω, ίσως ο μοναδικός νομός που δεν έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση στην Εγνατία Οδό, και αυτό είναι ένα αίτημα πάρα πολλών χρόνων των δραμηνών να βγουν προς την Εγνατία Οδό με κάποιο τρόπο. Ένας τρόπος είναι ο άξονας Δράμας Καβάλας, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα, όταν με το καλό αν ολοκληρωθεί, να μπορεί κάποιος να μετακινείται από τη Δράμα στην Καβάλα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, μέσα ένα τέταρτο, καθώς θα παρακάμπτει όλα αυτά τα χωριά μέσα τα οποία περνάει ή τις διακλαδώσεις που υπάρχουν και πρέπει να έρχεται με χαμηλή ταχύτητα, γιατί είναι οικιστική περιοχή εκεί στις περισσότερες περιπτώσεις. Όμως το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο ήδη ξεκίνησε να κατασκευάζεται, σε κάποια σημεία έχει προχωρήσει, σε κάποια σημεία όμως λιμνάζουν ακόμη και δεν υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις, με αποτέλεσμα να καθυστερεί. Όπως λέει ο κύριος Νικολαίδης, ο δρόμος αναμένεται να βελτιώσει και την προσβασιμότητα, να ενισχύσει την οδική ασφάλεια, να διευκολύνει τη μετακίνηση των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών και να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Δράμας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες μόνο στο υποτμήμα Κρινίδες Σταυρός. Είναι περίπου 8,5 χιλιόμετρα, με χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και φορέα υλοποίησης στην Εγνατία Οδό. Ενώ δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των υπόλοιπων υποτμήματων, Δράμα Άγιος Αθανάσιος και Άγιος Αθανάσιος Κρινίδες και βέβαια το κομμάτι Σταυρού Αγίου Σύλλα. Επισημαίνει στην ερώτησή του ότι από τα προαναφερθέντα υποτμήματα ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει το τμήμα Άγιος Αθανάσιος Κρινίδες, για το οποίο έχει αναφερθεί στο παρελθόν ότι έχει μεγάλο βαθμό ωρίμανσης από τα υπόλοιπα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενημέρωση σχετικά με το επίπεδο ωριμότητάς του, το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης και τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζεται να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση υλοποίησής του. Καταλήγει στην ερώτησή του βουλευτής από τη Δράμα, ο κ. Νικολαίδης, ότι η κυριολοποίηση του έργου προϋποθέτει την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης, βάζοντας μια σειρά από ερωτήσεις που ζητά να απαντηθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο κύριος Αναστάσιο Νικολαίδης, να πω ότι συχνά κάνει ερωτήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και με άλλα, αλλά το συγκεκριμένο θέμα, μέσα από τις απαντήσεις που παίρνει από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρακολουθεί και ο ίδιος και δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και όλοι οι πολίτες της Δράμας αλλά και γενικότερα την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου με συγκεκριμένες πράξεις και χρονοδιαγράμματα, έτσι όπως δίνονται από το Υπουργείο, αν υπάρχουν. Ή αν δεν υπάρχουν, και πάλι υπάρχει αυτή η ενημέρωση από πλευράς του Υπουργείου που μεταφέρεται ως ενημέρωση από τον βουλευτή της Δράμας προς το κοινό.
1: Δώσαμε παράταση στις αιτήσεις.
0: Τώρα, έχουμε ακούσει ένα ηχητικό. Να σας πω ακριβώς τι ξεκινήσαμε να ακούσουμε. Εγώ φταίω ότι σταμάτησα, Μάκη. Συγγνώμη, έπρεπε να πω ότι θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Και είναι ένα θέμα το οποίο αφορά αρκετούς οι οποίοι θα ήθελαν ενδεχομένως να παρακολουθήσουν ένα διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο έχει τίτλο «Διδακτική των επιστημών και σύγχρονες τεχνολογίες», είναι για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και οργανώνεται από το Τμήμα Φυσικής της Πανεπιστημίου Πόλης, εδώ, της Καβάλης, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, εδώ στην Καβάλα, της Σχολής Θετικών Επιστημών. Είναι ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο παρατείνεται έως και τις 20 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Να ακούσουμε το διευθυντή του προγράμματος, τον καθηγητή και τον κύριο Βασίλη Τσιάντο, ο οποίος μίλησε γι' αυτό στον Σάκη Ασβεστά.
1: Δώσαμε παράταση στις αιτήσεις. Αν θυμάστε από παλιά όλα τα χρόνια εδώ τα μεταπτυχιακά του ΤΕΙ που δουλεύουν 25-26 χρόνια, πάντα γινόταν ένας πρώτος κύκλος μέχρι το τέλος Ιουνίου και μετά γινόταν η παράταση για να συμπληρωθούν οι θέσεις. Ήδη έχουμε μεγάλο αριθμό αιτήσεων και είμαστε στην πορεία των συνεντεύξεων και ευελπιστούμε ότι θα καλυφθεί ο αριθμός που έχουμε ζητήσει, ίσως και πολύ πριν τις 20 Σεπτεμβρίου. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται, καλό είναι να κάνουν έγκαιρα την αίτηση, να μην περιμένουν να πάει 18-20 Σεπτεμβρίου, αλλά να την κάνουν από τώρα την αίτηση. Ξέρετε ότι είναι πολύ δυναμικό το μεταπτυχιακό μας, με μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών και πολλές δράσεις, τις οποίες τις επεκτείνουμε συνεχώς. Και φέτος ευελπιστούμε, κλείνοντας τα 10 χρόνια τον Οκτώβριο λειτουργίας του μεταπτυχιακού, να κάνουμε και άλλες δράσεις, όπως στην έναρξη του μεταπτυχιακού, όπου θέλουμε να κάνουμε ένα 20ωρο, δηλαδή όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είναι αφιερωμένο στην επιστήμη της λογικής, η οποία θεωρώ και θεωρούμε και άλλοι άνθρωποι ότι απουσιάζει λίγο από την ελληνική κοινωνία και την ελληνική εκπαίδευση, παίρνοντας αποφάσεις χωρίς να τις έχουμε πολύ σκεφτεί, χωρίς να έχουμε εξετάσει άλλες δυνατότητες που υπάρχουν, κάνουμε συλλογισμούς με λογικά άλματα και επειδή θα είναι και έτος μάλλον εκλογικό, όχι μάλλον, δεν γίνεται και αλλιώς, μέχρι του χρόνου του καλοκαίρι, καλό είναι και όσοι εμπλέκονται έτσι σε αυτά τα θέματα να χρησιμοποιούν σωστά το λόγο με ορθούς συλλογισμούς. Οπότε είπαμε να αφιερώσουμε στην επιστήμη της λογικής την έναρξη, που είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε άνθρωπο, αλλά σίγουρα και για τους επιστήμονες, για να επιχειρηματολογούμε σωστά. Και ό,τι λέμε να μην είναι, το είπα εγώ, είμαι ο διευθυντής του μεταπτυχιακού ή αντιδήμαρχος ή δήμαρχος, αλλά να στηρίζεται στο ότι το επιχείρημά μου είναι ορθό και δεν έχει λογικά κενά, επομένως δεν πέφτουμε σε λογικές πλάνες. Το μεταπτυχιακό μας, είπαμε, τρέχει για 10 χρόνια τώρα και ευελπιστούμε να συνεχίσει για άλλα 10 και ίσως και παραπάνω, όσο το αντικείμενο έτσι θα είναι φλέγον και νομίζω η εκπαίδευση θα είναι πάντα επίκαιρη. Πάντα βάζουμε καινούργια πράγματα έτσι και σε μαθήματα, δίνουμε και μεγάλη έμφαση πλέον και στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία τη θεωρούμε εργαλείο καλό, θετικό, το οποίο πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά. Έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Κάθε μέρα που εξερευνώ έτσι λογισμικά βλέπω και καινούργια πράγματα. Οπότε είναι ένα καλό εργαλείο να μας κάνει τις δουλειές τις βαριές που θέλουμε χρόνο εμείς, ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε κριτικά για όλα τα υπόλοιπα και όχι να το έχουμε για αντιγραφή μόνο ή για έτοιμη δουλειά. Οπότε προσαρμοζόμαστε σε ό,τι καινούργιο υπάρχει και εάν κάποιος επιθυμεί μας να μπουν να κάνουν την ηλεκτρονική αίτηση, όσο γίνεται πιο σύντομα.
0: Αυτά λοιπόν από τον διευθυντή του προγράμματος, τον καθηγητή τον κύριο Βασίλη Τσιάντο, που συνομίλησε με τον συνάδελφο του Σάκη Ασβεστά σχετικά με το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Διδακτική των επιστημών και σύγχρονες τεχνολογίες».

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο στις 10 το πρωί, στο πρώτο κημητήριο του Δήμου Αθηναίων, θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Μητράκα, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 90 ετών, ζωγράφος και άρχονα γεωγράφος, τιμημένος με τον συγκεκριμένο τίτλο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη συμβολή του στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Τέχνη. Ο Γιάννης Μητράκας καταγόταν από τον Εύρο και πριν από ένα χρόνο δόρισε 155 έργα του στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αλεξανδρούπολης. Η οικογένειά του έκανε γνωστή την επιθυμία της Αντιστεφάνων τα χρήματα να δοθούν σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα ή στο Σύλλογο Φίλων Πινακοθήκης με τα Νεοβυζαντινών Οικαστικών Τεχνών Ιωάννης Μητράκας. Και να πάμε στην Οριστιάδα. Εκεί θα ανοίξουμε τα φτερά μας και θα ταξιδέψουμε μέσω του θεατρικού εργαστηρίου Οριστιάδας. 33 χρόνια κάθε καλοκαίρι το Μπουλούκι παίρνει τα ουρμάνια, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ Οριστιάδας και Καβάλας ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεατρικού εργαστηρίου Οριστιάδας, Διόνυσος ο Άκης Τσονίδης, αναφερόμενος στην έναρξη της καλοκαιρινής περιοδίας που θα κάνει σε τρεις κύκλους έως τις 26 Αυγούστου η θεατρική ομάδα. Περιοδεύει με τους συμπεθέρους από τα Τύρανα, τον ΡΕΠΑ Παπαθανασίου, με ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε χθες από το Σπήλαιο Οριστιάδας, όπως σας λέγαμε, αλλά θα φτάσει μέχρι και τις Ελευθερές Καβάλας στις 4 Αυγούστου, αλλά και την Καλλικράτεια της Χαλκιδικής στις 5 και 6 Αυγούστου. Να ακούσουμε τον κύριο Άκη Τσονίδη.
1: Καταρχήν είχαμε μια πολύ πετυχημένη σεζόν με το έργο αυτό του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη ΡΕΠΑ και με την ευκαιρία αυτή τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρηση του έργου. Ήταν αρκετές παραστάσεις sold out, πάνω από 10. Οπότε θεωρήσαμε πολύ καλό να ταξιδέψει σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προς το παρόν και βλέπουμε για Θεσσαλονίκη και Αθήνα από το Σεπτέμβριο. Είναι μια παράσταση που αξίζει να τη δει πολλοί κόσμος. Έτσι λοιπόν φέτος κοντά μας πολύ δυναμικά είναι ο Δήμος Οριστιάδας και προσφέρει σε τρία χωριά του Δήμου Οριστιάδας αυτή την κωμωδία στο κοινό των χωριών. Ξεκινήσαμε χθες από το Σπήλαιο που είναι προσφορά του Δήμου Οριστιάδας η παράσταση. Έχουμε στα Ρίζια πάλι του Δήμου Οριστιάδας και στο Νεοχώρι. Έχουμε βεβαίως και πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο, Δημοτήχου, Δήμο Σουφλίου και Δήμο Σαμοθράκης. Ξεκίνησε η περιοδία χθες από το Σπήλαιο, συνεχίζεται και αμέσως μετά η δεύτερη φάση της περιοδίας αφορά 1 Αυγούστου, 29 Ιουλίου στο Αλτιναμάζι στο θέατρο της Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Σύλλογο Συνεχίζω Καρκινοπαθών, με τους θεατρόφιλους ΑΜΕΑ και με το Σύλλογο Οριστιαδητών. Όλοι μαζί συνδράμουν και συνδράμουμε για να απολαύσει και το κοινό της Αλεξανδρούπολης, γιατί είναι πολύ φανατικό με το θεατρικό εργαστήρι. Φαίνεται κάθε φορά που παίζουμε και ότι είναι γεμάτο αυτό το τεράστιο θέατρο. Και αμέσως μετά την Αλεξανδρούπολη φεύγουμε για 2 παραστάσεις στη Σαμοθράκη, 1 και 2 Αυγούστου. 4 του μηνός είμαστε στις Ελευθερές του Δήμου Παγκαίου, στην Καβάλα. Και 5 και 6 είμαστε για 2 παραστάσεις με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Κοινοτήτων του Δήμου Καλλικράτειας στην Χαλκιδική. Αυτή είναι η δεύτερη φάση της περιοδίας. Η τρίτη φάση είναι αμέσως μετά, ξεκινάμε την περιοδία, άλλες 7 παραστάσεις στο Δήμο Σουφλίου, Δήμο Δημοτήχου, με την περιφέρεια, στην Κύρκη. Από τις 19 Αυγούστου μέχρι και τις 26. Δηλαδή στο τσακ λίγο πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ. Αλλά ήταν τόση η θέληση των ανθρώπων να μας δουν και τα καλέσματά τους. Οπότε ξεκινάει η τρίτη φάση της περιοδίας, 19 Αυγούστου με 26. Παίζουμε στην Κορνοφολιά, στην Κύρκη, ένα χωριό που είχε υποφέρει πολύ. Και αυτό είναι μια πρωτοβουλία της κυρίας Μπαχαρίδου, της Φανής Μπαχαρίδου, της Περιφερειάρχης Πολιτισμού. Και στον Γκαλέ του Δημοτήχου σε συνεργασία με το Δήμο Δημοτήχου, με το Δήμο Σουφλίου στην Κορνοφολιά, στη Δαδιά και κλείνουμε 26 του μηνός στο Δημότυχο. Οπότε είναι μεγάλη περιοδία σε 3 ενότητες.
2: Κύριε Στρολίκη, επειδή έχει τύχει να σας παρακολουθήσω εκτός Οριστιάδας, η εικόνα που δίνεται είναι σαν ένα βγαλμένο από το παρελθόν. Ένα ωραίο μπουλούκι.
1: Αυτό είναι.
2: Που πηγαίνει από εδώ και από εκεί και δίνει υπέροχες παραστάσεις σε κόσμο που δεν έχει τη δυνατότητα να δει θέατρο υπό άλλη συνθήκη. Και εσείς όμως το απολαμβάνετε όλο αυτό.
1: Για να αφήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι 10 στον αριθμό, οικογένειες, επαγγελματικές. Ο καθένας δουλεύει το πρωί και το βράδυ πηγαίνουμε στα χωριά. Δεν έχουν 3 μήνες άδεια, είναι όλοι επαγγελματίες. επαγγελματίες, όχι ηθοποιοί, επαγγελματίες στη ζωή τους και με οικογένειες. Άλλος έχει βιβλιοπωλείο, άλλος είναι στην υπηρεσία του, άλλος είναι δικηγόρος, γεωπόνος. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μαζευόμαστε τα απογεύματα και κάνουμε αυτές τις εξορμήσεις. Το πρωί όμως ο καθένας είναι στη δουλειά του και στην οικογένειά του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι άνθρωποι που στηρίζουν πολύ δυναμικά το θεατρικό εργαστήρι και τις παραστάσεις, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να έχουμε κάτι σπουδαίο. Τουλάχιστον δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την συχνότητα και σε αριθμό πολλές παραστάσεις στην περιοδία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πια το θεατρικό εργαστήρι, και χωρίς κομπασμό το λέω, το θεατρικό εργαστήρι είναι εγγύηση σε αυτόν που θα το παρακολουθήσει. Δεν έχει ξεγελάσει ποτέ κανέναν, δεν έχει κάνει ποτέ αρπαχτή. Πάντα με πολύ σεβασμό για το θέατρο, και για τον θεατή δουλεύουμε, και αυτή η παράσταση, παρόλο που είναι πάρα πολύ κουραστική, θεωρήσαμε ότι είναι καλό να τη δει όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η παρέμβασή μας ήταν με την άδεια των συγγραφέων ότι τα αλβανικά τα κάναμε αρβανίτικα, γιατί έχουμε πολλές περιοχές που ξέρουν αρβανίτικα και μοιάζουν πάρα πολύ με τα αλβανικά, γι' αυτό και μου ήταν εύκολο ως αρβανίτης να τα μεταφράσω, και δεν χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια γιατί είναι περίπου τα ίδια. Και βάλαμε τη δική μας ντοπιολαλιά αντί να έχουμε την υπηρώτικη.
2: Χωρίς να επηρεάζει όμως καθόλου το κίνημα.
1: Καθόλου.
2: Ή τα μηνύματα που
1: έχουμε. Ούτε μία λέξη έχουμε αλλάξει. Απλώς την προφορά την έχουμε φέρει στα μέτρα τα δικά μας, στα Θρακιώτικα, στα Καραγατσιανά πολλές φορές, και την αλβανική την κάναμε αρβανίτικη γλώσσα, που δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από τα αλβανικά. Είναι σίγουρο ότι εδώ πιάναν πολλά αρβανίτικα. Αν ήταν αλβανικά, ίσως να πιάναν λιγότερα. Οπότε, άλλωστε οι ρίζες αλβανικής γλώσσας πηγάζουν από την αρβανίτικη. Οπότε δεν κάναμε κάτι, ούτε κάτι σπουδαίο, απλώς το κάναμε στο Χειμώνιο, στην Καβύλη, στο Πίθιο, στο Αλεξανδρούπολη, στο Σοφικό. Υπάρχουν πολλοί αρβανίτες. Και ήταν και στην Κλισό.
2: Καταλάβατε να διαπερνά πιο εύκολα.
1: Πάρα πολύ πιο εύκολα, γιατί είναι πολύ οικία γλώσσα τα αρβανίτικα. Ενώ τα αλβανικά είναι μια γλώσσα που τα ακούμε στα τηλεοπτικά σύριαλ, τα βλέπουμε, και την προφορά των Αλβανών, που γίνεται σε κομική μορφή, βλέπω, και σε έντονο, σε υπερβολικό βαθμό από τους ηθοποιούς, όταν κάνουν την αλβανική προφορά. Αυτή την αλβανική προφορά την έχουν οι δύο Αλβανοί του έργου, ο Μπουκουράν και η Κλαμπέτα, που γίνεται όλο το σύστριγγλο όταν πια γίνονται αποκαλύψεις, υπαρεξηγήσεις, και είναι μια καταπληκτική κωμωδία. Καταρχήν το κείμενο είναι υπέροχο, είναι μια από τις σπουδαίες στιγμές του συγγραφικού διδήμου Ρέπα Παπαθανασίου, αβίαστο γέλιο, και μάλιστα είναι και επίκαιρο. Δηλαδή έχει γραφτεί πριν 25 χρόνια περίπου, αλλά είναι σαν να γράφτηκε τώρα, γιατί λείπει μόνο η ονομασία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπουμε πώς λειτουργούν οι πολιτικοί, οι μεσάζοντες, και βλέπουμε πόσα φακελάκια παίρνουν, πόσες μίζες παίρνουν οι πολιτικοί για να αποχαρακτηρίσουν κάποια αρχαία ή να μεταθέσουν κάποιο...
2: Με ολίγον διαφθορά δηλαδή μέσα.
1: Με πολύ διαφθορά. Τα οποία μπαίνουν, καθένας μπαίνει στη θέση του. Και οι ίδιες οικογένειες είναι μέσα στη διαφθορά. Και οι δύο οικογένειες. Ο ένας που έχει μπουζουξίδικο που πουλάει μπόμπες για τις εισάγει από τη Βουλγαρία, ακόμα και γυναίκες. Και ο άλλος είναι αυτός που θέλει να κάνει χιονοδρομικό κέντρο στο κτήμα, στην Κουρκουτζέλα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα φέρνουν μια ανατροπή σε κάθε σκηνή. Συνέχεια. Και αυτή η ανατροπή συνοδεύεται με ένα καταπληκτικό κείμενο, κωμικό, το οποίο υποστηρίζεται σπουδαία από τους ηθοποιούς, και όλοι μαζί έχουμε αυτή την πολύ καλή στιγμή του θεατρικού εργαστήριου. Γι' αυτό ήταν και sold out όλο τη σεζόν που παίξαμε, και όπως προανέφερα αποφασίσαμε να το δει πολλοίς κόσμος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Και έτσι λοιπόν, όπως ακούσαμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του θεατρικού εργαστηρίου Ορεστιάδας Διόνυσος, τον Άκη Τσονίδη, θα κάνει αυτή την καλοκαιρινή περιοδία σε τρεις κύκλους έως τις 26 Αυγούστου. Ξεκίνησε από χθες με την παράσταση Συμπέθερη από τα Τύρανα των Ρέπα Παπαθανασίου από το σπήλαιο της Ορεστιάδας. Θα φτάσει μέχρι και τις Ελευθερές της Καβάλας στις 4 Αυγούστου, αλλά και την Καλλικράτεια Χαλκιδικής 5 και 6 Αυγούστου. Αύριο ξεκινάει το Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα συνεχιστεί διαρκέσει μέχρι και τον Σεπτέμβριο, με ένα πρόγραμμα για το οποίο θα σας μιλήσουμε αύριο, με μια έτσι μουσική παράσταση, με μια μουσική συναυλία. Ξεκινάει, γίνεται η έναρξη του Φεστιβάλ Φιλίππου και στη συνέχεια έχουμε παραστάσεις, πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις και συναυλίες, οι οποίες σίγουρα δελεάζουν αρκετό κόσμο να φτάσει στην περιοχή και να πάρει στα χέρια του το πρόγραμμα και αναλόγως να επιλέξει τι θέλει να δει. Αυτά από εμάς, καθώς ο χρόνος αρχίζει πλέον και μας πιέζει, στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Εμείς στις 12 η ώρα ακριβώς θα φτάσουμε με το τελευταίο μας τραγούδι, με την τελευταία μουσική μας επιλογή. 12 η ώρα θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να μάθουμε τι γίνεται στις εξελίξεις που παρακολουθούμε όλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό και φυσικά θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε με ένα διευρυμένο περιφερειακό πρόγραμμα 4 περιφερειακών σταθμών από τις Σέρες μέχρι την Ορεστιάδα, Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Ορεστιάδα σε ένα κοινό πρόγραμμα με Λίτερ την ΕΡΤ Ορεστιάδας και την ΕΡΤ Κομωτινή, συγγνώμη, και τον Σαμί Κοραπουγιούκογλου και στη συνέχεια τα αθλητικά μας με τον Παναγιώτη Γιώγα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλά να περνάτε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας θα διατεθεί για το έργο αποκατάστασης του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, σημειώνοντας σε δήλωσή του ότι με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου διασφαλίζεται ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σαμοθράκης. Το Τελωνείο Καστανεών επισκέφθηκε ο συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου Γιώργος Κέλλης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση σχετικά με την κίνηση εισόδου και εξόδου από και προς την Τουρκία και να ενημερωθεί για τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της συνοριακής πύλης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο της μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού Καστανεών, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αυξημένος κατά 43% ήταν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ο αριθμός συλλήψεων περί αλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, από την αρχή του Ιανουαρίου μέχρι και το τέλος Ιουνίου του 2026 συνελήφθησαν 4.102 άτομα, ενώ το ίδιο εξάμηνο του 2025 οι συλλήψεις περί αλλοδαπών ήταν 2.339. Οι συλληφθέντες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι μετανάστες, πρόσφυγες και διακινητές που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο και είτε συνελήφθησαν εντός νομού είτε σε άλλους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κατά τη διαδρομή τους προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ζήτημα άμεσου κινδύνου απένταξης και αναδρομικής επιβολής εξοντοτικών όρων σε πληγέντες νέους αγρότες του νομού Εύρου θέτουν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας πως δεκάδες δικαιούχοι του προγράμματος νέων αγροτών στον Εύρο οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο και ομοιρία. Η παράλογη απέτηση που έχει θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημιουργεί έναν άμεσο κίνδυνο απένταξης των νέων αγροτών από το πρόγραμμα, ενώ παράλληλα απειλούνται με την έντοκη επιστροφή της πρώτης δόσης που ήδη έχουν λάβει και έχει απορροφηθεί για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεών τους, επισημαίνουν οι δύο βουλευτές του ΚΚΕ και ζητούν να αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη απέτηση του Υπουργείου. Μόνο στον Δήμο Δημοτήχου τελικά υπήρξε αλλαγή στο πρόσωπο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς τον Χρήστο Δερμεντζόγλου, που διατέλεσε πρόεδρος κατά το πρώτο μισό της τρέχουσας δημοτικής περίοδου, διαδέχεται ο Λάμπρος Τσιατσιάνας, που εξελέγει εχθές την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου. Στα άλλα τέσσερα δημοτικά συμβούλια του Εύρου παραμένουν και συνεχίζουν στα καθήκοντά τους από τη θέση Προέδρου: η Μαρία Μανάβη στην Ορεστιάδα, ο Θεόδωρος Βουρδόλης στην Αλεξανδρούπολη, ο Απόστολος Δαβής στο Σουφλί, αλλά και ο Παναγιώτης Παπάς στη Σαμοθράκη, που επανεξελέγει εχθές. Εν τω μεταξύ, σε εκλογή νέου Προεδρείου και μελών Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησε χθες στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Εύρου Μιχάλη Πιτιακούδη, που προτάθηκε εκ νέου από τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, να επανεκλέγεται πρόεδρος. Αντιπρόεδρος εξελέγει η Σοφία Ψωμά από την παράταξη του Χρήστου Μέτιου και γραμματέας παραμένει ο Χαρίλαος Σεϊτανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Πρωταθλητής Ελλάδας στο Ακόντιο στην ηλικιακή κατηγορία K20 αναδείχθηκε ο Γρηγόρης Γκατσιούδης, γιος του Κωνσταντίνου Γκατσιούδη, που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο στο ίδιο αγώνισμα, και αθλητής του Συλλόγου Στίβου Μυρμηδόνες Δημοτήχου, με βολή στα 63 μέτρα και 12 εκατοστά. Και παρά την ενόχληση που είχε στο χέρι, ο νεαρός ακοντιστής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 και με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε έγινε πρωταθλητής Ελλάδας στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία. Ο Γρηγόρης Γκατσιούδης συνεχίζει την προετοιμασία του για τις επόμενες σημαντικές διοργανώσεις που ακολουθούν, έχοντας ως στόχο να αποδείξει ότι αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του ελληνικού ακοντισμού. Τα συγχαρητήριά του προς τον ίδιο, τους προπονητές και την οικογένειά του εξέφρασε ο Δήμος Δημοτήχου. Στην Ορεστιάδα βρίσκεται σήμερα το τρόπαιο του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που κατέκτησε η ΑΕΚ στο πλαίσιο της περιοδίας που διοργανώνει η ομάδα, μεταφέροντας το τρόπαιο σε πολλές πόλεις της Ελλάδας για τους φίλους και οπαδούς της ΑΕΚ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το τρόπαιο θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Το βράδυ θα βρίσκεται στην πλατεία Ειρήνη στην Κομωτινή, αύριο το πρωί από τις 11 στην πλατεία του Φάρου στην Αλεξανδρούπολη. Συναυλία κάτω από το φάρο της Αλεξανδρούπολης θα δώσει το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ Ζωή Τηγανούρια μαζί με την μπάντα της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης Θράκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας που συνεχίζεται στην Αλεξανδρούπολη μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου. Οι συντελεστές της μουσικής παράστασης υπόσχονται ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι βασισμένο στις συνθέσεις της Ζωής Τηγανούρια. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
0: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
4: Και πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους μας από τις περιφερειακές ενότητες, πάμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Στη Συρία είχαμε εκρήξει στην Δαμασκό. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν στη συνάντηση με τον Αχμέτ Σάρα. Οι πληροφορίες που έχουν ότι είναι καλές στην υγεία του και θα ταξιδέψει για τη συνάντηση των νατοϊκών χωρών στην Τουρκία σήμερα και αύριο στο Ιωάν Ανθρωποθάλασσα στην Ιερή για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον Χαμανέ. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ της Ευρασίας, στην οποία θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πολλά θέματα που θα έχουν ενδιαφέρον. Και από την άλλη πλευρά, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Ρούτε, υπόσχεται συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της συμμαχίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, εκτίμησε ότι μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία πλησιάζει πιο κοντά μετά τις ξεχωριστές συνομιλίες που είχε ο ίδιος και με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Αυτό που κάνει το γύρο του κόσμου όμως και έχει ενδιαφέρον είναι η Βραζιλία που φοβάται πως οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της και θα αναγκαστεί να απαντήσει. Στο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, πάνω από 430 αντρών στην Ουκρανία ξαπολύθηκαν εναντίον της Μόσχας μερικές ώρες πριν από την έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Και έχουμε και τις εξάρσεις αυτές και έχουμε και τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Πλέον σήμερα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συμπλήρωση μηχανογραφικού και παράλληλη μηχανογραφικού δελτίου για τα παιδιά. Οπότε θα είναι χρήσιμο να συμβουλευτούν και κάποιον άνθρωπο που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να το κάνουν με τον σωστό τρόπο. Και στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος σήμερα, Δημοκρατική Λειτουργία Κομμάτων, θωράκιση του ρόλου του βουλευτή και αρχές καλής νομοθέτησης. Η σημερινή ατζέντα είναι η συζήτηση που γίνεται στην Βουλή και από την πλευρά του κ. Χατζηδάκη και της κυβέρνησης. Τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο. Τέλος της ιστορίας καθημερινής τρέλας με τις διεκδικήσεις αγροτικών εκτάσεων από το κράτος έχει δηλώσει ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Σχοινάς. Ο Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής είπε ότι η μεταρρύθμιση βάζει τέλος σε μια πολιετή στρέβλωση και σε μια διαμάχη πολλών πολιτών με το κράτος. Και έχουμε ταυτόχρονα και τις επιχορηγήσεις περίπου 1.694.500 ευρώ για τις δράσεις μουσείων και συλλόγων νεότερου πολιτισμού, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών και μουσικής και αυλής πολιτικής και άλλη πολιτική κληρονομιά. Και μια καλή είδηση για το Δήπεδο, και κλείνουμε με αυτό, έτσι, αυτό το μικρό κομμάτι. Με ομόφωνη απόφαση τη Συνόδου Πιτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων του Δημοκρίτου, Πανεπιστημίου Θράκη ορίστηκε εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφική Συνεργασία Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεσμική διάκριση που ανταλλακλά το υψηλό κύρο του Ιδρύματο, σημειώνεται από την πλευρά του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκη. Πάμε τώρα. Πως την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή ένα Πανταζόγλου. Ένα καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και εγώ θα ξεκινήσω με την περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση ανακοίνωσε με επίσημη δήλωσή του ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Δράμας, ο κ. Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ, στη δήλωσή του, η οποία απευθύνεται προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κ. Παπαεμμανουήλ αναφέρει ότι η απόφαση του αποτελεί αποτέλεσμα όρημης σκέψης και μιας μακράς περίοδου απογοήτευσης από τον τρόπο λειτουργίας της παράταξης, επισημένοντας ότι απουσιάζουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική δημοκρατική και συλλογική αντιπολίτευση. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην ηγεσία της παράταξης, υποστηρίζοντας απαραίτητος. Τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν υπήρχε αναγκαία πολιτική παρουσία, συντονισμός και στρατηγική. Να πούμε ότι η δήλωση ανεξαρτητοποίησης έρχεται λίγες μέρες μετά την αποχώρηση, την παραίτηση από την παράταξη αλλά και από την ενεργό πολιτική δράση του άλλου Περιφερειακού Συμβουλίου του κ. Μέτσιου, του κ. Κώστα Αντωνιάδη, ο οποίος είχε διατελέσει μεταξύ άλλων και χωρικός αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. Άλλωστε και ο κ. Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ είχε διατελέσει χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δράμας. Τώρα, λίγο χαμηλότερα, αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα για τον Ιούνιο, ήταν σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο η κίνηση προς την Θάσο και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και λέμε σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο, όπου το 2025 είχαμε ένα εκρηκτικό και γεμάτο ρεκόρ, ήταν μια χρονιά. Τώρα τα νούμερα που βλέπουμε επιστρέφουν ουσιαστικά σε πιο ισορροπημένα επίπεδα, παρόμοια περίπου με εκείνα του 2024, με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Ενδεικτικά η κίνηση από τα λιμάνια της Καβάλας προς την Θάσο, οι επιβάτες σημείωσαν μείωση της τάξης του 4,7% πέρυσι, σε σχέση με πέρυσι, φέτος, αλλά ισορροπούν σε σχέση με το 2024. Να πούμε ότι επίσης ότι μια σημαντική και καινοτόμα πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό πρόσημο πρόκειται να παρουσιάσει αυτή την ώρα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας. Είναι ένας διαδραστικός ψηφιακός χάρτης δημόσιων θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Είναι μια σύγχρονη εφαρμογή, την οποία μάλιστα σχεδίασαν και ανάπτυξαν εξ ολοκλήρου το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Βεβαίως, αφετηρία για τη δημιουργία της στάθηκε η πραγματική επιτακτική κοινωνική ανάγκη να διευκολυνθούν στη μετακίνησή τους στα άτομα με αναπηρίες και να βρίσκουν εύκολα ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Θέλω να πω ότι σήμερα στη Δράμα έχουμε μια ημερίδα για την υγεία και την ασφάλεια στον εξορρυκτικό κλάδο με ενδιαφέροντες ομιλητές. Το ΤΕΑ Ανατολικής Μακεδονίας διοργανώνει την ημερίδα αυτή, η οποία θα γίνει στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Δράμας.
4: Το έχουμε το ρεπορτάζ ένα, θα το ακούσουμε σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε εμείς προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ, εκεί στην οριστικά μας περιμένει η Μαριά Μανάκα. Μαριά, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά την Σαμοθράκη. 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν από την περιφέρεια για το έργο αποκατάστασης του ιερού των Μεγάλων Θεών στο νησί. Απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης. Η αποκατάσταση θα εκτελεστεί μέσω 2 υποέργων που θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίησης πρανών, κατασκευής νέων πεζογεφυρών και διευθέτησης, καθώς και εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου. Το Τελωνείο, Καστανεών τώρα, το επόμενο θέμα. Με αφορμή την επίσκεψη του συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου Γιώργου Κέλλη στο Τελωνείο, το έργο προχωρά, όπως ο ίδιος δήλωσε σε ανάρτησή του, μετά την υπογραφή της Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο της μετεγκατάστασης, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Προβλέπεται, σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου συνοριακού σταθμού με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ελέγχου και διέλευσης, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας και της διαχείρισης των συνόρων, καθώς και διευκόλυνση των διεθνών μεταφορών, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της περιοχής ως βασικής πύλης εισόδου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.
4: Εκεί έχουν ξεκινήσει τα έργα, Μαρία.
6: Ορίστε.
4: Εκεί έχουν ξεκινήσει
6: τα όχι έργα. Ακόμα. Όχι ακόμα.
4: Απλώς ανακοινώθηκε το ποσό για την ώρα.
6: Ναι. Τρισάγιο τελείται αυτήν την ώρα στη μνήμη του ζωγράφου και άρχοντα γεωγράφου Ιωάννη Μητράκα. Το τρισάγιο τελεί ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος στο χώρο της πινακοθήκης του Συλλόγου Φίλων Μετανεοβυζαντινής Τέχνης με την επωνυμία Ιωάννης Μητράκας, το οποίο εγκαινιάστηκε, ο χώρος εγκαινιάστηκε πέρυσι το Σεπτέμβριο, δεν έχει κλείσει ακόμα ένας χρόνος από την τελετή των εγγενείων. Ο Ιωάννης Μητράκας έφυγε σε ηλικία 90 χρόνων την περασμένη Κυριακή, βυθίζοντας έτσι στη θλίψη όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, όχι μόνο της Θράκης, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Πάμε σε μια ερώτηση που κατέθεσαν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδα Στολτίδη, έθεσαν ζήτημα άμεσου κινδύνου απένταξης και αναδρομικής επιβολής εξοντωτικών όρων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, σε πληγέντες νέους αγρότες του νομού Εύρου. Τόνισαν πως δεκάδες δικαιούχοι του προγράμματος νέων αγροτών στον Εύρο οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο και ομοιρία, ζητώντας την παρέμβαση του Υπουργείου για το θέμα αυτό. Από τις εκλογές για την ανάδειξη προεδρίων των Δημοτικών Συμβουλίων, εχθές είχαμε αναφερθεί ότι παραμένουν τα ίδια πρόσωπα στην Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί και στη Σαμοθράκη επίσης. Η μόνη αλλαγή συνέβη στο Δήμο Δημοτήχου, όπου πλέον πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο Λάμπρος Τσιατσιάνας, στη θέση του Χρήστου Δερμεντζόγλου. Και να πούμε ότι και ο Παναγιώτης Παπάς είναι αυτός που επανεξελέγει πρόεδρος στον Δήμο της Σαμοθράκης. Ο Γρηγόρης ο Γατσιούδης, ο γιος του Κωνσταντίνου Γατσιούδη, που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο στο Ακόντιο, είναι πρωταθλητής πλέον στο ίδιο άθλημα, στο ίδιο αγώνισμα, στο Ακόντιο, στην ηλικιακή κατηγορία K20. Είναι αθλητής του Δημοτήχου, ανήκει στον Σύλλογο Μερμιδόνες, με βολή 63 και 12, και παρά τις ενοχλήσεις που είχε στο χέρι του, αντέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20, με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε, έγινε πλέον πρωταθλητής στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία. Αθλητικής φύσεως το επόμενο, για τους λάτρεις και τους φιλάθλους της ΑΕΚ, στην Ορεστιάδα βρίσκεται σήμερα το τρόπαιο του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που κατέκτησε η ΑΕΚ στο πλαίσιο της περιοδίας που διοργανώνει η ομάδα, μεταφέροντας το τρόπαιο σε πολλές πόλεις της Ελλάδας για τους φίλους και τους οπαδούς της ΑΕΚ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το τρόπαιο θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης μέχρι το μεσημέρι και το βράδυ στις 8 θα βρίσκεται στην πλατεία εκεί σε εσάς, στην πλατεία Ειρήνη στην Κομωτινή. Αύριο θα επιστρέψει στον Εύρο για μία ακόμα στάση εντός νομού και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, στην πλατεία του Φάρου, από τις 11 το πρωί.
4: Α, θα έχουμε λαϊκό υποσκήνημα για το έπαθλο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε σιγά σιγά να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά. Θα λέγα καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω και εγώ την επικοινωνία μας με τις καθιερωμένες συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Δημοτικά Συμβούλια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών για την εκλογή Προεδρίων και Δημοτικών Επιτροπών. Σε κλίμα ομόνοιας, σύμπνοιας και νεομοφωνία, και στις τρεις περιπτώσεις που θα αναφέρω, πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες χθες. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών επανεξελέγει ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος με 26 ψήφους υπέρ και 4 κατά. Ο κ. Μιχάλης Βαφαρίδης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών επανεξελέγει ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος με 26 ψήφους υπέρ και 4 κατά.

τάθηκε ο κύριος Παύλος Κορονίδης, ο οποίος επίσης εξελέγει ομόφωνα. Και για τη θέση του γραμματέα, η παράταξη της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης διαστόματος του επικεφαλής της Ιωσήφ Παναγιωτίδη ανακοίνωσε ότι δεν προτείνει κάποιον, οπότε η πλειοψηφούσα παράταξη πρότεινε τον κύριο Γιάννη Δήμου, ο οποίος και αυτός εξελέγει ομόφωνα. Στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά και εκεί είχαμε κλίμα υψηλού πολιτικού πολιτισμού, πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση και ομόφωνα έχουμε και εκεί νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας της Δημοτικής Αρχής, όπως και στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, βέβαια, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. Το νέο Προεδρείο συγκροτήθηκε με πρόεδρο τον Θεοφάνη Δεδούση, αντιπρόεδρο τον Στεφανίδη Κωνσταντίνο και γραμματέα τον Νικητόπουλο Στέριο. Τώρα, για όσους μετακινούνται από Σέρες προς Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως, θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι ήδη πραγματοποιούνται από χθες και θα πραγματοποιηθούν για τις επόμενες 9 μέρες εργασίες καθαρισμού του ερίσματος κατά μήκους της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εύων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες ξεκινούν καθημερινά στις 8 το πρωί και θα εξελίσσονται ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Παρεμβάσεις γίνονται κατά μήκος Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών στο τμήμα από τον οικισμό της Δορκάδας έως τον οικισμό της Ευαγγελίστριας που βρίσκεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ήδη υπάρχει σχετική συνεννόηση με το τμήμα Τροχέας Λυτής. Καλοκαιράκι έχουμε, επισκέψεις στις κοντινές παραλίες ή στις πιο μακρινές γίνονται και ο Δήμος Σερών θα πραγματοποιήσει αύριο ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η πρόληψη των πνιγμών είναι θέμα δημόσιας υγείας». Πρόκειται για μια καμπάνια που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό και τον οργανισμό Safe Water Sports. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στην αίθουσα της πρώην ΚΕΔΙΣ και η δράση έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σχετικά με την πρόληψη των πνιγμών και την ασφαλή συμπεριφορά μας στο νερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κατά τη διάρκεια της δράσης θα παρουσιαστούν βασικές οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για τους πολίτες άνω των 60 ετών σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να λαμβάνουν πριν και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους δραστηριοτήτων στη θάλασσα και μάλιστα γι' αυτό ήδη έχουν ενημερωθεί από τα ΚΑΠΗ τα μέλη τους αλλά και η πρόσκληση φυσικά απευθύνεται προς όλους γιατί παρά το γεγονός ότι περιστοιχιζόμαστε από θάλασσα η χώρα μας κάθε χρόνο έχει ένα πολύ σημαντικό αριθμό πνιγμών να παρουσιάσει. Γιατί πολλές φορές υπερεκτιμούμε είτε τις δυνατότητές μας, είτε υποτιμούμε τα καιρικά φαινόμενα και δυστυχώς έχουμε έναν πολύ σημαντικό αριθμό πνιγμών. Τώρα, θα σας αποχαιρετήσω με μία πάρα πολύ νόστιμη πρόσκληση. Γιατί αύριο, στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, που είναι ένα πανέμορφο προάστιο της πόλης των Σερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών και Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Ελισμών της Πατρίδες θα πραγματοποιήσει την 11η γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς. Τώρα θα μου πείτε τι είναι οι Μπακάλικες Πιπεριές. Οι Μπακάλικες Πιπεριές λοιπόν είναι ένας εκλεκτός γαστρονομικός θησαυρός που έχουμε εδώ στην πόλη των Σερών. Πρόκειται για μια παραδοσιακή ποικιλία που έφεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1922. Έχουν γλυκιά γεύση, πολύ μικρό μέγεθος, δεν ξεπερνούν αυτές οι πιπερίτσες στα 7 εκατοστά, συνήθως είναι και μικρότερες, και έγιναν γνωστές επειδή η παραγωγή της πήγαιναν στους παλιούς μπακάλιδες τα παλαιότερα χρόνια για να γίνουν τουρσί. Τα τελευταία χρόνια αυτή θεωρείται μια πολύ δυναμική καλλιέργεια, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολη, δηλαδή μαζεύονται μία-μία οι πιπερίτσες, χρειάζονται περίπου 200 πιπεριές για να συγκεντρωθεί ένα κιλό. Είναι εξαιρετικός μεζές για να συνοδεύσει ένα τσιπουράκι, μία μπυρίτσα ή για κάποιον που δεν πίνει να τις φάει έτσι, είτε τηγανιτές είτε ψητές. Πολύ διακεκριμένοι σεφ τα τελευταία χρόνια από ό,τι σκέφτονται την πόλη των Σερών τι συμπεριλαμβάνουν στις συνταγές τους και βέβαια μπορείτε να τις αναζητήσετε μπακάλικες πιπεριές Σερών και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ σε όλες τις πόλεις πλέον. Στο γραφικό λοιπόν προάστιο του Αγίου Ιωάννη που πέρα από τα αιωνόβια πλατάνια, τις ταβέρνες που ήδη λειτουργούν αύριο θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη γιορτή με άφθονη μπακάλικη πιπεριά και επίσης χορό, κέφι, εννοείται τα απαραίτητα μαγκάλια θα πάρουν φωτιά και φυσικά ζωντανή μουσική και μάλιστα φέτος θα υπάρχουν και μουσική από τις Κυκλάδες. Ένα τεράστιο γλέντι γίνεται, κάθε χρόνο θα πρέπει να σας

0: πω, το αδιαχώρητο. Φέτος μιλάμε για την 11η γιορτή Μπακάλικης στην Περιέρας, μια προσπάθεια που γίνεται και για να αναδειχθεί η περιοχή του Αγίου Ιωάννη, που αξίζει κανείς να την επισκεφθεί. Υπάρχουν καταράχτες, γάργαρα νερά, πολύ καλό φαγητό και φυσικά υπάρχει αύριο κυρίως, θα υπάρχει άφθονη μπακάλικη πιπεριά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για την ωραία έτσι περιήγηση στη γαστρονομία και στην μπακάλικη πιπεριά. Είναι η αλήθεια ότι μας έχει ανοίξει την όρεξη.
0: Αυτές και αν τρως και καυτερό, γλυκοκένε κάποιες από αυτές, θα πρέπει να σου πω.
1: Λοιπόν, πρέπει να βρεθούμε κάποια στιγμή στις Σέρες. Έτσι πρέπει να γίνει αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε περιμένω. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, και εμείς με τις μπακάλικες πιπεριές ονειρευόμαστε να πάμε στα παραθαλάσσια καφενεία. Ένα από τα ωραίτερα ποίηματα που έχει γράψει ο Μάνος Ελευθερίου από την λυρική φωνή της Νένας Βενετσάνου.

0: Θαλάσσια καφενεία από την βελούδινη φωνή της Νίνας Βενετσάνου, η στίχη ενός εξαιρετικού στιχουργού ποιητή αλλά και μεγάλου ανθρώπου του Μάνου Λευτηρίου, από ένα άλμπουμ που είχε το τίτλο «Το Καφέ Γρέκο» του 2003. Πάμε τώρα και εμείς να ξαναγυρίσουμε στην επικαιρότητα, να θυμίσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες έτσι στην αίθουσα εκδηλώσεων Γιώργος Πολίδης στην Περιφερειακή Ενότητα της Κομωτινής είχαμε την πρώτη εκδήλωση γνωριμίας, διαβούλευσης και επίσημης εκκίνησης της μελέτης για την εκπόνηση της πολιτιστικής στρατηγικής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πολλές οι συμμετοχές, συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων του πολιτισμού, επιμελητηριών, πολιτιστικών οργανώσεων και συλλογικών φορών από το σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημαδοτοδώντας την έναρξη μιας ευαίας διαδικασίας διαβούλευσης με στόχο διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για τον πολιτισμό. Ακούγεται πάρα πολύ ελκυστικό. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την κυρία Φανή Μπαχαρίδου. Είναι αντιπεριφερειάρχης οικονομικών πολιτισμού και εθελοντισμού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να δούμε τώρα αυτή η ελκυστική πρόταση πώς μπορεί να πάρει μορφή. Σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάδας.
1: Έχουμε ένα δίκτυο επικοινωνίας με όλους τους πολιτιστικούς φορείς που καταφέραμε στα 2,5 χρόνια να υπάρχει έτσι μια αλληλοεμπιστοσύνη μεταξύ μας και μια πολύ καλή συνεργασία. Γνωρίζουν όλοι ότι ο στόχος μας είναι να περάσουμε ένα βήμα περισσότερο και βεβαίως βλέπετε ότι και εμείς ως περιφέρεια προσπαθούμε να στηρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις ό,τι γίνεται στον πολιτισμό, ευρύτερα, γιατί ο πολιτισμός περιλαμβάνει είναι μεγάλη γάμα, έτσι. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν στηρίζουμε μόνο δράσεις που έχουν να κάνουν με εκδηλώσεις, ευρύτερα στον πολιτισμό και μέσα από τη στέγη πολιτισμού και το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Οπότε υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη και βεβαίως η συνεργασία και ρωτούν όλοι πότε θα ξαναγίνει μια επόμενη έτσι, συνάντηση. Που ασχολείται με τον πολιτισμό μέχρι τα μουσεία μας, τους αρχαιολογικούς μας χώρους που πρέπει να συνδεθούν όλα αυτά, πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι από το σκεπτικό και από την αρχή. Είμαστε στην φάση μιας καταγραφής, μιας μελέτης για το τι συμβαίνει στον πολιτιστικό γίγνεσθε της περιοχής μας, της περιφέρειάς μας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί γίνονται πολλά πράγματα, σπουδαία πράγματα, αλλά πολλές φορές αποσπασματικά πράγματα. Και αυτό το παραδεχτήκαμε όλοι μας προχθές. Από την ώρα που αναλάβαμε τη διοίκηση, ήταν ένας από τους πρώτους στόχους μας, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο τώρα να υπάρξει αυτή η καταγραφή, να υπάρξει βεβαίως η δικτύωση μεταξύ των φορέων, να υπάρξουν οι προτάσεις των φορέων και μέσα από όλα αυτά, μέσα από αυτήν την καταγραφή, συνεργασία βεβαίως και την αποτύπωση όλων των εκδηλώσεων, των δράσεων, ό,τι γίνεται στην περιφέρειά μας, να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο όλοι μας να βρούμε και ένα, θα έλεγα, ένα brand name. Όταν θα μιλάμε για την περιφέρειά μας, να υπάρχει ένα όνομα το οποίο να σηματοδοτεί όλα αυτά που γίνονται. Αυτό είπαμε όλοι μας στην πρώτη συνάντηση, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και βεβαίως ανάλογα με το τι παραδόσεις, σύστημα αλλά και καινούργια δεδομένα, γιατί υπάρχει ο σύγχρονος πολιτισμός γίνεται, έχει μια δική της ταυτότητα. Παρόλα αυτά, όλα αυτά πρέπει να συνδεθούν, πρέπει να, οι σύλλογοι να έχουν δικτύωση μεταξύ τους και οι φορείς, ώστε ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Γίνονται πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, γίνονται εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι σύλλογοι μας και στο εξωτερικό και βεβαίως και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Τρέχουν ευρωπαϊκά προγράμματα μέσα από την περιφέρεια, στα οποία συμμετέχουν αρκετοί φορείς, αλλά θα πρέπει και εμείς με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε ώστε να συμμετέχουν και άλλοι. Τρέχουν τα προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια όχι πολιτισμού. Σας τα λέω τώρα όλο μαζί έτσι για να καταλήξουμε. Μια όχι πολιτισμού, έτσι ονομάζεται. Σπουδαία έργα. Να πω για την περιοχή μας και για όσους μας ακούν, η ανάπλωση του κάστρου του Δημοτήχου που ήταν χρόνιο αίτημα. Τελειώνει το μουσείο είναι τέλος πάντων στη διαδικασία να τελειώσει το Μουσείο της Δόνης, το ξαπάρω τον επόμενο χρόνο. Τελειώνει το τζαμί, το βλέπουμε όλοι μας και καταλαβαίνουμε πόσα καινούργια δεδομένα θα υπάρξουν και επισκεψιμότητας μόνο από το τζαμί. Εδώ λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε, να υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός. Όσοι επισκέπτες έρχονται στην περιοχή μας, βεβαίως όλο αυτό το συνδυάζουμε και με τον τουρισμό, το συνδυάζουμε και με την οικονομία, γιατί όπως και εμείς όταν πάμε σε ένα άλλο μέρος και βλέπουμε ότι υπάρχει μια παράσταση, μια δράση, μια εκδήλωση, πολλές φορές θέλουμε να πάμε και να συμμετέχουμε. Έτσι λοιπόν να υπάρχει αυτή η καταγραφή, οι τουρίστες μας που έρχονται να γνωρίζουν το τι γίνεται σε κάθε μέρος της περιφέρειάς μας, αλλά να γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι το τι γίνεται σε κάθε μέρος της περιφέρειάς μας, και βεβαίως όλο αυτό πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει και την επισκεψιμότητα, και μέσα ο μακροπρόθεσμος στόχος βεβαίως είναι να δημιουργηθούν και οικονομικά δεδομένα μέσα από τον πολιτισμό. Και το βλέπουμε αυτό σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Εντάξει, είπαμε και εκεί το παράδειγμα της Κρήτης, που η Κρήτη από μόνη της έχει άλλα χαρακτηριστικά, που βεβαίως το τουριστικό προϊόν της Κρήτης βοηθάει και το πολιτιστικό και δημιουργούνται οικονομικά κίνητρα, αλλά και εμείς έχουμε να επενδύσουμε εκτός από τις θάλασσές μας και όλα αυτά που γίνονται, γιατί όπως γνωρίζετε στο τουριστικό κομμάτι ως περιφέρεια έχουμε πάρει πολλά βραβεία πρωτιάς, αλλά αναδεικνύουμε και άλλες διαδρομές και άλλα δεδομένα στον τουρισμό, αυτά που πια θέλει η Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά μονοπάτια στα οποία έχουμε σύνδεση και εμείς ως περιφέρεια, διασύνδεση, και όλα αυτά λοιπόν μπορεί να συνδεθούν με τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του πολιτισμού. Υπάρχουν πολλές κοινές προτάσεις που αυτές πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους. Μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό θα υπάρχει, σε κάποιες περιπτώσεις θα γίνει ομπρέλα και η περιφέρεια, και βεβαίως αυτό, αν σας εξηγήσω τον τρόπο που το σχεδιάζουμε, θα σας πω και την ουσία για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί αυτό συζητήσαμε πολύ έτσι στην πρώτη συνάντηση. Θα σας πω λοιπόν ότι θα γίνει σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Θα καλεστούν όλοι οι φορείς να συμμετέχουν, να μας πούν τις προτάσεις τους, και θα υπάρξει και μια πλατφόρμα στην οποία θα μπαίνει ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να καταθέσει τις προτάσεις, να μας πει τη γνώμη του, να καταθέσει τις αντιρρήσεις του, να δει ίσως διαφορετικά κάποια πράγματα από τη δική μας οπτική γωνία. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι ένα βήμα όμως. Ένα πρώτο βήμα. Και αυτό που συζητήσαμε και είπαμε και σας το λέω, δεν θέλουμε να είναι ένα από τα ίδια. Γι' αυτό και εδώ και 2,5 χρόνια δουλεύουμε πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση, και θα μας πάρει χρόνο. Δεν μας πειράζει που θα μας πάρει χρόνο. Θέλουμε να μπουν οι σωστές βάσεις, να πατήσουμε σε αυτές τις σωστές βάσεις όλοι μαζί, που όλοι όσοι δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το κομμάτι και γνωρίζουμε πολύ καλά από το πολιτιστικό γίγνεσθε της περιοχής μας, και είμαστε πολλοί, και σιγά σιγά θα πάρει το δρόμο του κι αυτό, ώστε όπως πάμε σε μια περιοχή και λέμε γιατί θα πάμε, ας πω, στα Φάρσαλα, θα πάμε γι' αυτόν τον λόγο. Στην τύχη τώρα λέω την περιοχή. Μάλιστα. Γιατί θα πάμε στην Κρήτη, γιατί γίνεται αυτό στα Νόγια.
0: Μια μικρή περιγραφή έδωσε για το τι θα μπορούσαν να κάνουν, αλλά είμαστε ακόμα στο τι θα μπορούσαν να κάνουν. Αυτό που δεν είπε και θα το πούμε και εμείς τώρα, είναι μια διαδικασία όπως ήταν τα πλάνα του Υπουργείου Πολιτισμού για την κάθε περιοχή, θα ακολουθεί από ειδικούς επιστήμονες έτσι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, για να καταλήξουν κάπου και σε μια συγκεκριμένη πρόταση για κάθε περιφερειακή ενότητα. Θα δούμε, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία, το πρώτο βήμα έγινε, η εκκίνηση έγινε. Και λέμε σιγά σιγά να ανεβούμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας διοργανώνει σήμερα μια ενημερωτική μερίδα με θέμα υγεία και ασφάλεια στην εργασία στον εξωτερικό κλάδο. Σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο Δράμας θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, τον κύριο Σωτήρη Λαζαρίδη.
2: Τους κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα, 7 του μηνός δηλαδή, 6 το απόγευμα, που θα γίνει στο Δημαρχείο της Δράμας, σαν αίθουσα που θα χρησιμοποιήσουμε, και αφορά την υγεία ή την ασφάλεια στην εργασία στον εξωτερικό κλάδο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η δική μας περιφέρεια, η Καβάλα, η Δράμα και η Θάσος αποτελούν την ηγετική δύναμη στον χώρο της εξωτερικής βιομηχανίας. Και πρέπει να σημειώσουμε, κύριε Ζωστά, ότι ο εξωτερικός κλάδος είναι ο πρωταγωνιστής στα ατυχήματα παγκοσμίως. Το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Είναι ένας κλάδος ο οποίος εγκυμονεί πολλούς κινδύνους που έχουν να κάνουν κυρίως με την ελλιπή λήψη μέτρων ασφαλείας, με την ελλιπή εκπαίδευση των εργαζομένων και φυσικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από την ίδια την εργασία, από τη φύση της εργασίας. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι στα ατυχήματα που συμβαίνουν σε όλη τη χώρα, τα μισά, ίσως και παραπάνω, κάποιες χρονιές, συμβαίνουν στη δική μας την περιφέρεια. Mm-hmm. Και στη Δράμα και στην Καβάλα και στη Θάσο. Κυρίως στη Δράμα που έχουμε και εκεί τα πιο, ας πούμε, συνδεδεμένα ατομία τα αδρανών υλικών. Τα περισσότερα ατυχήματα, να πούμε και αυτό, ότι συμβαίνουν στα ατομία, στον κλάδο των αδρανών υλικών. Εκεί που είτε καταπλακώνονται από μηχανήματα, από κακή χρήση μηχανημάτων, από κακούς χειρισμούς, είτε καταπλακώνονται οι εργάτες με θανατηφόρα αποτελέσματα ή μη ή σοβαρούς τραυματισμούς από τα πρανή των σκαφών. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα από εισηγήσεις τριών πολύ σημαντικών εισηγητών, του Ανδρέα Στοιμενίδη, ο οποίος είναι μια ηγετική μορφή στον χώρο της υγειονομικής ασφάλειας, της εργασίας πανευρωπαϊκά.
3: Ναι.
2: Επίσης θα μιλήσει αρμόδιος από την επιθεώρηση εργασίας ο κ. Γρηγορόγλου, ο οποίος είναι προστάμενος στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βόρειο Ελλάδος και ένας σημαντικός δικηγόρος που ασχολείται με τα θέματα αυτά και είναι, ξέρει το αντικείμενο από νομικής πλευράς. Η μερίδα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουν καλεστεί και αυτοί που ασχολούνται με τον εξορυκτικό κλάδο στη δική μας περιοχή. Έχουν καλεστεί μηχανικοί φυσικά και ελπίζουμε να έχει επιτυχία, να ενημερωθεί ο κόσμος, να ευαισθητοποιηθεί ώστε να μην αυτός ο αριθμός ο οποίος είναι σημαντικός για τα ατυχήματα στον κλάδο αυτό να μειώνεται σημαντικά και να μηδενιστεί αν είναι δυνατόν στα επόμενα χρόνια. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει με τις καινούργιες ευρωπαϊκές οδηγίες και την αυστηρότερη νομοθεσία και την καλύτερη εκπαίδευση και όλα αυτά που θέλουμε να προσάψουμε στους εργαζομένους και στους εργοδότες, έχουν μειωθεί σημαντικά τα ατυχήματα, αλλά δεν έχουν όμως εκλείψει. Υπάρχουν θανατηφόρα ατυχήματα και πρόσφατα και στην περιοχή μας. Το 2025 είχε γίνει ένα στο Γλανίδι της Δράμας κλπ. Νομίζω ότι το τεχνικό επενδυτικό της Τουρκικής Μακεδονίας δεν είναι μόνο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης, αλλά και θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα ασφάλειας, των εργοταξίων και των εργασιακών χώρων όπου πραγματικά εγκυμονούν κινδύνους και χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια, απόλυτη ασφάλεια θα έλεγα 100% και εκπαίδευση τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Μάλιστα. Και πλήρη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητήριου Ανατολικής Μακεδονίας, ο κ. Σωτήρης Λαζαρίδης, για την ενημερωτική μερίδα με θέμα υγεία και ασφάλεια συνεργασία στον εξωγητικό κλάδο. Σήμερα θα γίνει αυτό στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο Δράμας. Και μια και πήγαμε στη Δράμα, λέμε να παραμείνουμε στη Δράμα. Σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ένα παταζόλο από την ΕΡΤ Καβάλας, θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας, διότι είχαμε λευκή νύχτα την περασμένη Παρασκευή και πάρα πολύ κόσμο σε ένα πολύ μικρό απολογισμό, αλλά και για τις εκπτώσεις που έρχονται στις 13 του μηνός.
3: Ήταν πάρα πολύ καλά, είχε πάρα πολύ κόσμο, μάλιστα σφιχτικά πολύ κόσμο, δηλαδή δεν περιμέναμε και εμείς ούτε μία στο εκατομμύριο να έχει τόσο πολύ κόσμο. Δεν μπορούσε να περπατήσει και αυτό δυσκόλευε ακόμη περισσότερο την διαδικασία. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Η αστυνομία έκανε εξαιρετική δουλειά και η τροχέα. Διαχειρίστηκε άψογα όλο αυτό το κόσμο όσο αφορά τις μετακινήσεις τους. Και νομίζω ότι υπήρχε και η ασφάλεια που απαιτείται σε μια τέτοια εκδήλωση. Αλλά και υπήρχε και ο χρόνος ένας καταναλωτής να μπορέσει να περάσει, να διασκεδάσει και να περάσει καλά. Η αλήθεια είναι ότι χάσαμε λίγα χρόνια από τη ζωή μας με την βροχή. Γιατί όταν ετοιμάζεις τόσους μήνες αυτό το event και ξαφνικά βλέπεις το καιρό ότι ψευρέχει κατά τις 6 ώρα, λίγο ανησυχείς. Αλλά παρόλα αυτά πήγαν όλα μια χαρά. Υπήρχαν event πράγματι σε πάρα πολλές γειτονίες. Είχαμε πάρα πολλά event που είχαμε στήσει εμείς σαν εμπορικός σύλλογος. Είχαμε 40 δράσεις. Και από εκεί πέρα και πάρα πολλά καταστήματα τα οποία κάνουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες και συμμετείχαν. Και γι' αυτό το λόγο, από όπου και αν περνούσες, υπήρχε κάτι που θα σου τραβούσε την προσοχή. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη βραδιά. Το απόλαυσαν οι καταναλωτές μας, οι επισκέπτες, οι φίλοι μας. Το απολαύσαμε εμείς παντού. Δηλαδή είχε και από τους όμορους νομούς, από Ξάνθη συνάντησε ανθρώπους, από Σέρες συνάντησε, από Καβάλα εντάξει έτσι και αλλιώς. Είχε από Βουλγαρία πολλούς οι οποίοι ήταν και μάλιστα με ρούχα από τη θάλασσα. Μετά από τη θάλασσα σταματήσανε δηλαδή κάποιοι επισκέπτες. Και από ό,τι μίλησα από τα μετακαταστήματα με συναδέλφους, υπήρχε ξένος κόσμος που μπήκε στα καταστήματα. Αλλά ήταν όλοι ενθουσιασμένοι και αυτό το μήνυμα έχουμε λάβει. Σίγουρα βοηθήθηκαν τα κατάσταση. Αλλά πρωτεύον είναι να περάσει καλά ο κόσμος και να τους ευχαριστήσουμε που μας στηρίζουν όλο αυτό το χρόνο. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα καταστήματα δεν περιμένουν μία μέρα για να δουλέψουν. Απλά σε αυτή τη μέρα θέλουν να προσφέρουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο, γι' αυτό το λόγο και έχει πολλές ιδιωτικές πρωτοβουλίες, να προσφέρουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο στους καταναλωτές ένα ευχαριστώ στην ουσία να τους πούν. Παρ' όλα αυτά όμως και οι καταναλωτές ακόμα και αυτές τις μέρες εκμεταλλεύτηκαν τις προσφορές αυτή τη μέρα από το πρωί, από τις 9 το πρωί. Και υπήρχε μεγάλη κινητικότητα στα καταστήματα. Βέβαια, από 13 του μήνα που ξεκινάνε οι εκπτώσεις, τα καταστήματα της πόλης είναι έτοιμα να υποδεχτούν πάλι τους καταναλωτές με καλές και γενναιόδορες εκπτώσεις. Βέβαια, δεν θα ξεκινήσουμε 50% και με 40% όπως ξεκίνησε τώρα η Λευκή Νύχτα, η συγκεκριμένη βραδιά που είχε 50% και 40% στα περισσότερα καταστήματα. Θα ξεκινήσουμε 20-30% και σε δεύτερο χρόνο που θα αρχίσουν να σπάνε και τα νούμερα και θα αυξηθούν και οι εκπτώσεις.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Γιώργος Κύρτης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας. Ένα μικρό απολογισμό για την Λευκή Νύχτα, αλλά και για τις εκπτώσεις που έρχονται τις νέες, τις 13 του μήνα. Να κατεβούμε σιγά-σιγά από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Σαββαργυράκη, Γενικός Γραμματάς της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, που είχε μαζί με πολλούς ακόμα μια συνάντηση ενημέρωσης με εκπροσώπους του ΟΣΑ ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για να δούμε τι μπορεί να γίνει στον τομέα του αγροτικού την επόμενη περίοδο στη δική μας περιοχή. Να τον ακούσουμε.
4: Μέσα στο καλοκαίρι έχουμε και διάφορα, δηλαδή εκτός από τις εργασίες μας, μερινές στα χωράφια, έχουμε και τέτοιου είδους συσκέψεις, θα έλεγα, ή ενημερώσεις, ή ακόμη και είναι κάτι σπουδαίο αυτό που γίνεται στην Καβάλα και στην περιφέρειά μας. Ήταν μια συνάντηση που γίνεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας. Αυτός ο οργανισμός αποτελείται από ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από τρίτες χώρες από όλο τον πλανήτη. Είναι ένας οργανισμός που σχεδιάζει και την ανάπτυξη των χωρών. Οπότε εμείς εδώ από την περιφέρειά μας όλοι οι παραγωγικοί φορείς συμμετείχαμε και καταθέσαμε τις απόψεις μας, καταθέσαμε και προτάσεις και τις ελλείψεις που υπάρχουν και το τι ζητάει η περιφέρεια σε θέματα οικονομικής φύσης, σε θέματα υποδομών και σε θέματα κοινωνικά ακόμη και υγείας. Εμείς από την πλευρά μας, από τους συνεταιρισμούς, τοποθετηθήκαμε για το πώς θα κάνουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον στην περιφέρεια ώστε να κρατήσουμε τους νέους και να συνεχίσουμε να παράγουμε προϊόντα, ώστε να έχουμε επάρκεια είτε στη χώρα μας είτε και στην Ευρώπη. Είναι κάτι που θα το βλέπουμε το χρόνο με το χρόνο να μειώνεται ο πληθυσμός που ασχολείται με τον πρωτεγενή τομέα. Ήδη τα στατιστικά είναι πολύ απαισιόδοξα για το τι γίνεται και το τι θα γίνει στο μέλλον με αυτούς που ασχολούνται με τον πρωτεγενή τομέα, είτε είναι με την καλλιέργεια είτε είναι με την εκτροφή ζώων. Δυστυχώς γερνάει ο πληθυσμός και πρέπει να δημιουργηθεί, όπως είπα και πριν, ένα περιβάλλον τέτοιο στην περιφέρεια με υποδομές, με καλή, με σωστή μισθοδοσία, με τα οικονομικά δηλαδή που θα βγάζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να είναι επαρκή, ώστε να μείνουν, να μπορούν να κάνουν οικογένεια και να μείνουν στον τόπο τους και να μην μεταναστέψουν σε άλλες χώρες ή σε αστικά κέντρα. Οπότε όλα αυτά, αν τα βάλουμε στο τραπέζι και μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μέρος από αυτά που προτείνουμε, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Ναι, ήταν από τον ΟΑΣΑ και φυσικά έγινε υπό την αιγίδα της περιφέρειας. Η περιφέρεια έκανε το κάλεσμα και μπορώ να πω ότι είχαμε μια πολύ καλή εκπροσώπηση, έτσι όπως το είδα εγώ, με συναδέλφους, με συμπολίτες που εκπροσωπούν τον κλάδο τους, είτε τα τουριστικά, είτε το βιομηχανικό πάρκο, είτε το επιμελητήριο, το εμπορικό επιμελητήριο. Δηλαδή υπήρχε μια καλή εκπροσώπηση και πιστεύω ότι όλοι είχαμε μια σύμπλευση μαζί και με τους αντιπεριφερειάρχες, τους θεματικούς, αλλά και το χωρικό του κ. Μαρκόπουλο, ότι η περιφέρεια κρίζει από επενδύσεις σε υποδομές. Οι υποδομές είναι οι δρόμοι, είναι η σιδηροδρομική Εγνατία, είναι ό,τι χρειάζεται για να γίνει ώστε να μπορεί ένας άνθρωπος να έχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, να είναι η ζωή του εύκολη και να καθίσει εδώ που γεννήθηκε και να επενδύσει.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Σάββας Αυγεράκης, ο Γενικός Γραμματάς της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, για την συνάντηση ενημέρωσης με εκπρόσωπους του ΟΑΣΑ στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Και να δούμε σιγά σιγά πώς την Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης, καθώς έχουμε μουσικές παραστάσεις με αρχαία ελληνική επτάχοδλυρα έτσι αυτές τις μέρες και στη δική μας την περιοχή. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχοδης λύρας από το κέντρο διαβίου μάθησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα δώσουν την πρώτη μουσική παράστασή του σήμερα το βράδυ σε 9 η ώρα στο τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής εντός του προαύριου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Αύριο Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία σε μια βραδιά έκπληξη με τους λευριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια με την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυψίνης Λαντζουράκη και την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 η ώρα στο Μουσείο Αγγέλου Σικελιανού στους Δελφούς. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Ευαγγελία Καψαλίδου και τον Νίκο Ξανθούλη σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Πετράκοπλος.
5: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με τον κύριο Νίκο Ξανθούλη στην Λέσχη Κομωτινέων από τις 9 το πρωί και κάθε μέρα μέχρι και την Τετάρτη για δωρεάν μαθήματα σε όσους ενδιαφέρονται.
6: Όποιος θέλει έρχεται, έτσι.
5: Όποιος θέλει έρχεται και δωρεάν είναι τα μαθήματα και η είσοδη επίσης της συναυλίας. Επίσης να πούμε πως όλα βασίζονται και είναι χάρη στον Νίκο Ξανθούλη, στη μέθοδό του, που είναι η πρώτη και η μοναδική που υπάρχει στον κόσμο.
7: Ότι είμαι πολύ τυχερός που την έχω βρει και περπατάμε μαζί αυτό το δρόμο της κλασικής λύρας. Δηλαδή το ξεχωρίζω το κλασική από την ποντιακή, κριτική, νησιώτικη λύρα.
6: Την παραδοσιακή, γιατί... τη λεγόμενη,
7: τις παραδοσιακές. Ναι. Ενώ η κλασική λύρα της κλασικής Ελλάδας, να το πούμε έτσι, είναι η επτάχορδη λύρα, πολύ σωστά το είπατε. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρετε, εγώ υπήρξα για 40 χρόνια τρομπετίστας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και όλη η ιστορία ξεκίνησε το 2004 με την Άννα Συνοδεινού, που μου ζήτησε να γράψω τη μουσική για την Επίδαυρο και μου είπε να τη γράψω όσο πιο αρχαία γίνεται. Τι να έκανα ο έρμος, τι να έκανα, σας ρωτάω. Έπρεπε να βρω ανθρώπους που να παίζουν λίρα. Κανένας. Έλπιζα να έρθει ο Απόλλωνας στον ύπνο μου, ούτε και αυτό το κατάφερα.
6: Και αναλάβατε εσείς το ρόλο αυτό.
7: Τώρα να σας πω, ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα πολύ ωραίο στον ύμνο στον Ερμή, στον ομηρικό ύμνο στον Ερμή, που όταν ο Ερμής του φτιάχνει τη λύρα, ξέρετε, από το καβούκι της Χελώνας, στη δίνη του Απόλλωνα, για να μην της αρπάξει γιατί του κλέψε το ιερό κοπάδι, και του παίζει λίγο το Απόλλωνα τη λύρα και λέει ο Απόλλωνας, παιδί μου, πώς το έμαθες αυτό? Με θεία έμπνευση ή με πολύ κόπο σαν τους θνητούς? Λοιπόν, και εγώ σαν θνητός, με πολύ κόπο. Αυτή τη στιγμή είναι επάνω, στον επάνω όροφο, στην Λέσχη Κομωτινέων, μία Ινδύ, ένας Πολωνός, δύο Ιταλοί και Αμερικάνοι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από live streaming.
6: Μάλιστα.
7: Που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά δεν κατάφεραν να έρθουν.
6: Ναι.
7: Ξέρετε, είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο η Λύρα και μάλιστα στην εκπαίδευση, αυτό το κέντρο διαβίου μάθησης. Πρέπει να το ξέρετε αυτό, δηλαδή, και να το πούμε στους ακροατές, ότι είναι το πρώτο που έγινε μετά από 1600 χρόνια σιωπής της Λύρας, και επίσης ότι έγινε στη χώρα του Ορφέα.
5: Ναι. Την Τετάρτη, στον προάβλιο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου, ναι, την Τρίτη μάλλον, ναι, θα έχουμε μια συναυλία, οι τρεις μας, το τρίο των λυριστών, της Ευαγγελίας Κουψαλίδου, του Νίκου Ξανθούλη και της Αϊδούμες, της Σοφίας Καραπούτα. Με μια συναυλία που, ναι, θα είναι κυρίως τους τρεις μας, και στο τέλος θα έχουμε και δύο κομμάτια με τους εκπαιδευόμενους. Μάλιστα. Για να προετοιμάσουμε την επόμενη βραδιά που θα είναι στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας.
6: Μάλιστα.
5: Στις 8 η ώρα. Εκεί θα παρουσιάσουμε την Ελένη του, ναι, Ευρυπίδη,
6: ναι,
5: της οποίας τη σκηνική επιμέλεια έχει συντοπίτησά μας η Μισίνη Λετζουράκη, διδάσκουσα στο πρόγραμμα,
6: ναι,
5: από όλους τους εκπαιδευόμενους, με τα χωρικά που έχει συνθέσει ο Νίκος Ξανθούλης, βέβαια. Mm-hmm.
6: Συνολικά πόσα είστε τα μέλη των λυριστών?
5: Παρόντες θα είναι οι 13 σίγουρα. Και φέτος είμαστε 20.
7: Βλέπετε τι συμβαίνει. Πλέον έχουμε προσκλήσεις από όλο τον κόσμο.
6: Μπράβο.
7: Δηλαδή, μόλις γυρίσαμε από Αλβανία. Αλβανία περιοδία, κανονικά. Από Καναδά. Στη Γαλλία έχουμε τώρα να πάμε. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
5: Ο κύριος Ξανθούλης και άλλοι συνθέτες γράφουν πλέον κονσέρτα για αρχαία ελληνική λύρα και ορχήστρα.
6: Ναι.
5: Με την κρατική της Θεσσαλονίκης, που έχει δώσει συναυλίες σε διάφορα μέρη του κόσμου.
6: Μάλιστα.
5: Ο γείτονάς μας, ο Φαζίλ Σάι, έχει γράψει κονσέρτο για αρχαία ελληνική λύρα.
7: Ναι. Αυτό το κονσέρτο του Φαζίλ Σάι το έπαιξα στο Μουζίκ Φεράιν, που το βλέπουμε κάθε πρώτο χρονιά,
6: ναι,
7: μαζί με την κρατική της Θεσσαλονίκης.
6: Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραία. Πολύ, πολύ ωραία.
5: Μπορεί κάποιοι να μας πούνε γιατί σπουδές, γιατί κοντσέρτα, γιατί Μπαχ, ναι, γιατί Χέντελ, γιατί, ναι, το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί απλά μπορεί να τα παίξει η αρχαία ελληνική λύρα, γιατί ο Νίκος Ξανθούλης το έχει σκεφτεί και έχει ανακαλύψει για μας τους μουσικούς τη βαρύτητα,
6: ναι,
5: παίζοντας αυτές τις 7, ναι, χορδές όλα αυτά τα μαγικά και θαυμαστά. Οι συναυλίες λοιπόν για τους ακροατές μας θα περιλαμβάνουν κομμάτια από την αρχαιότητα, κάποια αποσπάσματα που έχουν βρεθεί, αλλά και σύγχρονο ρεπερτόριο. Θα ακούσουν τα θα ακούσουν
6: Beatles,
5: θα ακούσουν συνθέσεις του Νίκου Ξανθούλη. Όλα αυτά.
7: Και άλλων συνθετών.
5: Και άλλων συνθετών. Και Μαρκόπουλο ακόμα.
7: Παίξουμε το πρωί μέσα στον αρχαίο χώρο των Δελφών τον πρώτο δελφικό ύμνο που ακούστηκε για πρώτη φορά το 128 π.Χ. Του συνθέτη, του Αθηναίου συνθέτη Αθήνεου.
6: Ναι.
7: Και καταγράφηκε πάνω στο τοίχο του θησαυρού των Αθηναίων. Βρίσκεται, λέει, η παρτιτούρα του,
6: ναι,
7: από μάρμαρο,
6: ναι,
7: βρίσκεται μέσα στο Μουσείο των Δελφών.
6: Μάλιστα.
7: Αυτό λοιπόν θα το ψάλουμε όλοι μαζί μπροστά στο ναό του Απόλλωνα, όπως εψάλλει πριν από 2040,
6: ναι,
7: τόσα χρόνια.
0: Ευαγγελία Καψαλίδου, Νίκος Ξανθούλης, για τις συναυλίες με την αρχαιοελληνική επτάχορδη λύρα. Και πάμε με ταχύτητα, όπως υπήρχε και νωρίτερα του Εύου, εκεί στην Ουρισκιάδα Μαρία Μανάκα, κάτι μας ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Θα συναντήσουμε την κυρία Βασιλική Παντηλίδου, είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Φίλων Πινακοθήκης Μετανεοβυζαντινών Οικαστικών Τεχνών Ιωάννης Μητράκας, μιλά για την απώλεια του μεγάλου και σημαντικού ζωγράφου του Ιωάννη Μητράκα.
8: Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικά και πολύ αληθινά τα όσα αναφέρεις τώρα για τον Ιωάννη Μητράκα, τον άρχοντα της Θράκης, τον άρχοντα γεωγράφο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
6: Mm-hmm.
8: Η απώλεια του Γιάννη Μητράκα είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια,
6: mm-hmm,
8: όχι μόνο για την Αλεξανδρούπολη, αλλά για ολόκληρη τη Θράκη και τον ελληνικό πολιτισμό. Το 2022 ξεκίνησε
9: η προσπάθεια
8: για την δημιουργία πινακοθήκης. Mm-hmm. Με την μεγάλη θέληση του, σεβόμενη τη θέληση και επιθυμία του δημιουργού,
9: ναι,
8: να υπάρξει ένας χώρος που θα φιλοξενήσει το έργο του.
9: Mm-hmm.
8: Περίπου ένα χρόνο κάνουμε το Σεπτέμβριο που γίνανε τα εγκαίνια της Πινακοθήκης.
9: Ναι, ναι.
8: Λιγότερο από χρόνο δηλαδή έχουμε.
9: Ακριβώς.
8: Και πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν έτοιμη και στημένη η έκθεση από τα χέρια του ίδιου του δημιουργού με την αρρωγή του, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον ίδιο η πινακοθήκη που ήταν και ένα όνειρο ζωής δεν ήταν ένα προσωπικό επίτευγμα. Ήταν ένα δώρο προς την κοινωνία, ένα σπίτι για το έργο του, αλλά κυρίως ένας χώρος ανοιχτός στους ανθρώπους, στα παιδιά, στους νέους δημιουργούς και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει την τέχνη και την ιστορία αυτού του τόπου. Το μεγάλο πάθος του και η μεγάλη αγάπη του για την μετανεοβυζαντινή τέχνη το έβλεπες μέσα στο βλέμμα του, δηλαδή σπιρτάδα όταν τον άκουγες να μιλάει και να λέει για την, για τη ζωγραφική, για το... για τα έργα του που αφηγούνται μέσα από το χρωστήρα του τον θρακικό πολιτισμό.
9: Μάλιστα.
8: Για την τεράστια αγάπη του για τη Θράκη που τον διαπερνούσε σε κάθε ρανίδα του αίματός του. Ήταν αυτά που μου έχουν μείνει πραγματικά και ήταν συγκλονιστικά. Δεχόμαστε τις συλληπιτήριες επισκέψεις από χθες στην Πινακοθήκη και είναι συγκινητική έτσι η οι εκδηλώσεις αγάπης του κόσμου και σεβασμού και θαυμασμού. Σήμερα ο Μητροπολίτης μας κύριος Άθιμος θα τελέσει ένα τρισάγιο στην υπεραναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου πλέον Ιωάννη Μητράκα. Η σημερινή προσευχή στο χώρο που ο ίδιος δημιούργησε με έργο, όραμα και ψυχή αποτελεί για όλους μια στιγμή βαθιά συγκίνησης και περισυλλογής. Και έτσι θα τον αποχαιρετήσουμε με προσευχή, με ευγνωμοσύνη και με την υπόσχεση ότι το έργο και η μνήμη του θα παραμείνουν ζωντανά και θα συνεχίσουν να φωτίζουν τις επόμενες γενιές. Από τις 10.30 έως τις 2 θα είμαστε στο χώρο της Πινακοθήκης και από τις 7 έως τις 10 το απόγευμα.
9: Αύριο που είναι και η εξόδους ακολουθία θα παραμείνει κλειστή?
8: Αύριο θα παραμείνει κλειστή γιατί θα μεταβεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην Αθήνα, αντιπροσωπεία του. Για να είναι εκεί δίπλα του στο στερνό χαιρετισμό στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η Βασιλική Παντελίδου για μήνυση για την απώλεια του Ιωάννη Μητράκα και ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα μεγάλο ερμηνευτή. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1936, είναι ο εξαιρετικός Νίκος Σιγλούρης, ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής και εξαιρετικά πολύ καλός γράφης. Κόσμε χρυσέ λοιπόν. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Ραστάφαρι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων στα Γρεβενά. Στη Σπάρτη, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται τρεις νομοί της Κρήτης, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ εγκαίρως να θυμίσουμε περιορίστηκαν οι φωτιές σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι, κύριε. Είναι άλλη μια μέρα που είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό εδώ στο Ηράκλειο.
0: Φανή, μας ακούς, Φανή, σε παρακαλώ. Αν είναι εύκολο λίγο, κάνει διακοπές η τηλεφωνική σύνδεση που έχουμε.
1: Θα ακούω πολύ καλή να ακούτε τώρα.
0: Δυστυχώς όμως κάνουμε διακοπές στην σύνδεση που έχουμε. Αν μπορείς να μετακινηθείς σε ένα σημείο ή αν βγάλεις hands free σε περίπτωση που έχεις, θα μας εξυπηρετούσε.
1: Δυστυχώς δεν είναι καλή να τραβήξει τις κινήσεις της ομοίρας.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Αν τώρα υπάρχει καμία διαφορά που βγαίνει στο μπαλκόνι.
0: Δυστυχώς, ναι, έχουμε διακοπές πάλι. Ωραία, Φανή, αν είναι εύκολο θα επικοινωνήσουμε μαζί σου σε 2 λεπτά και πάλι. Εμείς να συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί, που έχει σχέση με την επικινδυνότητα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω κυρίως των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, κυρίως στην περιοχή της και στην περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο, όπου και εκεί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και είναι σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες, από όσο έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται να ενισχυθούν σε κάποιες περιοχές, όπως τα Ιόνια νησιά, όπου 45 νέοι πυροσβέστες ανακοινώθηκε ότι θα στελεχώσουν την περιοχή των Ιόνιων νήσων. Η κατανομή μάλιστα των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια ανακοινώθηκε. Οπότε θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ για την περιοχή. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι. Σάκη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ναι. Ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Σάκη. Ναι.
2: Από ένα νησί το οποίο έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, από καταστροφικές πυρκαγιές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον φέτος, δεν έχουμε δασικές πυρκαγιές στο νησί. Ή αγροτοδασικές, αν θέλετε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Όπως τονίζεται, οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Προσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την υπηρετική όσο και την νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων κατανέμονται συνολικά 45 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 10 από τους 45 πυροσβέστες στην Κέρκυρα, 5 στους Παξούς, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθάκη, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα, σύνολο 45 θέσεις. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε ότι με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθυμία ενισχύουμε ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακροτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί που υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες. Τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό ώστε το πυροσβεστικό σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Και ευχόμαστε και εμείς εδώ από τη Ζάκη, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, η επόμενη ανταπόκριση που θα δώσουμε να μην αφορά σε κάποια πυρκαγιά.
0: Έτσι ακριβώς το ευχόμαστε, φυσικά, Σάκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ωστόσο, όμως, εμείς να παραμείνουμε στο θέμα της στελέχωσης των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν οι εποχικοί πυροσβέστες. Ωστόσο, όμως, δεν φτάνουν. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, υποστήριξε ο κύριος Αλεξανδρίδης, και ας τον ακούσουμε.
3: Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μας συστήσεις τον πρώτο καλεσμένο.
4: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον 102, κύριε Αλεξανδρίδη.
0: Προφανώς υπήρξε κάποιο λάθος στο ηχητικό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το ακούσουμε. Να πάμε όμως τώρα στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, οι τρεις νομοί της Κρήτης βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα. Φανή, καλό μεσημέρι.
5: Λοιπόν, τώρα με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Από το Ηράκλειο. Πραγματικά είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε, η τρίτη μέρα μάλλον, που είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας στο Ηράκλειο. Απλώς χθες και σήμερα έχουν βγει τα Χανιά από την Πορτοκαλί στην Αγερμό. Είναι μόνο το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Εχθές είχαμε τρεις φωτιές, οι οποίες κινητοποίησαν την πυροσβεστική από στεριά και από αέρα. Είχαμε στην Ιεράπετρα μια φωτιά κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, η οποία κατέκαψε 40 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής καλλιέργειας. Δασικά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με φορείς. Και είχαμε και άλλη μια φωτιά στο Βουλισμένο Αλόνη, στο Δήμο Μαλεβιζίου, εδώ πολύ κοντά στο Ηράκλειο, δίπλα σε ένα από τα λίγα δάση του Ηρακλείου, στο δάσος της Κέρης, το οποίο είναι μάλιστα και αρκετά πολύπαθο δάσος, γιατί έχει καεί, έχουν καεί τμήματά του αρκετές φορές πριν μερικά χρόνια. 30 στρέμματα εκεί έγιναν στάχτητα, 26 χορτολιβαδί και τα 6 δασικοί. Είχαμε και μια μικρή φωτιά στη Διάνο, η οποία όμως έσβησε πολύ γρήγορα. Παραμένουν ωστόσο ισχυρές δυνάμεις εκεί, στις περιοχές αυτές, διότι οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν, Βίκη, και να είναι ισχυροί. Θα αρχίσουν να πέφτει η έντασή τους από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται, ίσως το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι καλό να το υπενθυμίζουμε, οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπίθα ή φλόγα απαγορεύεται, θα επισύρει και υψηλά πρόστιμα, φυσικά, εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει, όπως απαγορεύεται και η διέλευση πολιτών από πολλά σημεία, τα οποία μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικά στο Ηράκλειο θα σας πω το δάσος της Κέρης, του Γιούχτα, στο Φουρνί, στο Ρούβα. Είναι περιοχές που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο όσοι διαμένουν στις περιοχές αυτές. Ή ενδεχομένως εργάζονται, αλλά κανείς άλλος, οπότε δεν είναι μέρες για εκδρομές και βόλτες σε αυτές τις περιοχές. Εχθές είχαμε τρία ελικόπτερα τα οποία επιχείρησαν στις φωτιές αυτές και πολύ ισχυρές δυνάμεις, και βέβαια δυνάμεις και της περιφέρειας και των δήμων και εθελοντών, για να μπορέσουν να πιάσουν τις φωτιές αυτές, οι οποίες πραγματικά περιορίστηκαν σχετικά εγκαίρως. Σήμερα τα πράγματα είναι όλα καλύτερα προς το παρόν και ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι.
0: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Στα χέρια της αστυνομίας, ένας 49χρονος άνδρας για κλοπή καλωδίωσης από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων συνολικής αξίας 35.000 ευρώ σε περιοχή του Δήμου Νέα Ζύχνη στις Σέρες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα γι' αυτό από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Η σύλληψη βγήκε έγινε στις Σέρες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχρίνησης Εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με άνδρες αστυνομικών υπηρεσιών της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, ένας 29χρονος συνεργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι δύο άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και χρησιμοποιώντας όχημα με τρέιλερ του συλληφθέντα, αφαίρεσαν καλωδίωση από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Νέας Ζύχνης συνολικής αξίας 35.000 ευρώ. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι στις 25 Μαΐου αφαίρεσαν καλωδίωση από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά αξίας άνω των 90.000 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα μαζί με το τρέιλερ έμφορτο με καλωδίωση βάρους 800 κιλών η οποία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Τώρα βρέθηκαν μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δύο κυνηγητικά όπλα, δύο φορητία σύρματη και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με στόχο την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των καλλιεργειών της περιοχής. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα με τα σμήνια ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλιού, οσπρίων και δημητριακών εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές των Γρεβενών και ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται φέτος για τρίτη χρονιά. Η περιφέρεια, έχοντας την προηγούμενη εμπειρία, ανέθεσε εγκαίρως σε εταιρεία τους ψεκασμούς της περιοχής με ντρόνς προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, καθώς για να εξαλειφθεί είναι πολύ δύσκολο, όπως χαρακτηρίζουν οι ειδικοί. Αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο παρουσιάζεται λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υγρασία στον ποταμό Ελιάκονα δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για να εκολαφθούν μαζικά τα αυγά της ακρίδας, ενώ και πολλές καλλιέργειες τριφυλιού που είναι βιολογικές και δεν ραντίζονται συμβάλλουν σε αυτό. Χρειάζεται επίσης συνεργασία με τους παραγωγούς, γιατί η περιφέρεια μπορεί να ψεκάσει μόνο δημόσιες εκτάσεις και δεν μπορεί να επέμβει σε καλλιεργήσιμες. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή συντονισμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ειδικά συνεργεία υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών πραγματοποίησαν ψεκασμούς της περιοχής όπου εντοπίστηκαν ακρίδες χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι χρειάζεται να επέμβει και η πολιτεία είτε για να επιτραπεί ψεκασμό σε βιολογικές καλλιέργειες, είτε να εφαρμοστεί μέθοδος αμυψισποράς, δηλαδή προγραμματισμένη εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο, χωρίς όμως να χαθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα των αγροτών. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον κύκλο ζωής των ακρίδων, μυκήτων και παθογόνων που προσβάλλουν συγκεκριμένες καλλιέργειες. Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και καθορίστηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ αναζητούνται και λύσεις, ακόμα και πειραματικές μέθοδοι μέσω των πανεπιστημίων της χώρας, ώστε να καταπολεμηθεί οριστικά το πρόβλημα της ακρίδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Παναγιωτίδης υπογράμμισε ότι η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και τόνισε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας σχολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Νίκος Δένδιας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας σχολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών

0: χρόνου πεδίου της μάχης. Έπεται της δημιουργίας τριών μονάδων παραγωγής ντρόουν του ελληνικού στρατού σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και όπως λέει ο Υπουργός ο κ. Δένδιας έχουν δημιουργηθεί οι τρεις παραγωγικές βάσεις για τα μη επανδρομένα των ενόπλων δυνάμεων. Όπως δήλωσε, απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής μη επανδρομένων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Εγκαινιάζουμε το διακλαδικό κέντρο εκπαίδευσης με το οποίο θα ετοιμάζουμε πιλότους μη επανδρομένων αεροχημάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει τη φιλοδοξία στο 2030 να αποτελέσει την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων συστημάτων στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά, επισημένοντας ότι ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί με συνέπεια και συνέχεια, καθώς είναι κρίσιμος για την εθνική επιβίωση. Κλείνοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανθρωπότητα έχει στέλθει σε μια εποχή όπου η ισχύς παράγεται από την πραγματική δυνατότητα και όχι από το δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι για την προάσπιση του δικαίου απαιτείται η ανάπτυξη παραγόντων ισχύως. Η πρακτική εκπαίδευση των στελεχών του στρατού θα περιλαμβάνει αρχές αεροδυναμικής, ασφάλειας πτήσεων, πρακτικές πτήσεις νύχτας και ημέρας, αλλά και κανόνες συνεργασίας με επίγειες μονάδες και μονάδες επιφάνειας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στο Βόρειο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στην Σάμου, όπου εκεί βρίσκονται οι αρχές επιποδός για την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ τις προηγούμενες μάλιστα ημέρες έπνεαν και ισχυροί άνεμοι στο νησί. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι από την Σάμο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πυροφυλάκια που αυτή την ώρα έχουν, αν θέλετε, αυξημένη ετοιμότητα λόγω και των επικίνδυνων ανέμων που πλέον στην περιοχή, όπως είπες και εσύ, είναι η τέταρτη ή πέμπτη μέρα που είχαμε εδώ ανέμους, με αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα και πτήσεις οι οποίες ήταν να γίνει δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε από χθες στο νησί μας είναι ένα εκρηκτικό μείγμα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Να σημειώσουμε ότι σήμερα, σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει από την πυροσβεστική υπηρεσία ΣΑΜΟ, όπως μας εξήγησε και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, ο κύριος Παπακωνσταντίνου, μας είπε λοιπόν ότι θα έχουμε 18 περιπολίες σε όλο το νομό, ΣΑΜΟ δηλαδή, Ανατολική, Δυτική και Ικαρία, ενώ ταυτόχρονα να πω ότι ενισχύονται το απόγευμα και με τους εθελοντές πυροσβέστες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βεβαίως και όλα τα πυροφυλάκια που αποτελούν από μόνα τους ένα σταθμό και τα ντρόουν στα οποία διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία και από ιδιώτες αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία κατά μόνας. Να σημειώσουμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τον έλεγχο όλων αυτών των επίγειων δυνάμεων και παρακολουθεί νυχθημερών το σύστημα όλο που μας δείχνει το πώς είναι η κατάσταση στο νησί. Έχει γίνει έκκληση ωστόσο στους πολίτες να μην ανάβουν φωτιά για τον οποιοδήποτε λόγο στην ύπαιθρο και επίσης να μην χρησιμοποιούν εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σφινθήρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής τώρα για το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα άτομα. Η Δέσποινα Κρητικού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κλοιός πράγματι για την ταυτοποίηση των δραστών σφίγγει με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να καταλήγουν σε έναν ολιγάριθμο πυρήνα σκληρών μελών του αντιξουσιαστικού χώρου, περίπου 10 ατόμων. Με τις ενδείξεις να εξετάζονται στη λεπτομέρειά τους ώστε να γίνουν αποδείξεις για τη δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοπτικής ταινίας που βρέθηκε τα υπολείμματα, το καζάκι και το δοχείο με το έκλεπτο υδρό, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για τις έρευνες, καθώς αφενός έχουν υποστεί αρκετά μεγάλη αλλίωση από την φλόγα αλλά και από το νερό που έριξε η πυροσβεστική στη συνέχεια. Η συλλογή και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από νωρίτερα, από την 1η Ιουλίου και από ευρύτερες περιοχές γύρω από εκεί που τοποθετήθηκαν οι εμπριστικοί μηχανισμοί, δηλαδή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Βόρειο-Ανατολικής Θεσσαλονίκης, για

0: άλλες δύο περιπτώσεις σε Πηλαία και Τούμπα. Είναι στοιχεία τα οποία συλλέγονται και αναλύονται σε πολύ γρήγορο χρόνο, σε πολύ άμεσο χρόνο, και είναι τα στοιχεία που πρόκειται, που αναμένεται, που ευελπιστούν οι αρχές να δώσουν περισσότερα δεδομένα για τις έρευνές τους από τα πρόσωπα των ανθρώπων που θέλουν να ταυτοποιήσουν και να τα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, η Αφροδίτη Νέστορα, που πλέον από χθες αναπνέει χωρίς υποστήριξη και βρίσκεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής, εξετάζεται να πάρει εισιτήριο αύριο. Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, η ίδια επιμένει, μιας και η κηδεία της μητέρας της έχει προγραμματιστεί για να γίνει την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Από την άλλη πλευρά, η ένικος του δεύτερου ορόφου, η ενοικιάστρια του δεύτερου ορόφου της οικοδομής, παραμένει νοσηλευόμενη στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, με τις επόμενες ώρες να είναι αυτές που ενδέχεται να πάρει εξιτήριο, αφού μέχρι τώρα όλες οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα, ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα μικρές καθημερινές αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία, οι οποίες αλλαγές φυσικά μπορούν να φέρουν απρόσμενα αποτελέσματα. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη στον Εύδειλο. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τετάρτη 8 του Ιούλη, σε 7.30 ώρα στην αίθουσα στο Κούτσου Φλάκιο, του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας στον Εύδειλο. Θα έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η μερίδα. Είναι η δεύτερη κατά τη σειρά. Η πρώτη είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Να πω είναι ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, μια και που θα έχουμε πρακτικές μείωσης των πλαστικών στα πανηγύρια της Ικαρίας, μια πολύ όμορφο παράδειγμα του χωριού στους Βρακάδες. Να σκεφτείτε μόνο ότι αν έχουμε 70 πανηγύρια μέσα στο τρίμηνο της καλοκαιρινής περίοδου και από 1.000 άτομα επισκέψεις σε αυτά, καταλαβαίνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που έχουμε. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η πρόληψη, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, διαλογή απορριμμάτων στην πηγή, που θα γίνει από τον κύριο Πατεράκη, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και είναι ο γενικός διευθυντής της ΒΕΔΙΣΑ, που ανήκει στα Χανιά, εκεί στον Νοτά των Χανίων, και αναφέρεται σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική που κάνουν. Αλλά πολύ ενδιαφέρον είναι και το παράδειγμα που θα έχουμε από τον όρμο Κορθίου στην Άνδρο, mm-hmm. όπου θα βρίσκεται κοντά μας η κυρία Στυλιανού, η οποία είναι χημικός, και θα μας μιλήσει για την κομποστοποίηση, μια πολύτιμη μέθοδος ανακύκλωσης, όπως τονίζεται, και μια εφαρμογή στη μονάδα κομποστοποίησης της εκεί περιοχής. Είναι παραδείγματα τα οποία γίνονται και μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί είναι και στα μέτρα της Ικάριας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και η συμμετοχή του κόσμου, μια και που είναι πολύ σημαντική για την επίλυση ενός τόσο κρίσιμου προβλήματος για το νησί μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην εφαρμογή τώρα των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των εγωπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμσούντα Πρέβεζας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Χρήστο.
3: Ναι, Βίκυ. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση, αλλά και η έλεγχη στις εκτροφές στις ζώνες επιτήρησης. Θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, πως μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων, ο περιορισμός μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων, εξοπλισμού στις κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως ψηλό πυρετό, αλλά και κάποια άλλα όπως ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα και στο κάτω μέρος της ουράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, έτσι ώστε να περιοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, αλλά και βεβαίως να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Τώρα μια ιδιαίτερη και μοναδική σύμπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου δύο αδελφές έφεραν στον κόσμο τα μωρά τους την ίδια ημέρα, με τα δύο νεογέννητα αγόρια να έχουν μάλιστα και το ίδιο βάρος. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
1: Δίκη, ούτε γραμμάριο δεν είχαν διαφορά τα δύο αγοράκια, τα οποία γέννησαν δύο αδερφές και μάλιστα την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι και το παράδοξο, η σύμπτωση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από μια ανάρτηση που έκανε η γυναικολόγος κυρία Μαυρομάτη εδώ στην Πάτρα, η οποία είχε αναλάβει και τον τοκετό των δύο γυναικών. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες είχαν μείνει έγκυες την ίδια χρονική περίοδο και η ζωή φαίνεται ότι τους επιφύλαξε και μια ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια της γέννησης. Όταν λοιπόν μπήκαν στο μευτήριο ταυτόχρονα για να γεννήσουν, διαπίστωσαν στην συνέχεια ότι τα αγοράκια γεννήθηκαν την ίδια μέρα με ακριβώς το ίδιο βάρος. 2.810 γραμμάρια, 2 κιλά δηλαδή, 810 γραμμάρια ήταν και τα δύο αγοράκια, τα οποία χαίρουν άκρα υγείας, ενώ και οι δύο λεχόνες τώρα βρίσκονται στο σπίτι τους στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου κάνουν όνειρα για το μεγάλωμα των δύο αγοριών.
0: Έτσι ακριβώς, γερά και τυχερά να είναι τα αγοράκια. Νίκο, τώρα να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχεις μία καταγραφή για τις συλλήψεις που έγιναν και αφορούν στη διοργάνωση των πανηγυριών, που αυτό το διάστημα φυσικά είναι πολλά σε διάφορα χωριά.
1: Ακριβώς, και φαίνεται ότι οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Αχαΐας δεν θα αφήσουν τα πράγματα ανεξέλεγκτα σχετικά με την διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και διάφορες άλλες ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, ήδη με το καλημέρα, με το που έχουν ξεκινήσει αυτού του είδους εκδηλώσεις, έχουμε 4 συλλήψεις διοργανωτών στην περιοχή της Αχαΐας. Το πιο πρόσφατο ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Πάτρας, όπου αστυνομικοί του 3ου τμήματος προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση θρησκευτικής πανήγυρης, και η επέμβαση της αστυνομίας έγινε επειδή η ζωντανή ορχήστρα με τη χρήση ενισχυτών και μεγάλων ηχείων είχε ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, προκαλώντας έτσι τις έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα πανηγύρια θα πρέπει να διοργανώνονται πλέον με τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος όσον αφορά το ωράριο, αλλά και την μη υπέρβαση του ορίου στην στάθμη της μουσικής όπου παίζουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά, καθώς στην διεύρυνση των δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης των Χανίων, προχωρά ο Δήμος σε συνεργασία με το αστικό κτέλ Χανίων. Πρόκειται για μια πολύ πετυχημένη πρωτοβουλία. Η Ευτυχία Πανταράκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων και μάλιστα Ευτυχία είναι σε μια πόλη με μεγάλη έλλειψη θεσών στάθμευσης. Πρόβλημα φυσικά που το οποίο το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο έντονο με τους τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Με τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έκπληκτη πρέπει να σου πω, Βίκη. Φτάνουν στο πάρκινγκ δωρεάν δύο πάρκινγκ περιμετρικά των Χανίων στην περιοχή του Κλαδισσού και στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Παρκάρουν δωρεάν το αυτοκίνητό τους, μπαίνουν στο λεωφορείο το ηλεκτρικό, κοιτάνε να δουν πού θα πληρώσουν, τους ενημερώνουν οι επιβάτες ή ο οδηγός ότι είναι δωρεάν και το ηλεκτρικό λεωφορείο. Επίσης έκπληκτοι μπαίνουν μέσα και κατεβαίνουν στο κέντρο που είναι κοντά σχετικά, αλλά δεν υπάρχουν και θέσεις πάρκινγκ και τα πάρκινγκ γεμίζουν και η τροχέα φυσικά είναι επιποδός γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν όπου θέλουν πάντων, και οι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μετακινούνται δωρεάν, να κατεβαίνουν στο κέντρο κάθε 20 λεπτά, να υπάρχει ένα λεωφορείο που περνάει από τις... έχει διάφορες θέσεις, διάφορες τάσεις. Οπότε κατεβαίνουν στο κέντρο, κάνουν τη δουλειά τους, το παίρνουν από όποιο σημείο θέλουν επίσης δωρεάν, επιστρέφουν στα δύο πάρκινγκ τους και πάνε στη δουλειά τους. Είναι λοιπόν εκεί ενώ τελείωνε 12 παρα 20 το τελευταίο λεωφορείο. Τώρα πάει μέχρι τη 1 παρα 20 στο ένα πάρκινγκ και τη 1 και 4 στο άλλο. Οπότε και αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι διπλό το καλό και το κέντρο υπάρχει αποσυμφόρηση και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν ότι θα κάτσουν στη στάση, θα περιμένουν 5, 10, 15 λεπτά το πολύ και δωρεάν θα επιστρέψουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να πάνε στη δουλειά τους. Και να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου και να μην φορτώνουν και το κέντρο.
0: Έτσι ακριβώς, αποσυμφορίζεται και το κέντρο με αυτόν τον τρόπο. Πολύ καλή κίνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε τώρα στο Πήλιο. Το τρένο του Πηλίου λοιπόν θα εκτελεί επιπλέον δρομολόγια ξεκινώντας από την Παρασκευή 10 Ιουλίου με στόχο φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου απέστειλε επιστολή προς την Hellenic Train για καθημερινή λειτουργία του γνωστού σε όλους μας Μουτζούρι. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Η Hellenic Train είχε ανακοινώσει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και τις Παρασκευές 17, 24 και 31 Ιουλίου θα εκτελούνται επιπλέον τα δρομολόγια 3800 και 3801 πέραν των προγραμματισμένων δρομολογίων του Σαββατοκύριακου. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν 3800 θα αναχωρεί από τα Λεχόνια στις 10, ενώ η 3801 θα επιστρέφει από τις Μιλιές στις 3 το μεσημέρι με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γαντζέα. Θεωρείται ένα θετικό βήμα πραγματικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Πηλίου, καθώς ο Μουτζούρης αποτελεί ένα από τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Την ίδια ώρα όμως, ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου χθες, ο κ. Μητικός, επανήλθε με επιστολή προς τη διοίκηση Hellenic Train και ζητά την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Και όπως επισημαίνει, η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Πήλιο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, δικαιολογεί πλήρως αυτή την καθημερινή λειτουργία του ιστορικού τρένου για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τοπική οικονομία. Στην επιστολή μάλιστα υπογραμμίζει ότι το τρενάκι του Πηλίου δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα εμβληματικό τουριστικό προϊόν με διεθνή αναγνωρισιμότητα, το οποίο βέβαια συμβάλλει εν προκειμένου τώρα στην ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο διευρυμένη λειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου. Άρα ζητά στην ουσία να προσθεθούν 4 ακόμη δρομολόγια, έτσι μέσα στον Ιούλιο. Τώρα, κατά πόσο θα το αποδεχθεί αυτό η Hellenic Train, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σπάρτη τώρα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το γιόταχι, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Η Πέγκι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Πέγκι, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με πυροσβεστικό όχημα το οποίο κινούνταν αντίθετα από το όχημα. Να πω ότι ήταν μέσα στο γιοταχή, το μοιραίο γιοταχή, ένα ζευγάρι, 81 ετών ο σύζυγος, 74 η σύζυγος, είχαν ξεκινήσει από τον Πειραιά και κατευθύνονταν προς την Ανατολική Μάνη. Να πω ότι ήταν μια τραγωδία πραγματικά, λίγο πριν από τις 8 εχθές το βράδυ, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στο 45ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτη. Στην ουσία ήταν λίγο έξω από την περιοχή της Ελασίας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Τώρα, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος, ο 50χρονος, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία του όμως ο άνθρωπος. Ήταν το πυροσβεστικό όχημα το οποίο είχε ξεκινήσει από περιοχή της Λακωνίας προκειμένου να πάει και να συνδράμει στην φωτιά που είχαμε στην περιοχή της Αγίας Ελένης στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων. Τώρα, το άτυχο ζευγάρι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Εκεί διαπιστώθηκε βέβαια και ο θάνατος, όπως θα έχουμε δει και στα βίντεο που παρουσιάζουμε από εχθές το βράδυ. Είναι πραγματικά σε μια άμορφη μάζα σιδερικών έχει μετατραπεί το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν οι άνθρωποι από εκεί ζωντανοί, δυστυχώς. Μια τραγωδία η οποία έρχεται να προστεθεί στα θύματα της ασφάλτου εκεί στην περιοχή της Λακωνίας. Τώρα τα αίτια διερευνώνται. Κάποιοι είπαν, Βίκη, ότι υπήρχε ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της βροχής. Κάποιοι άλλοι ότι έκανε κάποια αναστροφή το αυτοκίνητο πιθανόν. Αυτά όμως θα μας τα πει με ακρίβεια το Τμήμα Τροχέας Σπάρτης μετά την εξακρίβωση των αιτίων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Το Επιμελητήριο Ηλίας τώρα κατέθεσε προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος την εισήγησή του εν ώψη της διαμόρφωσης του υπομνήματος της ΤΕ προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η εισήγηση του Επιμελητηρίου Ηλίας δόθηκε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Και αυτή η συζήτηση κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού πακέτου μεταρρυθμίσεων για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην ανάδειξη των ειδικών ζητημάτων της Ηλίας. Θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και την ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά το πανελλαδικό σχέλος, το Επιμελητήριο Ηλίας προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη δημιουργία ειδικών εργαλείων εγκυοδοσίας και μικροχρηματοδοτήσεων, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προς δημόσιο ΕΦΚΑ τράπεζες και τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών. Είναι προτάσεις που πιστεύω ότι θα δώσουν στις εισηγήσεις τους τα περισσότερα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα τα τοπικά, το Επιμελητήριο Ηλίας ζητάει την οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Είναι ένα χρόνιο αίτημα. Τη σαφή δέσμευση για την αναβάθμιση και τη λειτουργική θωράκιση του λιμένα κατά κόλου, προώθηση για την δημιουργία του οδικού άξονα αυτοκινητόδρομος Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και την επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Αυτά είναι βασικά τα θέματα τα οποία προτείνει το Επιμελητήριο Ηλίας και βέβαια είναι και η ουσιαστική και πανεπιστημιακή παρουσία της Ηλίας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων υποδομών όπως είναι το πρώην στρατόπεδο Σετήλη στον Πύργο το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Σύγχρονος φωτισμός τοποθετήθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων σε 13 χιλιόμετρα του επαρχιακού δικτύου, όπου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ορατότητας. Βασικός στόχος είναι ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις. Μαρίνα Μοσχάτ μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Μια παρέμβαση που αφορά 13 χιλιόμετρα επαρχιακού κυρίως δικτύου, που υπήρχαν πολλά προβλήματα ορατότητας εξαιτίας και της ομίχλης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται και αρκετά ατυχήματα. Στην πρώτη φάση λοιπόν του έργου που ολοκληρώνεται, έχει τοποθετηθεί ένας σύγχρονος φωτισμός LED, αυτοφωτιζόμενα, αυτοφωτιζόμενα, τα οποία έχουν και εγγύηση τουλάχιστον για 20 χρόνια. Πρόκειται για ένα έξυπνο φωτισμό, ο οποίος ανάβει ανάλογα με το φυσικό φως και βέβαια επειδή δεν υπάρχουν καλωδιώσεις, μειώνονται, όπως καταλαβαίνουμε, και βλάβες, οι οποίες πλέον μπορούν εύκολα να εντοπιστούν όταν αυτές συμβούν και να αποκατασταθούν. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνει και επέκταση του φωτισμού και σε άλλα σημεία, όπως είναι η Δασιά, αλλά και στο νότιο συγκρότημα, με παράλληλη διαγράμμιση που θα καταστήσουν έτσι το δικό δίκτυο ασφαλές. Επιπλέον, το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινούν και επιταμένες ασφαλτοστρώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ενισχυμένες καταιγίδες και δρομολογούνται σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία του δικτύου και την προετοιμασία έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει και μια διάνοιξη αγωγών ουβρίων που καταλήγουν στη θάλασσα. Έχουν βρεθεί, να σημειώσουμε εδώ, υπό 20 τέτοιες στην Εθνική Λευκίνηση, 20 τέτοιοι αγωγοί, οι οποίοι ήταν φραγμένοι από διάφορα υλικά και δημιουργούσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Στόχος τώρα είναι γενικότερα η πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου, μετά και τις τελευταίες φυσικές καταστροφές Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, ξεκινώντας από το βόρειο συγκρότημα και φτάνοντας μέχρι τη μέση Κέρκυρα. Απλά να σημειώσουμε ότι η Κέρκυρα διαθέτει 550 χιλιόμετρα ειδικού δικτύου που χρειάζεται πάσης ίσως παρεμβάσεις, καθώς δέχεται ένα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, ιδιαίτερα βέβαια όπως καταλαβαίνουμε τους θερινούς μήνες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Την έντονη απογοήτευσή της για την απόφαση διακοπής της λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος ΕΛΤΑ Αμιντέου με τη μορφή που λειτουργούσε έως σήμερα και τη μεταφορά των υπηρεσιών του σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής εκφράζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμιντέου. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
6: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, έντονη είναι η διαμαρτυρία από τον Δήμο Αμιντέου αλλά και από τους κατοικούς εκεί της περιοχής για την πάυση λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ με την αντικατάστασή του με τα ΕΛΤΑ Courier, γεγονός που προβληματίζει κυρίως τους κατοίκους των ακριτικών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αμιντέου αλλά και τον ίδιο το Δήμο, καθώς είναι αρκετοί αυτοί οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που έχουν μείνει σε αρκετές ορεινές τοπικές κοινότητες που περιμένανε πώς και πώς το ταχυδρόμο προκειμένου είτε να τους πάει τη σύνταξη, είτε απλά να τους πει μια καλημέρα, είτε να φέρει γράμματα αλλά και δέματα τα οποία περιμένανε είτε από συγγενείς και φίλους που έχουν στο εξωτερικό ή περισσότεροι εξ αυτών. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά έχει προβληματίσει το Δήμο, ο οποίος έχει στείλει και τα απαιτούμενα έγγραφα τόσο στην ΕΛΤΑ όσο βέβαια και στα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα. Ωστόσο όμως από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας κ. Παπασωτηρίου τόνισε πως το θέμα της αντικατάστασης με την ΕΛΤΑ Courier θα είναι το ίδιο η λειτουργία του με το κατάστημα του ΕΛΤΑ που λειτουργούσε μέχρι και σήμερα στην περιοχή του Αμιντέου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
7: Έτσι είναι, Βίκη. Υπάρχει μια ικανοποίηση στις τάξεις των επαγγελματιών του τουρισμού και κυρίως θα έλεγα με την τουριστική κίνηση των τελευταίων ημερών. Φαίνεται ότι ο Ιούλιος ξεκίνησε καλά ή αν θέλεις και έκλεισε ο Ιούνιος. Αυτό λένε τουλάχιστον οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν ότι υπάρχει μια σχετική τουριστική κίνηση και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη και θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται τα παράλια της Λάρισας δεν είναι μόνο οι εγχώροι τουρίστες από τις γύρω περιοχές τους όμορους νομούς της Λάρισας, αλλά είναι και από το εξωτερικό και κυρίως από τα Βαλκάνια. Από την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, την Τσεχία αλλά και την Γερμανία θα έλεγα, αλλά οι περισσότεροι όμως είναι από τις Βαλκανικές χώρες που φαίνεται ότι προτιμούν τα παράλια και το γεγονός ότι έρχονται οδικώς, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν. Από την άλλη δείχνουν και οι ίδιοι ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι και από το περιβάλλον αλλά και από τις παροχές αλλά και τις τιμές, γιατί οι τιμές όπως λένε και οι επαγγελματίες καλύπτουν όλα τα βαλάντια από 60 ευρώ μέχρι και 300 ευρώ ανάλογα δηλαδή με το τι θα επιλέξει ο καθένας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των επιλογών από τους τουρίστες και υπάρχει και η δυνατότητα για τις οικογενειακές, να το πω έτσι, διακοπές, γιατί προσφέρονται και οι παραλίες, οι ακτές, είναι καθαρές και οι θάλασσες και υπάρχουν και οι μπλεσμές και προσφέρονται για την οικογένεια, όπως για παράδειγμα στα Μπεσάγκαλα του Δήμου Τεμπών ή στο Στόμιο που είναι στο Δήμο Αγιάς, αλλά και στον Αγιόκαμπο, τη Βελίκα, τη Σωτερίτσα, όπου και εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει λοιπόν αρκετή καλή κίνηση, όπως λένε, και ελπίζουν τουλάχιστον αυτό που ευελπιστούν να υπάρχει η συνέχεια να είναι ανάλογη και να υπάρχει μια επιμήκυση, να το πω έτσι, των διακοπών, να μην κλείνει δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά να κρατάει περισσότερο χρόνο. Αυτό περιμένουν και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Και τέλος να πω αυτό που ζητούν από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θα πρέπει να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία, χρειάζεται και την στήριξη της πολιτείας, κυρίως ό,τι αφορά τις υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, από την άλλη πλευρά, μείωση παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στη Θάσο με βάση στοιχεία του λιμενικού. Τον Ιούνιο επισκέφθηκαν το νησί 17.000 λιγότεροι τουρίστες, όπως θα μας πει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
8: Βίκυ, καλησπέρα. Πράγματι, με βάση την ανακοίνωση που έγινε χτες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Καβάλας, τον φετινό Ιούνιο υπήρξαν 17.000 λιγότεροι τουρίστες για την Θάσο σε σχέση με πέρσι, κάτι που προβληματίζει τους επαγγελματίες του νησιού, την ίδια ώρα που και το Σωματείο των Ιδιοκτητών Ταξί στην Καβάλα, μέσω του Προέδρου του κ. Δοντόνα και τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤΕ, επισημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα ανέμεναν με την έναρξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Η κίνηση είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι και ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγα κρουαζιερόπλια σε σχέση με πέρσι. Προγραμματισμένα είναι για φέτος 23, ενώ πέρσι ελιμενίστηκαν 46. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μεγάλα κρουαζιερόπλια που οφείλουν στην πόλη της Καβάλας 2.000 και 2.500 τουρίστες.
0: Μάλιστα. Πήκε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μείζωνα περιβαλλοντικό αλλά και υγειονομικό πρόβλημα αποτελούν οι παράνομες χωματερές αλλά και οι ανεξέλεκτοι μπαζότοποι. Να πάμε στο Φέδων Τομόσογλου, ο οποίος βρίσκεται στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί υπήρξαν κάποιοι μπαζότοποι Φέδων.
9: Υπάρχουν, καλό μεσημέρι, υπάρχουν δίκοι μπαζότοποι εντός του οικισμού της Νέας Ηράκλειας στην Χαλκιδική, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Πραγματοποιούμε αυτοψία με το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ και τον Διογέννη Μουραντίδη και πράγματι σε διάφορα σημεία βλέπουμε να εκτείνονται κάποιοι αυτοσχέδιοι μπαζότοποι, ενώ σε κάποια άλλα βλέπουμε τους κάδους άδειους, καθώς φαίνεται να έχει περάσει το συνεργείο καθαρισμού, ωστόσο ακριβώς δίπλα και κάτω και έξω από τους κάδους να επικρατεί το χάος. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς δεν τα μαζεύουν, μάλλον τα συνεργεία καθαρισμού αδυνατούν να μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια ή μάλλον τα ξεχνάνε σε εκείνα τα σημεία. Έξω ακριβώς από το δημοτικό γήπεδο της Νέας Ηράκλειας, παράπλευρα του δρόμου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μπαζότοπος που διακρίνουμε ξερά χόρτα, έπιπλα, αντικείμενα τα οποία προέρχονται από ανακαινήσεις σπιτιών, κατοικιών, με την κατάσταση πραγματικά να μοιάζει ανεξέλεγκτη. Όπως μας δηλώνουν οι γείτονες εδώ της Νέας Ηράκλειας, οι συγκεκριμένοι μπαζότοποι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, με την Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει, όπως μας μεταφέρουν οι ίδιοι, ότι αδυνατεί να καλύψει, να μαζέψει, να έχει την αποκομιδή σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο που να μένουν όλοι οι πολίτες ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει στελέχωση, υποστελέχωση δηλώνει δηλαδή ο Δήμος Νέας Προποντίδας στους κατοίκους. Κάποιοι μας λένε ότι έξω από το σπίτι τους έχουν κάδους οι οποίοι μαζεύονται μία φορά στις 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Όλα αυτά αναλυτικά θα τα δουν και οι τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων, καθώς εμείς συνεχίζουμε την αυτοψία μας σε διάφορους χώρους και φυσικά θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή για να δούμε τι θα μας πει και εμάς.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Φέδων. Εργασίες τώρα και παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν και θα αναδείξουν σημαντικά το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη ξεκινούν πολύ σύντομα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από την Ερτορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας που θα διατεθεί για το έργο αποκατάστασης του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωσή του ότι με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου διασφαλίζεται ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σαμοθράκης. Εγώ, Βίκη, πρέπει να σας θυμίσω ότι το Ιερό των Μεγάλων Θεών ήταν κορυφαίο κέντρο μυστηριακής λατρείας του αρχαίου κόσμου και είναι ο τόπος όπου το 1863 βρέθηκε και η νίκη της Σαμοθράκης. Αυτός ο χώρος λοιπόν είχε ζημιές το 2017 όταν το νησί έπληξε ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, διότι το ιερό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ρέματα. Mm-hmm. Τώρα, οι εργασίες που θα γίνουν με τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίζονται σε δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίηση πρανών, κατασκευή νέων πεζογεφυρών και διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν. Στο δεύτερο υποέργο έχουμε εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes για όποιον επισκέπτη θα πηγαίνει εκεί. Και φυσικά άλλες παρεμβάσεις που θα αναδείξουν το μνημείο όπως του αρμόζει και όπως του αξίζει, γιατί του αξίζει, Βίκη. Μάλιστα. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τον ηγετικό ρόλο του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων επιβεβαιώνει η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων να ορίσει επίσημα το Ακριτικό Πανεπιστήμιο ως εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Συγκεκριμένα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης επομίζεται ρόλο στους κύριους άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, της ερευνητικής και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας, στην πρόθεση της καινοτομίας, της κυκλικής υποδοσίας του περιβάλλοντος, στην διασυνοριακή ζώνη, αλλά και στη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας στη χάραξη κοινών στρατηγικών δράσεων. Με άλλα λόγια, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες, την εξωστρέφεια και την περιφερειακή άξη προς όφελος πάντα των τοπικών κοινωνιών. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο συνεχίζει διαχρονικά στα Βαλκάνια, έχει να επιδείξει Βίκη πλούσια εμπειρία και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασίες, μέσω των οποίων αναδεικνύει συνεχώς και το υψηλό κύρος του ως ακαδημαϊκού αναφοράς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη γεωστρατηγική σημασία και γεωγραφική του θέση. Mm-hmm. Για τιμή λοιπόν και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη για το Ίδρυμα, κάνει λόγο ο Πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, καθηγητής Φώτης Μάρης, σημειώνοντας εμφατικά πως το Πανεπιστήμιο της Θράκης συνεχίζει στην πράξη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και διεθνώς αναγνωρισμένος και ερευνητικός πυλώνας.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τις πύλες της άνοιξε χθες η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από τη Λέσβο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, άνοιξε χθες τις πύλες της η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης σε νέα τοποθεσία αυτή τη χρονιά στην πλατεία Μιλένα Κοντού, δίπλα στη Μαρίνα Μυτιλίνης, όπου θα φιλοξενείται έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το απόγευμα ως και τις 10.30 το βράδυ και θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς, αφιερώματα και μουσικές εκδηλώσεις. Η πρεμιέρα, να σας πω ότι πραγματοποιήθηκε χθες με αφιέρωμα στο έργο της συγγραφέα Χίλντα Δημητρίου και ολοκληρώθηκε με συναυλία του γυναικείου μουσικού σχήματος Πάρτα Φλόρα. Σήμερα θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ανθολόγιο της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου 2006» της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου που έχουν εκδώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η κλασική κωμωδία «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» παρουσιάζεται σήμερα στα Γιάννενα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
13: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η επιτυχημένη παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Κολτόνι επιστρέφει σήμερα στις 9.30 στα Γιάννενα στο υπαίθριο θέατρο Εταιρείας Υπηρετών Μελετών Φρόντσου. Το κλασικό αυτό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας γραμμένο το 1745 παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και μετάφραση Ερίκου Μπελιέ, με τα σκηνικά και τα κοστούμια να υπογράφουν ο Μανώλης Παντελιδάκης και η Λαϊάννα Ντουλαρίδη αντίστοιχα. Στο ρόλο του παμπώνερου υπηρέτη Τρουφαλτίνο επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαπόπουλος, ο οποίος στην προσπάθειά του να επιβιώσει αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, προκαλώντας μία αλυσίδα από παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και ανατροπές. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Φέη Ξυλά μαζί με έναν πολυμελητία σε μια παραγωγή που αντλεί έμπνευση από την παράδοση της Κομπέτια Δελάρτε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη ήταν η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, ως μαζοβιτές. more.com, artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τη μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα μέχρι την ψηφιακή καθημερινότητα, μία ημέρα με αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ φέρνει στο επίκεντρο τα F-35, τις αμυντικές δαπάνες και την επόμενη μέρα της συμμαχίας. Τραμπ και Ερντογάν στο κρίσιμο τετατέτ, με τις εξελίξεις να διαμορφώνουν νέες ισορροπίες ασφαλείας. Στους δρόμους, μια άλλη αλλαγή. Το ροζ μπλοκάκι της τροχιάς περνά στην ιστορία και τη θέση του παίρνει το τάμπλετ. Οι κλήσεις μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή με ένα κλικ. Και για χιλιάδες νέους αρχίζει η ώρα των επιλογών. Το μηχανογραφικό ανοίγει και μαζί του ένα νέο κεφάλαιο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Άγκυρα, η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο η αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανίας. Στις 3 το μεσημέρι, η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 18 οι τραυματίες από τις δύο εκρήξεις, συμπεριλαμβανομένων 4 αστυνομικών στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Και κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου. Τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητείται ο άλλος.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα στην τουρκική πρωτεύουσα πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε εν αναμονή να βγει από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Είναι η πρώτη μάλιστα πτήση του αεροσκάφους που ήταν δωρεά του Κατάρ σε προεδρικό ταξίδι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία, η Άγκυρα, έχει μετατραπεί σε φρούριο για τη διήμερη σύνοδο. Αρχίζει σήμερα. Περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδώς. Τα κυβερνητικά κτίρια είναι μονίμως περικυκλωμένα από ασφάλεια και κυκλειδώματα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έλαβαν υποχρεωτική άδεια για να περιοριστεί η κίνηση στους δρόμους. Η τουρκική κυβέρνηση στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στην άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ. Η σύνοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας. Στο επίκεντρο παραμένουν οι σχέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου με τους Ευρωπαίους. Μάχους, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του στον πόλεμο του Ιράν. Σε περίπου μία ώρα αναμένουμε και τη διμερή συνάντηση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κλίμα όμως θα μας το μεταφέρει η ανταποκρίτρια του Earth News, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
8: Καλησπέρα από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Βλέπουμε και εμείς τις εικόνες του αεροσκάφου του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να εξέλθει και να γίνει δεκτός σύμφωνα με πληροφορίες από τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν είχαν ανακοινωθεί επισήμως οι κινήσεις αυτές για λόγους ασφαλείας. Ναι, να το δούμε και εμείς. Είναι μια κρίσιμη συνάντηση αυτή που θα ακολουθήσει περίπου 3:15 ώρα Ελλάδας και Τουρκίας στο ΒΣΕΠΕ, ένα τετ-α-τετ των δύο ηγετών. Οι οποίοι αναμένεται να μιλήσουν για πλήθο ζητημάτων, αλλά στην αρχή βασικά βρίσκεται το θέμα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ειδικά το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, το New York Times, φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να ανοίξει ο δρόμος. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία αγόρασε ρωσικούς πυράβλους S-400. Το 2019 και έτσι μπλόκαρε το ίδια τον εαυτό της από την πρόσβαση στα αμερικανικά S-35.
7: Ελβίρα, πάντως είναι ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη έναν φίλο και ένα σεβαστό ηγέτη, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας, όπως μας περιγράφεις και εσύ.
8: Πράγματι, και αυτή η ιδιαίτερη χημεία ήταν και ο λόγος, όπως παρουσιάστηκε για τον τουρκικό τύπο, της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να έρθει τελικά να παρευρεθεί στο ΝΑΤΟ παρά τις επικρίσεις του προς τη συμμαχία και τον σκεπτικισμό που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Και αυτό προσέθεσε μάλιστα ο ίδιος ότι φέρνει και ένα δώρο στον πρόεδρο Ερντογάν. Μένει να δούμε αν αυτό το δώρο θα είναι πράγματι τα F-35. Τώρα, υπάρχει έντονη κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε στο αεροδρόμιο, ειδικά διαμορφωμένο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Όμως δεν είναι ο μόνος ηγέτης που καταφθάνει αυτή την ώρα και άλλοι ηγέτες έρχονται στην Άγκυρα. Θα ακολουθήσουν διμερείς επαφές και βέβαια τα δείπνα εργασίας και το βράδυ 7:15 το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, προς τους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι εργασίες της Συνόδου λοιπόν ξεκινάνε σήμερα. Έχει ήδη γίνει η εναρκτήρια ομιλία του κ. Ρούτε, αλλά αύριο θα είναι η συνάντηση, η σύνοδος κορυφής δηλαδή, και αργότερα και η αναμνηστική φωτογραφία που μένει να δούμε βέβαια. Έχει ενδιαφέρον η σημειολογία της, γιατί υπάρχουν διάφορες έξτρες και κόντρες ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική η τελευταία κόντρα που είδε το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Mm-hmm. Όλα αυτά πρόκειται να τα δούμε να τα δούμε σήμερα και αύριο. Μια ενδιαφέρουσα σήματος και να κλείσω με αυτό. Ναι, ναι. Δεν κρύβει εκπλήξεις αυτό που όμως καταλαβαίνουμε ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς έχει εκφράσει τη θέση της η Αμερική ότι οπισθοχωρεί από την εξωτερική ασφαλεία της κυρίας Υπήρου.
7: Θα δούμε βέβαια και τη στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι. Υπενθυμίζουμε, σας μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση του Earth News. Παρατεταγμένοι αξιωματούχοι της Τουρκίας αναμένουν να κατέλθει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One σε μια ειδική τελετή, καθότι όπως μας είπες και εσύ, σε περίπου μία ώρα θα έχει και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ελβίρα Κρίθαρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, φυσικά θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου στη συνέχεια του δελτίου. Για όποια νεότερη πληροφορία υπάρξει, η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Τουρκία. Όλα αυτά βέβαια, όπως μας τόνισε και η Ελβίρα, διαδραματίζονται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τη συμμαχία. Μία σύνοδος κορυφής η οποία αναμένεται να αλλάξει γρήγορα και τις ισορροπίες να δοκιμάζονται. Δύο πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ και φυσικά η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες διαμορφώνουν αυτό το νέο τοπίο ασφαλείας. Τώρα η Ευρώπη καλείται πλέον να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στη συλλογική άμυνα, την ώρα που οι σύμμαχοι αναζητούν και τις απαντήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνοχή του. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
9: Αλλά δεν τη βλέπω καμία ευελπίση.
7: Μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο.
9: Για κάτι να δοκιμάσουμε, αυτό και βλέπουμε.
7: Πιέρο, μας ακούς? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τώρα λίγο με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε με τον Πιέρο Τζανετάκο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι ρεπόρτερ από τα διεθνή πρακτορία αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου. Έχει φτάσει, όπως είπαμε, το προεδρικό αεροπλάνο. Μένει λοιπόν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα όσον αφορά τα της συνόδου, στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της συμμαχίας, αλλά και τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, της οποίας πλέον ο ρόλος φαίνεται πως περιορίζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο στροφή της στο πρόγραμμα των F-35, όλα αυτά βέβαια λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Δεν ξέρω τώρα αν ο Πιέρος Τζανετάκος μας ακούει.
9: Ναι, τώρα σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες.
7: Μπορεί
9: να είναι και λόγω της πολυκοσμίας.
7: Και της πολυκοσμίας, των μέτρων ασφαλείας, όλα. Έδινα νωρίτερα λίγο το πλαίσιο, δεν μας άκουγες. Λέγαμε, είμαστε τώρα σε μια σύνοδο κορυφής, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς γίνεται σε ιδιαίτερο γεωπολιτικό κλίμα. Έχουμε τις εντάσεις, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Είναι η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ. Είναι, έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι αύριο θα δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν.
9: Αυτό είναι, Ντόνα, το πλαίσιο πολύ σωστά και ουσιαστικά τα λες. Αυτό που νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω στο μεγαλύτερο κάδρο είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο ραγδαίας γεωπολιτικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι αυτή που εν μέσω των δύο πολέμων, όπως ανέφερες και εσύ, καλείται πλέον να αναλάβει τη δική της τη συλλογική άμυνα της κυρίας Υπήρου, με σαφώς μειωμένη τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για απόσυρση των Αμερικανών από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, αλλά είναι βέβαιο ότι καταγράφεται τόσο η ασφυκτική πίεση από τον Λευκό Οίκο προς την Ευρώπη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, όσο κυρίως θα έλεγα για την ενεργή συμμετοχή τους στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες προσέρχεται εδώ στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, να γεφυρώσει τις διαφορές, είναι πολλά αυτά που παραμένουν να χωρίζουν τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τραμπ δεν πρόκειται να έχει ξεχάσει το ηχηρό όχι από την πλευρά των συμμάχων του όσον αφορά τη συμμετοχή του στον πόλεμο του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες ξανά ο ίδιος χαρακτήρισε τον ΝΑΤΟ ως χάρτινη τίγρη. Ο κύριος Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, έκανε λόγο για μια ντροπιαστική στάση των Ευρωπαίων. Βέβαια, μένει να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συζητηθεί σήμερα στο δείπνο, αύριο στην Ολιγόρη, σύνοδο στην Ολομέλεια και θα είναι ο Λιγόρη για ευνόητους λόγους, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όσο πιο στενά είναι τα χρονικά πλαίσια, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αποφευθούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις. Το ερώτημα το μεγάλο είναι κατά πόσο ο κύριος Ρούτε θα κερδίσει το στοίχημα του κατευνασμού του Αμερικανού Προέδρου, πόσο οξυγόνο έχει από εδώ και στο εξής η Δυτική Συμμαχία, η Ανατολική Συμμαχία, αλλά και από εδώ και πέρα θα έλεγα, γιατί πρέπει να δούμε σιγά σιγά και το από εδώ και πέρα. Είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν να απαντήσουν σε μια σειρά από διλήμματα, τι θα κάνουν στην Ουκρανία, πώς θα αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή, ποια θα είναι η θέση τους στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς και φυσικά ποια θα είναι η θέση και ποιος ο ρόλος της Τουρκίας στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας.
7: Πολλά και μεγάλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση, όπως μας έλεγε και νωρίτερα και η Ελβίρα Κρίθαρη, γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφής της στο πρόγραμμα F-35. Όλα αυτά, όπως είπαμε, λίγη ώρα πριν το τέτ-α-τέτ των δύο Προέδρων.
9: Ναι, αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και καιρό. Η Τουρκία προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει επικοδομητικά τον κύριο Τραμπ, πέρα από τις εκλεκτικές συγγένειες που μπορεί να έχουν οι δύο πρόεδροι. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμα και αν δοθεί το πολιτικό νεύμα από τον Αμερικανό πρόεδρο. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη από την πλευρά του Κογκρέσου. Λίγο πολύ αυτά τα γνωρίζουμε. Απλώς θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και το Ισραήλ. Ακούσαμε πριν από λίγες ώρες τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι δεν θα είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την ισορροπία των δυνάμεων, η επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών και κυρίως η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και το ελληνικό λόμπι κάνει αρκετή δουλειά. Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Ουάσινγκτον κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά. Η Τουρκία καλείται να κλείσει το θέμα με τους S-400. Και να απεξαρτηθεί ακόμα περισσότερο από την ρωσική ενέργεια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά αυτά που μένουν να γίνουν για να δούμε την Τουρκία να ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα. Και επίσης, επειδή η Ελλάδα έχει παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία, είναι μέλος, είναι μέρος του προγράμματος. Περιμένει στο τέλος του 2029 το πρώτο F-35 να προσγειωθεί σε ελληνικό έδαφος. Σίγουρα είναι αρκετά βήματα μπροστά. Από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζουν να λένε και εντόνα από την πλευρά της Αθήνας, ούτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εντεροκαθορίζονται, ούτε η Ελλάδα μπορεί να παρεμβαίνει ευθέως στις διμερείς σχέσεις και αγοραπολισίες.
7: Είχαμε και τις δηλώσεις στην τοποθέτηση και του κυρίου Γεραπετρίτη χθες στη Βουλή. Εμφανίστηκε κατηγορηματικός όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει ζήτημα στον περιορισμό που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Τώρα κατήλθε πριν λίγα λεπτά όσο μας μίλαγες, Πιέρο, και ο Αμερικανός πρόεδρος, τον υποδέχθηκε ο κύριος Ερντογάν έτσι σε ένα πολύ θερμό τετατέτ. Τώρα τι ακριβώς είπανε θα το μάθετε φαντάζομαι εσείς στη συνέχεια, αλλά πολύ εγκάρδι και με την χειραψία σε πάρα πολύ φιλικό έδαφος, έτσι η πρώτη συνάντηση των δύο προέδρων. Τώρα βέβαια στη σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Με τι θέσεις πάει η χώρα μας?
9: Ναι, να πούμε, επειδή το ανέφερες, πράγματι οι κύριοι Τραμπ και Ερντογάν έχουν έτσι, ταιριάζουν, να το πω έτσι, ως πολιτική αλλά και ως φιλοσοφία γενικότερα. Αρέσκονται να έτσι συναναστρέφονται με ηγέτες που όπως θεωρούν ήδη είναι αρκετά, ας το πούμε, αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι δεν είναι και πάρα πολλά αυτά που έχει πετύχει ο κ. Ερντογάν τουλάχιστον μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διμερή σχέση με τις ΗΠΑ και η πρώτη προεδρία του κ. Τραμπ είχε αρκετά μελανά σημεία σε σχέση με τα αμερικανοτουρκικά. Ο κ. Μητσοτάκης έρχεται εδώ ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία διαχρονικά δρά υπέρ των δυτικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να προκαλεί αντίστοιχα προβλήματα όπως έχει κάνει κατά καιρούς η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία αγγίζει πάντοτε τις απαραίτητες αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ, δηλαδή το 2,5 και 3% των προηγούμενων ετών και θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει αυτό το ποσοστό ακόμα περισσότερο. Είναι μια χώρα η οποία κρατά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολύ καλή σχέση με την Αμερικανική διοίκηση και αυτή την Αμερικανική διοίκηση αλλά και με την Αμερικανική γραφειοκρατία. Έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά. Πολύ καλή σχέση με την Αμερικανική διοίκηση και αυτή την Αμερικανική διοίκηση αλλά και με την Αμερικανική γραφειοκρατία. Έχουν γίνει

0: οικονομικά μεγέθη τον πληθυσμό της.
1: Αυτή την ώρα οι δύο πρόεδροι αναχωρούν από το αεροδρόμιο μαζί με τις αντιπροσωπείες τους. Πιέρο, αν χρειαστεί να σε βρούμε και στη συνέχεια, αν υπάρξει κάποια νεότερη πληροφορία, θα σε βρούμε λοιπόν και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, ο απεσταλμένος του Ερτνιού, Πιέρος Τζανετάκος. Να πάμε να ακούσουμε όμως μαζί, κυρίες και κύριοι, την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο. Τα όσα είπε στη Βουλή, απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρρηστων περιορισμών που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35. Αυτό που υπογράμμισε ο Υπουργός είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.
2: Ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
1: Στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
3: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα προχωρήσουμε στο δελτίο μας και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα σήμερα και αύριο. Τώρα στη Δαμασκό είχαμε διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με τη γαλλική Προεδρία, Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας, Αλ Σαράι. Η Έλενα Λεβίζου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς έτσι ήταν η ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο και είναι σώοι και ασφαλείς. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποίησε κανονικά την συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλ Σαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά από αυτή τη συνάντηση. Θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για τη διπλή έκρηξη, βομβιστική επίθεση, να πω ότι έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού, έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, με δύο βόμβες που είχαν τοποθετηθεί, αυτοσχέδιες χαρακτηρίζονται, είχαν τοποθετηθεί σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο και σε έναν κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί και κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης της μίας, αυτή εξεράγει και ακολούθησε και η έκρηξη της άλλης βόμβας. Τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, 4 από τους οποίους αστυνομικοί, ενώ έσπασαν και τα τζάμια στο Υπουργείο Τουρισμού, που δείχνουν και την ισχύ των εκρήξεων αυτών. Οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι το σημείο ήταν κοντά στο ξενοδοχείο του Εμμανουέλ Μακρόν, που διέμεινε εκεί το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο ήταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει ο Γάλλος πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά, υπογραμμίζει αυτή η επίθεση που σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από μια άλλη επίθεση στο κέντρο της Δαμασκού, έξω από το δικαστικό μέγαρο σε καφέ, με 9 νεκρούς τότε, την περασμένη Πέμπτη. Υπογραμμίζει το θέμα ασφάλειας που εξακολουθεί να υφίσταται στην Συρία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από μια ομάδα κορυφαίων επιχειρηματιών της Γαλλίας, αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τη Συρία και στην θέληση της Γαλλίας να επενδύσει στην Συρία για την οικονομική ανάπτυξή της, κάτι που είπε και ο Αλ Σαρά, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε όλες τις επενδύσεις. Να σου πω ότι είναι

0: Από τα πολύ σημαντικά θέματα είναι και η δημιουργία ενός αγωγού πετρελαίου που ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς σε μια περίοδο ντόνα που είδαμε όλοι και η παγκόσμια οικονομία πόσο σημαντικό είναι να μην εξαρτάται όλη η παγκόσμια οικονομία από τα στενά του Ορμούς.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, αν και έχουν σβήσει πια οι φωτιές στα εργοστάσια στο Ρεοκάστρο. 5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε να δοθούν για την αποκατάσταση υποδομών, ενώ ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δοθούν οι αποζημιώσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει την εικόνα και φυσικά τι λένε οι κάτοικοι, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της φωτιάς. Καλό μεσημέρι, Λία.
2: Καλώ σα μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί στον οικισμό τη Φιλοθέη έχει αρκετά σπίτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εταιρεία ανακύκλωση. Έχει σβήσει νεμένη φωτιά με τόνου από χώμα που χρειάστηκε για να ρίξουν και τα χωματουργικά, αλλά και πραγματικά πάρα πολύ νερό, μέχρι να σταματήσει τουλάχιστον να καπνίζει. Είναι δύσκολο γιατί επειδή είναι δίπλα, ακόμα εκλείεται, παρά το γεγονό ότι έχει γίνει όλο αυτό, εκλείεται τοξικό νεύρο, όχι μεγάλη ποσότητα, αλλά και έχει καθίσει επί της ουσίας και όλο αυτό που έχει βγει στην ατμόσφαιρα τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν αντέχεις να καθίσεις πάρα πολύ ώρα εκτός. Οι περισσότεροι έχουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. Μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και πραγματικά περιμένουν να δουν πώς θα περάσει όλο αυτό που ζουν. Είναι και περίεργο το έδαφος από την άποψη ότι είναι σαν να ζουν. Έχει μια κλίση δηλαδή το έδαφος, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει πουθενά χώρο να φύγει αυτό το τοξικό νεφος από την περιοχή και δυσκολεύονται πραγματικά. Από και πέρα τώρα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα λεφτά που θα δοθούν, τα 5 εκατομμύρια θα δοθούν στην περιφέρεια και θα τα δώσουν στους δύο δήμους, στον Δήμο Παύλου Μέλλα και στο Δήμο Ρεοκάστρο, για την αποκατάσταση των υποδομών. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι το νερό, γιατί ακόμα δεν έχουν κάποια σπίτια νερό. Ένα είναι αυτό, και μετά θα μπορέσουν ίσως από αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μάλλον από αύριο, να κάνουν τις αιτήσεις τους και οι πληγέντες, οι επιχειρηματίες δηλαδή, γιατί ευτυχώς σπίτια δεν κάηκαν, για να πάρουν αποζημιώσεις πρώτα για την υποσυσκευή που έχουν χάσει και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν στο 70% της αξίας αυτών που έχασαν άμεσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και το μεροκάματό τους. Πραγματικά οι κάτοικοι περιμένουν πάντως μία οδηγία. Έχει δοθεί και στα αρμόδια Υπουργεία έτσι, από τους Δήμους μία ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί κάποια, τέλος πάντων, περαιτέρω οδηγία.
1: Ναι, γιατί το θέμα είναι τώρα να καθαριστεί και το έδαφος και η ατμόσφαιρα, να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου οι άνθρωποι και να αναπνεύσουν και μετά με τις αποζημιώσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως και σήμερα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για 4 νησιά του Βορείου Αιγαίου και 3 νομούς στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά, όπως και την πρόγνωση του καιρού, με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βεβαίως θα τα πούμε όλα γιατί νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, ποιες περιοχές είναι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για λίγες ώρες ακόμη? Προσοχή σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, αλλά και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Εκεί θα έχουμε τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με την έννοια ότι θα πνέουν άνεμοι που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Όμως, ο αυριανός χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι πιο ευίωνος, διότι δεν έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό πια. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, να πάρουμε ανάσες όλες τις περιοχές. Βεβαίως θα υπάρχει κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου και στη Δυτική Ελλάδα, σε Στερεά, Πελοπόννησο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και σε ένα κομμάτι της Κρήτης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάποιες μπόρες θα έχουμε στις επόμενες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει υπέροχη και για την περιοχή και για την εποχή, διότι δεν ξεπερνάμε σήμερα στη χώρα τους 35 βαθμούς. Λίγο αύριο θα ανέβουμε, διότι θα πέσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε τοπικά και 36 βαθμούς. Και την Πέμπτη θα έχουμε την ημέρα με την περισσότερη αστάθεια, περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και τη Βόρεια χώρα, με πιθανή μπόρα και στην Αττική. Λίγο θα πέσει και η θερμοκρασία και γενικώς θα έλεγα ότι κάτι ακραίο σε κάποια παράμετρο του καιρού δεν περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
1: Τώρα αυτές οι βροχές που μας λες θα βοηθήσουν τουλάχιστον την περιοχή του Ρεοκάστρου να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα?
3: Νομίζω είναι στο όριο να βρέξει πρόσκαιρα και εκεί, όχι μάλλον στο κέντρο της πόλης εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα περίχωρα. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να βγάλει και κάποια μπόρα που νομίζω θα βοηθήσει την περιοχή σίγουρα.
1: Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοκαιρινή ημέρα αιχμής σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση προς όλους τους προορισμούς. Πραγματοποιήθηκε χθες ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για το θέμα των καθυστερήσεων εναέρειας κυκλοφορίας στη χώρα μας. Όλες τις εξελίξεις θα τις ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
4: Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε, καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά την έκθεση της Eurocontrol, η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδεικτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφίξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό, υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένο διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
1: Και από την καλοκαιρινή ημέρα αιχμή στα αεροδρόμια θα περάσουμε στον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια, το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές, αλλά και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ απάντησε και στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, αλλά και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Νότης Αναντιάδης, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νότη.
5: Καλό μεσημέρι. Τώρα, για να ξεκινήσουμε από τις υποκλοπές, θα πρέπει να σημειώσουμε, πιστεύω, ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει ή, αν θέλετε, να δημιουργήσει λίγο πιο ελαφρά την όλη συζήτηση με αφορμή το ότι πήγε καθυστερημένα, όπως τον κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σαμαράς και ζήτησε να ελεγχθεί και το δικό του κινητό. Υπάρχει η συνέχεια της κριτικής που έχει ξεδιπλωθεί ήδη από την Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών χθες, ότι το υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία και τώρα πήγε σε αγγελία μετά από 4 χρόνια. Αλλά από εκεί και έπειτα ο Παύλος Μαρινάκης συνέδριο του Αεχώρησης σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν η κυβέρνηση. Πρώτα ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και λίγο αργότερα είπε ότι εσείς το συνδέεται. Τέλος πάντων, το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, υποστηρίζει η κυβέρνηση και όταν κάποιος απευθύνεται στην δικαιοσύνη, την απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και έπειτα για το κυβερνητικό έργο του Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν σβήνεται η προσφορά του, αλλά αν κάνει κόμμα, φυσικά θα είναι στην αντιπολίτευση, θα αντιμετωπιστεί ως κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Πρόκειται να διαχωρίσει την στάση του κ. Σαμαρά από την στάση του Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι ούτε κόμμα έχει πει ότι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ούτε ότι θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, με τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, είπε χαρακτηριστικά. Και μπορούμε ότι χρέος μας είναι να πάμε μπροστά, να ζούμε μπροστά. Χάσαμε χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα ήταν πολύ καλά. Όλα ήταν τέλεια κομμένα στην μεταπολίτευση. Κάποιοι χάσαν την ισχύ τους συντάξεις και τα νέα παιδιά, οι τριαντάριδες, δεν μπορούν να πάρουν το δικό τους σπίτι. Θεώνοντας δηλαδή τα προβλήματα σε μια διαχρονική υστέρηση που παρουσιάστηκε Το έχουν αναφέρει και άλλες φορές τον αυτό κυβερνητικά στελέχη ήδη από τη δεκαετία του 80 με τον υπερδανισμό.
1: Τώρα ο κύριος άφησε και χμές σε βάρος και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του και μάλιστα είπε ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
5: Ναι, είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο, τον τίτλο συγγνώμη, του έντιμου πρωθυπουργού, της μεταπολίτευσης, του ενημότερου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης. Είχε προηγηθεί χτες το βράδυ μια σκληρή σε υψηλούς τόνους επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στο συντηρητικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έβαλε θέμα για το κόστος, για το γιατί έμεινε μια εβδομάδα η Βουλή ανοιχτή παραπάνω, ενώ είχαν εξαγγελθεί νωρίτερα οι εκλογές του 19, και γιατί πέρασε εκείνη την εβδομάδα συγκεκριμένη νομοθεσία με την οποία η παθητική δωροδοκία από πλημέλημα έγινε κακούργημα. Συγκεκριμένος άνθρωπος ευνοήθηκε. Ο κύριος Βαρνάκη σήμερα ήταν λίγο πιο ήπιος, όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, λέει, εγώ δεν το επιθέτω προσωπικά, επιθέτω πολιτικά. Δεν μπορώ να μην όμως νιώσω ότι υπήρχε φωτογραφική διάταξη. Συγκεκριμένος ευνοήθηκε, όπως και πάρα πολλοί βέβαια βαρυπινίτες και άλλοι οι οποίοι βγήκαν από τις φυλακές κατά το διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η υπόθεση λέει ότι σε κάθε περίπτωση εγώ δεν, ως νομικός, δεν μπορώ, αν δεν έχω δει, να πω ότι κάποιος τα πήρε, αλλά οπωσδήποτε κάποιος συγκεκριμένος ευνοήθηκε από την επιλογή εκείνη του κυρίου Τσίπρα. Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και επίθεση στον κύριο Τσίπρα για άλλη μια φορά και για το ύψος των 500 μόλις ευρώ που δηλώνεται επισήμως ότι νοικιάζει τη βίλα κάτω από το Σούνιο. Αλλά κρατάμε το πολιτικό, το πολιτικό σκέλος αυτής της επίθεσης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να πει ότι ήταν έντιμος. Τέλος, ρωτήθηκε για την υπόθεση της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι είναι μονόδρομος αυτοδυναμία. Γιατί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι το Πασόκ εκείνο το οποίο παλιότερα το 12, το 15 έβαλαν πλάτη, το 12 να σωθεί η χώρα, το 15 ψήφισαν οι βουλευτές του και το Πασόκ, το κόμμα ολόκληρο, ο κόσμος του μαζί με την Νέα Δημοκρατία υπέρ του ναι. Τέλος παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, σημειώνοντας ότι προσπαθούν πολύ συγκεκριμένα αυτό να κάνουν, να μειώνουν τη φορολογία, να αυξάνουν τα εισοδήματα, στο τέλος ημέρας, στο μέτρο του δυνατού, να ανακουφίσετε όσο είναι δυνατόν ο πολίτης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης σήμερα στον Sky αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα, όπως μας είπε και νωρίτερα και ο Νόνης Ανανιάδης.
6: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
7: Ναι.
6: Να έρχονταν εδώ ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργίας τους, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει και καλά κάνει να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
1: Τώρα εδώ στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο τοποθετήθηκε ο Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κύριου Σαμαρά και της κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε τη σχολία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
8: Με βρίσκεται στη Χάγη.
7: Ναι.
8: Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες.
7: Ναι.
8: Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα.
7: Ναι.
8: Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας, καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω, δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλυτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
9: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως, γιατί εδώ έχουμε βάλει
8: θεωρώ
9: και
8: θεωρώ ότι ναι. Οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2020.
9: Μάλιστα.
8: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει εμβολία περί τούτου. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος Πασόκ υποστηρίζει ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Λίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του Πασόκ, λοιπόν, με νέο βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας. Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών, για αποθήκευση της ενέργειας, για να θωρακιστεί πολιτική προστασία, για ένα σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, για φθηνότερο ίντερνετ, για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες. Η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της προς την κυβέρνηση και με νέο σποτ για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως αναφέρουν, για την έρευνα και την καινοτομία και αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια που έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημειώνει, όπως είπες, ότι το Πασόκ θα ζητήσει απολογισμό για το πού πήγε κάθε ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια που είχε στη διάθεσή της η χώρα. Τώρα, αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα εθνικά θέματα. Με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο Ερκιούζο ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του Πασόκ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά φυσικά σε μια περίοδο που το Πασόκ, στον απόϊχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, επιχειρεί λοιπόν να ενισχύσει το πολιτικό του στίγμα και να δώσει έμφαση στην προγραμματική του πρόταση. Τώρα, σε κρίσιμη καμπή όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Κεντρική Επιτροπή να καλείται να καθορίσει την επόμενη μέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς Βαγγέλη και οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτοποιήσεις στελεχών εντείνουν όλο αυτό το τεταμένο κλίμα, με την κρίσιμη φυσικά, όπως μας έλεγες χθες, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις στο κόμμα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο κύριος Παύλος Πολάκης επανέλαβε την πρότασή του και φαίνεται ότι το κλίμα εντείνεται. Από τη μεριά του ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε την δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, κάτι που είναι δεδομένο, όπως είπε ο ίδιος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι γνωστά. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες λένε, αναμένεται με ενδιαφέρον μάλλον, αν θα διεξαχθεί η πολιτική γραμματεία μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση, την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε καθαρές λύσεις. Εδώ και τώρα μάλιστα, σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμά ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας βαθιάς εσωστρέφειας και απαξίωσης του όλου χώρου. Όλο αυτό το κλίμα, συν το δεδομένο ότι από την πολιτική γραμματεία έχουν παραιτηθεί 3 ή 4 μέλη, εντείνει το βάρος της απόφασης για την Κεντρική Επιτροπή. Αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον και η άποψη, η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σωκράτη Φάμελου, προς την Κεντρική Επιτροπή, από την οποία θα εξαρτηθούν και πολλά.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
12: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για μας η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
1: Ακόμη μία δημοσκόπηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στη Συντερβιού για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος Νέα Δημοκρατία. Καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4% και το Πασόκ στην τρίτη με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,4%, ΚΚΕ 5,5% και τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα θεωρούν καλύτερα μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και ήρθε και η ώρα της τελικής ευθείας για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, σηματοδοτώντας την κορύφωση ουσιαστικά των προσπαθειών μιας ολόκληρης χρονιάς για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελίνα Κολύβα θα μας βοηθήσει λίγο για τα χρηστικά και την διαδικασία όσον αφορά την υποβολή του μηχανογραφικού. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
14: Καλό μεσημέρι. Και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες ημέρες στο λύκειό τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξεταζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός του Ιουλίου. Στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου όπου μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό και να κάνουν έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα μεταπτυχιακά, την αγορά εργασίας. Όταν σιγουρευτούν λοιπόν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Να σας πω ότι σήμερα δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο, η οποία, να σας πω, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου είχαμε μια αύξηση 6,6% σε σχέση με πέρυσι, πάρα πολύ μεγάλη. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν οι υποψήφοι του δεύτερου επιστημονικού πεδίου στη φυσική και τα μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν και τις αμεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση, μείον 0,09, δεν πήγαν καλά τα παιδιά στα αρχαία, ενώ στο τρίτο των ιατρικών σχολών έχουμε αύξηση 0,33, αναμένεται δηλαδή και εδώ να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές, και πτώση 0,17 στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί εδώ θυμίζω είχαμε πάνω από τους μισούς υποψηφίους κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν και οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας. Οι βάσεις τώρα εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα έχουν εισαχθεί.
1: Εν αναμονή λοιπόν και φυσικά πολύ προσοχή όπως μας είπες και σκέψη για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Αγαθονήσι εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το 33ο νέο πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο, ο Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι στρατηγικό στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά.
15: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή το Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
1: Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να ακροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο Κώστα Τσάβαλε τους είχε δώσει. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στο κρατές μας. Τα συναρμόδια λοιπόν Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν, όπως είπες και εσύ, ρύθμιση με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά κίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν τώρα οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμει διοικητικών πράξεων. Μιλάμε δηλαδή για παραχωρητήρια αγροτικών διανομών, αγροτικούς κλήρους, υποδείξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Όλα αυτά λοιπόν που τους έδωσε το δικαίωμα στη γη, σε αυτή τη γη που κατέχουν τέλος πάντων. Να πούμε ακόμα ότι πρόκειται για χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα. Καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας και λύνεται κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα. Από ότι δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και για τις δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου Μαϊκόιντ, με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό στην Κηφισιά νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
13: Ώρα Μουντιάλ.
1: Η φάση των 16 ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Στο μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι η Ισπανία λήγησε την Πορτογαλία με 1-0, ενώ το Βέλγιο συνέδριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας αμφότερες την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Για να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, last dance τώρα ενός μεγάλου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρετά και το Μουντιάλ.
17: Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, έτσι, με τον Ρονάλντο ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις. Και για το λέω αυτό, γιατί το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στην πατρίδα του. Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει ο Ρονάλντο. Δεν έχει πει για το Μουντιάλ, το θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Σίγουρα θα παίξει, νομίζω, στο επόμενο Euro, αλλά όπως και να έχει, 6 Μουντιάλ, έχει σκορέρει και στα 6. Είναι, νομίζω, μία από τις μορφές που έχουν σφραγίσει το ποδόσφαιρο με την παρουσία του στα Μουντιάλ που μιλάμε τώρα. Θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα, αν είχε έτσι και περισσότερους έτσι ανάλογους συμπαίκτες.
1: Πάντως του κόστησε αυτή η ήττα. Είδαμε και τα βίντεο να περπατά μόνος του, θλιμμένος.
17: Και πολλοί τον δωρούν, έτσι. Αλλά εγώ τους απαντώ, σαραντάριδες. Ένα σαραντάρις να μπορεί να κάνει αυτά και να πει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, σίγουρα δεν είναι για να κορυδεύουμε επειδή σκάει ένα δάκρυ. Δεν είναι κακό στο κάτω-κάτω. Ναι. Ένα δάκρυ δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άντρας κάποιος επειδή κλαίει. Τα λέω αυτά διαβάζοντας τα social media και πώς τον λουδωρούνε. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου.
1: Και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία του αθλητή. Οπότε είναι λογικό να σπάνε και εκείνοι.
17: Περίμενε και κάτι παραπάνω. Να δει να είναι μια ακόμη πρόκριση.
1: Πάντως, για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε για το φετινό Μουντιάλ είναι ότι είναι της έκπληξης πραγματικά. Και δεν ξέρω τώρα και στο ματς Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κέρδισε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Και αναφέρομαι και στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
17: Ναι, κοίταξε. Πριν το παιχνίδι και πριν να γίνουν όσα έγιναν μέσω τη παρέμβαση του Τραμπ και τον Ιφαντίνο να παίξει ένας ποδοσφαιριστής της Αμερικής που είχε δεκτή κόκκινη κάρτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν φαβοροί. Γιατί αν είχαν δείξει ήταν μια καλή ομάδα, ενώ το Βέλγιο λες ότι την παλεύει. Όμως εχθές δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ήταν η θεία δίκη του ποδοσφαίρου, αλλά πολύ καλύτερο το Βέλγιο και πήρε πανάξια νίκη και μάλιστα στο τέλος έκανα και την πλάκα τους. Οι Βέλγοι χόρεψαν το χορό του Τραμπ μόλις τελείωσε το παιχνίδι για να πικάρουν τον πρόεδρο της Αμερικής, έτσι, για την... Αλλά εδώ ο Ιφαντίνο. Αν ήταν λάθος μία φορά ο Τραμπ για την παρέμβαση, λάθος τον Ιφαντίνο που είπε ναι και ανέρεσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή.
1: Και σήμερα τι βλέπουμε?
17: Λοιπόν,
1: δεν ρωτάω τι να περιμένουμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω.
17: Ναι. Κοίταξε, το Αργεντινή, Αίγυπτος, λες ότι είναι grande favori η Αργεντινή με τα χίλια. Όμως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στο ακροτήρι στην παράταση. Και η Αίγυπτος απ' την άλλη έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι. Να δούμε έτσι αν θα είναι παιχνίδι μόνο για έναν ή θα κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και το Ελβετία-Κολομβία νομίζω είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ομάδες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά είναι καλές ομάδες και νομίζω 11 ώρα το βράδυ αξίζει ο κόπος να το παρακολουθήσουν.
1: Θα τα σχολιάσουμε μαζί και αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Εντάξει.
1: Εμείς μένουμε εκτός συνόρων και θα πάμε στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα. Παράλληλα μένονται και οι πυρκαγιές στο Νότο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Λεβίζου από την αίσθηθουσα σύνταξης. Έλενα.
18: Πάνω από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη Νότια Γαλλία, κυρίως στην περιοχή των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου 10.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τις αρχές Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αναμένονται λίγο χαμηλότερες από το προηγούμενο κύμα καύσωνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η χώρα είναι καταπονημένη από τις ψηλότερες αυτές θερμοκρασίες που αναμένεται σε κάθε περίπτωση να φτάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ δύσκολες συνθήκες στη Γαλλία και είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες όλες αυτές τις εικόνες που μας περιέγραψες, Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να έρθουμε όμως ξανά στα δικά μας, στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε σκηνές από κινηματογραφική ταινία, οι οποίες εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Αγία Παρασκευή, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη, όταν τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και μέσα σε αυτό, Ηλία Κούκο, βρέθηκε σημαντική ποσότητα κάναβης.
19: Καλό μεσημέρι, 49 συσκευασίες συνολικού βάρους 61 κιλών και 250 γραμμαρίων τον αμέσα στο όχημα βρέθηκαν. και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν και το ένα από τα δύο άτομα τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο. Ο άλλος διέφυγε, το άλλο άτομο διέφυγε. Το νωρίς το πρωί έγινε σήμα από τους αστυνομικούς στην Αγία Παρασκευή να σταματήσει το όχημα. Το όχημα, όπως είπες, δεν σταμάτησε. Ακολούθησε μια καταδίωξη στα στενά της Αγίας Παρασκευής και σε μικρή απόσταση το όχημα κινητοποιήθηκε. Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη μία σύλληψη και είδαν βεβαίως και εντόπισαν βεβαίως και τη μεγάλη ποσότητα ινδικής κάναβης. Τώρα συνεχίζονται βεβαίως οι έρευνες για τον εντοπισμό του δευτέρου ατόμου, αλλά φυσικά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα αυτά προμηθεύτηκαν και η προμήθεια αλλά και η διακίνηση των ναρκωτικών, που παραλαμβάνω ότι ήταν 61 κιλά και 250 γραμμάρια ινδικής κάναβης.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετιμπίτα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Bar Ert από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής 981 και 91,2 στα FM και βέβαια και από το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΕΡΤ στους 101,5 και από την Οριστιάδα στους 103,5, όλα αυτά στα FM, και από το Βόρειο Εύρο, όσοι βρίσκεστε εκεί, στους 101 FM. Και η πλατφόρμα το ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού, σε όλο τον κόσμο, μέσω του ίντερνετ. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι μάλλον, 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε σήμερα από Ελλάδα με το Aeroplane, ένα indie κομμάτι ενός εξαιρετικού Έλληνα καλλιτέχνη, του Leon of Athens, κατά κόσμον τιμολέοντα Βερέμι. Αυτό το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά ως single την άνοιξη του 2017 και συμπεριλήφθηκε στον τρίτο προσωπικό δίσκο του Leon με τίτλο «Ξένος» με γκρίκλεις. Κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο στις αρχές του 2018. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο δημιουργός, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο David Κόνστεν και ο Οτόμου, ένας παραγωγός που κάνει και ηλεκτρονικές παραγωγές trip-hop από εδώ από την Ελλάδα. Στιχουργικά το κομμάτι πραγματεύεται τις προκλήσεις και τα αντικρουόμενα συναισθήματα των σχέσεων στη σύγχρονη αυτή ψηφιακή και λίγο άκαρδη εποχή. Χρησιμοποιώντας την πτήση ενός αεροπλάνου ως μεταφορά για τα σκαμπανεβάσματα της αγάπης, με το Leon of Athens να δηλώνει πως εμπνεύστηκε επίσης από τη ζωή σε μια χώρα που βίωνε έντονες δυσκολίες τότε. Το τραγούδι συνοδεύτηκε από ένα κινηματογραφικό βίντεο κλιπ, η σκηνοθεσία του οποίου ανήκει στον Robert Francis Mueller, στο οποίο πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Amelia Κρέιλινγκ, αποτυπώντας παράλληλες ιστορίες ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, ενώ η κυκλοφορία του πλαισιώθηκε από μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων του καλλιτέχνη σε πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και στην Αθήνα. Θα πάμε σε ένα folk και indie συγκρότημα, τους Beirut, που παρότι Beirut δεν έχουν πάει και δεν έχουν παίξει ποτέ στη Βηρυτό. Θα ακούσουμε το Fisher Island Sound, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2021 ως το κορυφαίο σίγγλ για την προώθηση μιας συλλογής που έφτιαξαν το 2022 με τίτλο Artifacts, η οποία συλλογή συγκεντρώνει πρώιμα έργα του συγκροτήματος και σπάνια κομμάτια και B-sides από διάφορα σίγγλ που έχει βγάλει η μπάντα. Το τραγούδι, αν και κυκλοφόρησε επίσημα το 2021, γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρκετά χρόνια νωρίτερα. Ο Ζακ Κόντον, που είναι ο ηθήνος νους του συγκροτήματος, ξεκίνησε να το δουλεύει γύρω στο 2012. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόβας για το άλμπουμ The Riptide, σε ένα σπίτι στο Fisher Island Sound. Μια βραχονισίδα εκεί στο Ατλαντικό, ανάμεσα στο Connecticut και στο Rhode Island και το Long Island. Το κομμάτι φέρει την κλασική μελαγχολική αλλά και γεμάτη αισθητική των Beirut. Κυριαρχεί το χαρακτηριστικό ηλεκτρικό πιάνο, η φαρφίσα και τα πνευστά. Τρομπέτες και τρομπένια που παραπέμπουν σε ένα βαλκανικό pop κομμάτι και φυσικά τα χαλαρά φωνητικά του Κόντον. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Κόντον, το κομμάτι αντανακλά μια περίοδο έντονης πνευματικής εξάντλησης και προσπάθειας να βρει ξανά τη δημιουργική του ταυτότητα. Κάτι από το οποίο υποφέρουν πολλοί καλλιτέχνες, και έτσι απομονώθηκε σε ένα παραθαλάσσιο περιβάλλον. Και γι' αυτό, για αυτήν την περίοδο και για αυτήν την απομόνωση, έγραψε και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε, το Fisher Island Sound. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκης και εδώ στο Bar Ert.

Αυτό ήταν το Left Outside Alone. Και μάλιστα εμείς το ακούσαμε από έναν φιλανδό μουσικό και παραγωγό, τον Τζάκο Έινο Καλεβί. Αποτελεί μια pop και ψυχεδελική διασκευή της ομώνυμης pop επιτυχίας της Αναστάζια από το 2004, η οποία κυκλοφόρησε, αυτή η διασκευή δηλαδή, ως αυτόνομο ψηφιακό single και συνοδευτικό μουσικό βίντεο κυκλοφόρησε στα τέλη του Νοεμβρίου του 2021. Ο Τζάκο ή ο Καλεβί, όπως θέλετε, είναι γνωστός για τον ιδιαίτερο αυτό indie ήχο και τα ηλεκτρονικά εφέ που χρησιμοποιεί και εμπνεύστηκε τη δημιουργία της διασκευής κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Αθήνα, όταν επανεκτίμησε την pop κουλτούρα των μέσων της δεκαετίας του 2000 και επέλεξε να επιβραδύνει το ρυθμό των στίχων στα κουπλέ και να διατηρήσει τη μελωδία του ρεφρέν και να προσθέσει αυτό το έντονο solo synthesizer που ακούσατε. Οι αυθεντικοί στίχοι και η σύνθεση ανήκουν στους Αναστάσια και Ντάλλας Όστιν και Γκλεν Μπάλαρτ, ενώ το επίσημο βίντεο του κλιπ που συνόδευσε την κυκλοφορία σκηνοθετήθηκε στην εκτέλεση, τώρα μιλάω του Τζάκο, σκηνοθετήθηκε από τον Φρανκ Χολμπέιν. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε κάποιους παλιούς, πολύ παλιούς ή παλιότεροι από σας σίγουρα τους θυμάστε, οι νεότεροι να μαθαίνετε και να μαθαίνετε για ένα εξαιρετικό pop συγκρότημα, τους Tears of Fears. Δημιουργήθηκαν το 1981 από τον Ρόναλντ Ορζάμπαλ και τον Κέρτ Σμιθ. Το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε είναι λίγο πιο καινούριο. Δημιουργήθηκαν το 1981 από τον Ρόναλντ Ορζάμπαλ και τον Κέρτ Σμιθ. Το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε είναι...

ολοκληρωμένο το Φλεβάρι του 2022 και αποτέλεσε την πρώτη δισκογραφική δουλειά με νέο υλικό μετά από 17 χρόνια. Τη σύνθεση του τραγουδιού υπογράφουν ο Ρόναλντ Ορζάμπαλ και ο Τσάρλτον Πέτους. Η παραγωγή έγινε από το ίδιο το συγκρότημα μαζί με τον Τσάρλτον Πέτους και η ενορχήστρωσή του βασίζεται σε μια ακουστική κιθαρά που σταδιακά κλιμακώνεται σε ένα έντονο χαοτικό ροκ ήχο, με τους στίχους να πραγματεύονται την ελευθερία, την ατομική έκφραση και τις μεγάλες συνέπειες που μπορούν να έχουν οι μικρές αποφάσεις στη ζωή. Και μάλιστα η κυκλοφορία του κομματιού είχε συνοδευτεί από ένα σπρώμαυρο μουσικό βίντεο κλιπ, την σκηνοθεσία του οποίου ανέλαβε ο Βέρν Μόεν, και το οποίο βίντεο κλιπ αποτελείται από υλικό αρχείου κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του συγκροτήματος, που αποτυπώνει τις συγκρούσεις, τη ζωή, την τεχνολογία και την ανθρώπινη εμπειρία στον σύγχρονο κόσμο και μάλιστα στον κόσμο της τέχνης και ιδιαίτερα της μουσικής. Όλα αυτά και τέτοια άλλα και πολλά ακούτε εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο Φώτης Ζάντζας στα μικρόφωνα και τον Μπαρέρτ σας κάνει συντροφιά μέχρι τις 4. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής με ελληνικά γράμματα. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

έπεσες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αγγίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά. Ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι. Ας ερχόσουν κι άλλοι.

ήρθες ποτέ και σ' λαχταρούσα. Για τρία δειλινά καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκό έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο χάζ.

Αυτό ήταν το μαγικό τραγούδι του Μιχάλη Σογιούλ και μάλιστα η στίχη είναι του Μίμη Τραϊφόρου. Το ας ερχόσουν για λίγο και εμείς το ακούσαμε έτσι όπως παρουσιάστηκε από τον παραγωγό Αντώνης B ή αλλιώς Αντώνης Μπόρμπος κατά κόσμων με τη συμμετοχή της ερμηνεύτριας που αγαπάνε όλη η νέα γενιά της Νατάσας Μποφίλιου και κυκλοφόρησε ψηφιακά ο σίγγλ το Μάρτιο του 2024 αυτή η εκτέλεση. Ο Αντώνης B, λοιπόν, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής και ιδιαίτερα στο rap, ανέλαβε την ενορχίστρωση, τον προγραμματισμό και την παραγωγή του κομματιού, ενσωμάτωσε ambient στοιχεία και ηχοχρώματα φτιαγμένα από synthesizers κάτω από τη φωνή της Μποφίλιου, η οποία διατηρεί τη θεατρικότητα και τη συναισθηματική φόρτιση των πρωτότυπων στίχων. Και είναι σημαντικό να το πετύχει ένας τραγουδιστής αυτό. Το τραγούδι το οποίο δεν αποτελεί μέρος κάποιου ολοκληρωμένου προσωπικού studio album κυκλοφόρησε ως αυτόνομο ψηφιακό project και συνοδεύτηκε από ένα ατμοσφαιρικό βίντεο στο YouTube, ενώ η μίξη και το mastering του ήχου έγιναν με σκοπό να γεφυρώσουν το παραδοσιακό ελαφρύ τραγούδι της δεκαετίας του 40 με τη σύγχρονη ηλεκτρονική pop και lounge αισθητική. Θα φύγουμε από Ελλάδα και θα πάμε εκεί στην Αγγλία, όπου υπάρχει ένας τύπος Βρετανός με ρίζες ιταλικές, ο Τζακ Σαβορέτη. Ένα καταπληκτικό κομμάτι έχει κάνει, το Love is on the line, το αγαπώ πολύ, ακουστικό και σε συνδυασμό με indie pop στυλ. Ο Σαβορέτη είναι γνωστός για τη βραχνή φωνή του και αυτό το folk ύφος που έχει. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο 5ο προσωπικό του studio album με τίτλο Sleep No More. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2016, ενώ το ίδιο το κομμάτι παρουσιάστηκε και ο single στο πλαίσιο της πρόθεσης του album. Τη σύνθεση και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε συνεργασία με τον μουσικό και παραγωγό τον John Green, ο οποίος ανέλαβε και την παραγωγή του κομματιού αλλά και ολόκληρου του άλμπουμ και δημιούργησε μια ενορχίστρωση που βασίζεται στις κιθάρες και τα έγχορδα. Στιχουργικά, το κομμάτι εστιάζει στις δυσκολίες, το ρίσκο και τις συναισθηματικές προκλήσεις που κρύβουν οι μακροχρόνιες προσωπικές σχέσεις, ενώ αποτέλεσε βασικό μέρος του tracklist στις περιοδίες και τις ζωντανές εμφανίσεις που πραγματοποίησε ο Σαβορέτη για την υποστήριξη του συγκεκριμένου άλμπουμ.

Αυτό ήταν το Depth of My Soul και μάλιστα στην συμφωνική version του. Είναι μια ορχιστρική, συμφωνική μάλλον, όχι ορχιστρική γιατί έχει φωνητικά, επανεκτέλεση ενός down tempo trip hop τραγουδιού από ένα αμερικάνικο ηλεκτρονικό ντουέτο, τους Thievery Corporation. Ένα ντουέτο που αποτελείται από τον Rob Garza και τον Eric Hilton και σχηματίστηκαν το 1995 στην Ουάσιγκτον, εδώ με τη συμμετοχή της εξαιρετικής τραγουδίστρια της Anna Halligan στα φωνητικά. Συνήθως οι τραγουδιστές που χρησιμοποιούσαν οι Thievery Corporation και χρησιμοποιούν είναι guest. Έτσι είναι τραγουδιστές που τους παίρνουν για ένα ή δύο δίσκους και μετά πειραματίζονται, γιατί συνήθως αυτό κάνουν με κάτι άλλο. Η συγκεκριμένη εκδοχή που ακούσαμε περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Symphonic, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2020 και περιέχει ζωντανές ηχογραφίσεις επιλεγμένων κομματιών των Thievery Corporation, ενοχιστρωμένων εκ νέου με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πράγας. Το πρωτότυπο τραγούδι είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 2014 στον δίσκο τους Σοντάντε, σε σύνθεση των Rob Garza και Eric Hilton, ενώ η συμφωνική αυτή εκδοχή υπό τη διεύθυνση της ορχήστρας αλλά και των εγχόρδων από τον Chris Bowers συνδυάζει αυτά τα κινηματογραφικά στοιχεία και τα χαλαρά, τους χαλαρούς ρυθμούς και τα χαλαρά beat του group με τον πλούσιο ήχο που βγάζουν μια συμφωνική κλασική ορχήστρα, και παράλληλα διατηρεί όλη αυτή η εκτέλεση τους μελαγχολικούς στίχους που μιλούν για την εσωτερική αναζήτηση και το βάθος των ανθρωπίνων συναισθημάτων. Τώρα θα πάμε σε έναν Ελβετό, τον Glang Druid. Θα ακούσουμε το A Spoonful of Honey, μια deep house αναδόμηση του ομώνυμου τραγουδίου του Glang Druid. Είναι ουσιαστικά ένας, αλλά ουσιαστικά ένα project του Ελβετού παραγωγού DJ Adrian Sutter, ο οποίος κινείται στον χώρο της μελωδικής τέκνο και του οργανικού ηλεκτρονικού ήχου. Το συγκεκριμένο remix υπογράφουν οι Γερμανοί παραγωγοί Louis Mafuta και ο Paste και περιλαμβάνεται στο EP με τίτλο A Spoonful of Honey. Είναι ομώνυμο με διάφορα remixes μέσα του ίδιου κομματιού. Αυτό το EP κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2017 μετά την αρχική κυκλοφορία του original κομματιού. Η παραγωγή της συγκεκριμένης εκδοχής συνδυάζει τα αρχικά της loud στοιχεία και τις ατμοσφαιρικές μελωδίες του Glang Druid με το χαρακτηριστικό μινιμαλιστικό ρυθμό, τα deep bassa και τα πνευστά και τα samples που εισήγαγαν οι Louis Mafuta και ο Paste και δημιουργούν ένα χορευτικό κομμάτι, κλαμπίσιο εγώ θα έλεγα, ενώ αυτή η εκτέλεση διατέθηκε σε ψηφιακή μορφή σε διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μουσικής. Όλα αυτά τα ακούτε εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κομωτινή στους 98,1 και 91,2, στην Καβάλα στους 96,3, στις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, έτσι. Στην Ορεστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρο μας ακούτε στους 101FM. Και βέβαια και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Το Μπαρέρτ σας κάνει μουσική συντροφιά μέχρι τις 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές του Φωτής Άντζας. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής στο Messenger. Αυτό το πράγμα πρέπει να ζητήσετε, ΕΡΤ Κομωτινής, με ελληνικά γράμματα, ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις και μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το No Roots, το είχατε ακούσει εκεί το 2016. Alice Merton, Γερμανο-Βρετανίδα. Ήταν και το debut το single της και αποτέλεσε και το κεντρικό κομμάτι ενός EP που είχε βγάλει το 2017, προτού συμπεριληφθεί τελικά στο πρώτο της ολοκληρωμένο studio album με τίτλο Mint, το οποίο album βγήκε το Γενάρη του 2019. Τους στίχους υπογράφει η ίδια η Alice Merton με τον παραγωγό Nicholas Remser, ο οποίος ανέλαβε και την παραγωγή του κομματιού και έβαλε και τα μουσικά στοιχεία. Έχτισε μια ενορχήστρωση που βασίζεται σε αυτή την έντονη επαναλαμβανόμενη μπασογραμμή και τα ρυθμικά κρουστά. Στιχουργικά το τραγούδι είναι αυτοβιογραφικό και πραγματεύεται το αίσθημα της μη ύπαρξης μιας μόνιμης πατρίδας και roots, ριζών δηλαδή, καθώς η καλλιτέχνητα μετακόμισε 12 φορές κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ετών της ζωής της και έζησε σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, με αποτέλεσμα να μην νιώθει ότι έχει κάπου ρίζες. Λοιπόν, γρήγορα σας λέω ότι θα κλείσουμε με το My Friend, ένα house down tempo ηλεκτρονικό κομμάτι των γνωστών Groove Armada, του συγκροτήματος του ντουέτου μάλλον που αποτελείται από τους Andy Cato και Tom Findlay και σχηματίστηκαν το 1996 στο Λονδίνο, και φυσικά συμμετέχει και η εξαιρετική Σελέστια Μάρτιν στα βασικά φωνητικά. Το 2001 πρωτοπαρουσιάστηκε ως lead single του τρίτου του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Goodbye Country. Με αυτό το κομμάτι θα σας αφήσω. Θα σας πάω εκεί προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη από την Οριστιάδα. Μη φύγετε από τις συχνότητες δηλαδή του δικτύου της ΕΡΤ. Εύχες για ένα καλό απόγευμα, ακόμα ένα καλύτερο βράδυ και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, για χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Από την αρχή είχαμε πολύ καλή χημεία, έχουμε ιδιαίτερη σχέση και όλα πάνε πολύ καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λευκό Παλάτι, αναφέροντας ότι θα μιλήσουν για εμπόριο αλλά και για το Ιράν. Για τα F-35 είπε ότι θα δουν τι θα γίνει, καθώς, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Τουρκία ήταν πάντα πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες. Η παρουσία Τραμπ δίνει σημασία στη σύνοδο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Νωρίτερα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει αναφορές για τα F-35. Σήμερα οι New York Times, επικαλούμενες 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Επίσης, σύμφωνα με το πολιτικό, η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία, η άρση των κυρώσεων Κάτσα, καθώς και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-110 είναι μεταξύ των 10 σημείων της ατζέντας Τραμπ-Ερντογάν. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ, πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταδικάστηκε η Μαρίν Λεπέν, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Έχοντας ήδη εκτίσει 15 μήνες, θεωρητικά μπορεί να συνεχίσει την πολιτική της δραστηριότητα και να πραγματοποιήσει προεκλογική εκστρατεία. Κίνδυνος να εκραγεί το δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, καθώς το μηχανοστάσιο του έχει τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από την επίθεση με βλήμα που δέχθηκε, σύμφωνα με το Reuters. Το δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστη ζημιές κοντά στο στενό του Ορμούζ, αφού οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύχτας πυράβλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ευβοίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Σοβαρά τραυματίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα έπειτα από παράσυρση στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας Θερμοπυλών. Το συμβάν έγινε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, όπου η γυναίκα επιχειρούσε να περάσει το δρόμο, έχοντας νωρίτερα κατέβει από λεωφορείο με γκρουπ. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης, επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, αναμένοντας, όπως ανέφερε η πρόεδρος, τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. Έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφέρειας συγκάλεσε το πρωί ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Αθηνών, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα τα μπάζα παραμένουν εκεί και οι πραγματογνώμονες δεν μπορούν να κάνουν την έκθεση αυτοψίας προκειμένου να βρεθούν οι υπεύθυνοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρο, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: φωλιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι. Μετά από μία εβδομάδα και κάτι να είμαστε και πάλι μαζί, κατά καλό καιρό, με το θερμόμετρο είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Καλά, τώρα σε κάποια ορεινά τμήματα μπορεί να υπάρχουν κάποιες έτσι αστάθειες του καιρού, ωστόσο το καλοκαίρι καλά κρατεί. Στην πόλη μας είναι ορεστιάδες στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, με την πρόβλεψη τις επόμενες μέρες να ανέβει σταδιακά, όπως και σε όλη την περιφέρεια αλλά και γενικότερα στη χώρα. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα, με τον Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο, από την ΕΡΤ Ορεστιέδα, στην ΕΡΤ Κομωτινή, στην ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, κοινό πρόγραμμα μέχρι και τις 5, όπως και η προηγούμενη ώρα που μεταδιδόταν από την Κομωτινή. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα που μπορείτε να καλέσετε αυτή την ώρα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδες, αν μας ακούτε, μας εντοπίζετε στους 101 ή τους 103 και 5 των FM, ανάλογα που μένετε, στο βόρειο ή στο νότιο τμήμα του νομού, αντίστοιχα 98,1 ή 91,2 για την ΕΡΤ Κομωτινής, για νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, για τους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3 μας εντοπίζετε και για το νομό Σερών στους 101,5. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ακούτε τα ραδιόφωνα μας στο erteco.gr και στα link των περιφερειακών σταθμών, όπου και αν είστε και με όποια συσκευή ψηφιακή χρησιμοποιείτε. Σήμερα με πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παρέα, σε λίγο, ο γνωστός και αγαπημένος δημοσιογράφος ο Γιώργος Κουβαράς θα είναι μαζί μας και ο τραγουδοποιός, επίσης πολύ αγαπημένος, ο Γιάννης Σαβιδάκης, αφορμή το τραγούδι που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες με τον τίτλο «Η τελευταία αγκαλιά», σε στίχους και μουσική του Γιάννη Σαβιδάκη. Αργότερα, μια αγαπημένη ερμηνεύτρια, η Κλεονίκη Δεμήρη θα είναι μαζί μας και ο συνθέτης και στιχουργός Παναγιώτης Ζαβίτσας, για να κουβεντιάσουμε για το νέο του τραγούδι «Γαλιάντρα», ο τίτλος του σε στίχους και μουσική του Παναγιώτη Ζαβίτσα και οι δυο μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ μεταξύ άλλων. Τελευταία αγκαλιά λοιπόν, και σε λίγο μαζί μας ο Γιώργος Κουβαράς και ο Γιάννης Σαβιδάκης.

0: Είναι ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ το τελευταίο διάστημα, κανένα δύο εβδομάδες που ακούγεται από τους σταθμούς μας.
1: Τώρα που θες αλλού.
0: Και σήμερα, φίλες και φίλοι, συναντώ εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για Οριστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες. Δύο ξεχωριστούς ανθρώπους που υπηρετούν διαφορετικούς δρόμους της τέχνης και της έκφρασης συναντιούνται όμως, θα έλεγα, την πιο κατάλληλη στιγμή και δημιουργούν κάτι που δύσκολα αφήνει τον ακροατή συγκίνητο. Έναν από τους αγαπημένους τραγουδοποιούς της ελληνικής μουσικής σκηνής έχω στην άλλη άκρη της γραμμής, τον Γιάννη Σαββιδάκη, και έναν από τους πιο σημαντικούς δημοσιογράφους της χώρας, τον Γιώργο Κουβαρά. Αφορμή λοιπόν για αυτή τη σημερινή συνάντηση, τη ραδιοφωνική, είναι η τελευταία αγκαλιά και τους στέλνω τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου από εδώ, από τον ακριτικό Εύρο. Καλησπέρα και στους δυο.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που κουβεντιάζουμε σήμερα με αφορμή αυτό το τραγούδι που ήρθε τόσο γλυκά πραγματικά, ασχετά αν και το θέμα του είναι λίγο πιο διαφορετικό, θα κουβεντιάζουμε και αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε και οι δυο λοιπόν, ποια ήταν αυτή η στιγμή στο στούντιο που είπατε μέσα σας, να, εδώ γεννήθηκε ένα πραγματικά ωραίο τραγούδι?
2: Ας ξεκινήσει ο Γιάννης.
3: Ας Γιώργο μου, τι κάνεις?
2: Γεια σου Γιάννη.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό έγινε πολύ αυτοσχεδιαστικά. Ήμουνα σε ένα στούντιο και δοκίμαζα κάτι τραγούδια δικά μου. Και το στούντιο αυτό το έχει ο Γιώργος Μπουσούνης, που είναι ο μουσικός διευθυντής στην εκπομπή του Κουβαρά, η παρέα. Και λέω στον Γιώργο, αφού παίξαμε διάφορα τραγούδια, παίζει και αυτό. Και του λέω, ρε Γιώργο, όμως αυτό το τραγούδι μου κάνει... Μου πάει για τον Γιώργο τον Κουβαρά, που τον έχω ακούσει και τραγουδάει στην εκπομπή, η παρέα. Γιατί του λέω, μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το τραγούδισμα. Δηλαδή, δεν τον προσεγγίζει σαν τραγουδιστής, αλλά σαν ένας απλός άνθρωπος, καταδόρος, καλήφωνος βεβαίως, εννοείται. Και άνθρωπος που δεν κάνει πρωταθλητισμό, δεν μας δείχνει πόσο καλά τραγουδάει, απλά τραγουδάει. Είναι αυτό που μας λείπει βασικά. Τέλος πάντων, το στείλαμε το τραγούδι στον Γιώργο τον Κουβαρά και την ίδια στιγμή ο Γιώργος το ίδιο βράδυ μου στείλε ένα πολύ τιμητικό μήνυμα ότι σε ευχαριστώ για... Κύριε Σαββιδάκη μου έλεγε στο μυθιστικό.
0: Ναι.
3: Θα σε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε, που μου προτείνετε το τραγούδι. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η ιδέα να γίνεται πραγματικότητα, να υλοποιείται. Ήρθε ο Γιώργος, το τραγουδίσαμε στο στούντιο, το τραγούδισε ο ίδιος.
0: Και ήρθε μια συνάντηση που δεν έμελε απλώς σε μια γνωριμία, έτσι, κύριε Κουβαρά?
2: Ναι, γίναμε φίλοι με τον Γιάννη.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
2: Να πω την αλήθεια, κολακεύτηκα πάρα πολύ. Στην αρχή που με πήρε ο Γιώργος ο Μπουσούνης και μου είπε ότι, ξέρεις, έχει ένα τραγούδι ο Σαββιδάκης, λέει, για σένα.
0: Ναι.
2: Λέω, τι, με κοροϊδεύεις, λέω τώρα, με σοβαρολογεί. Μου λέει, όχι, μου λέει, θα σου στείλω να τα ακούσεις και τα λοιπά. Ομολογώ, τρελάθηκα. Καταρχάς μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Μου το έστειλε ο Γιάννης με τη δική του φωνή. Επειδή είμαι της παλιάς σχολής, εγώ είμαι του πληθυντικού, ξέρω, όταν δεν σε γνωρίζω κάποιον. Του έστειλα λοιπόν τότε σε ένα μήνυμα εκεί, κύριε Σαββιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ, με τιμάτε και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα πια το έχουμε γυρίσει στον πολύ ελληνικό, γιατί είμαστε φίλοι. Αλλά μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ τρυφερό, νοσταλγικό τραγούδι. Θυμίζει κάτι από τα παλιά και φέρνει αναμνήσεις, νομίζω, σε όλους. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ζητήσει ή δώσει μια τελευταία αγκαλιά. Και όχι μόνο ερωτική, παντός είδους.
0: Έτσι είναι.
2: Οπότε νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που λέει κάτι σε όλους. Έχει μια μνήμη μέσα του, γιατί κάτι έχουμε ζήσει όλοι ανάλογο στη ζωή μας. Τέτοιο. Και υπ' αυτή την έννοια μου αρέσει πολύ και μου αρέσει που μπλέχτηκα σε αυτό το ταξίδι, να το πω έτσι.
0: Καλά, έχετε εμπλακεί στο ταξίδι και με την εκπομπή, όπως και να το κάνουμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω ήδη αρχίσει το ταξίδι, ναι.
0: Βέβαια.
2: Αλλά τώρα εκεί που ήμουν, ας πούμε, στο καράβι, ναι. Και ήμουν, ξέρετε, σε ασφαλή θέση,
0: ναι.
2: Εντάξει, είναι δημοσιογραφική η εκπομπή, έτσι. Μου. Τώρα αισθάνομαι σαν να με πέταξαν με τη βάρκα μέσα.
0: Κύριε Σαββιδάκη, πώς είδατε το αποτέλεσμα, αφού ολοκληρώθηκε πια η εγγραφή στο στούντιο και τα λοιπά? Ποια ήταν η πρώτη σας έτσι σκέψη μουσικά?
3: Κοιτάξτε, η πρώτη μου σκέψη, επειδή εμένα με κάλυψε ο Γιώργος,
0: ναι,
3: σαν ερμηνευτής, να το πω έτσι, γιατί ξέρεις, ο συνθέτης δημιουργός, άμα είναι και ένας,
0: ναι.
3: Ο δημιουργός θέλει ένα στοιχειώδες αποτέλεσμα, έτσι, να βγαίνει από την ηχογράφηση. Καλά, ο Γιώργος το ξεπέρασε αυτό. Ο Γιώργος
2: Το... Αυτά μου λέει.
3: Ο Γιώργος το... Δεν θέλω να λέω βαρύγδουπες εκφράσεις. Ο Γιώργος το είπε όπως έπρεπε.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Ναι, γιατί τώρα... νομίζω ότι... Συγγνώμη, ολοκληρώστε τις σκέψεις.
3: Ναι, τώρα θέλω να πω ότι επειδή έχουμε ένα πρόβλημα, έχουμε στην Ελλάδα, λείπει η κανονικότητα. Έτσι. Δηλαδή... Ακούμε τραγούδια με ψεύτικο πάθος, περίσσευμα πάθος, ψεύτικο βέβαια. Φωνάω και δε, και μ' άφησες και γραφή, ντροπή. Και μωρή, τι έκανες και πήγες με τον κουμπάρο μου, τον αδερφό μου. Και αυτά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα εγώ τα θεωρώ ψέματα όλα. Και αυτό το τραγούδι δεν έχει ψέμα. Έχει μια αληθινή, αποτυπώνει μια αληθινή ιστορία, τίποτα. Μια τελευταία αγκαλιά που την παρακαλάει αυτός και της λέει αν θες να χωρίσουμε, όπως το έχεις αποφασίσει. Εγώ το λέω τώρα, αυτό που έχω γράψει στο στίχο, έτσι.
0: Ναι.
3: Αν το θέλεις και εσύ, εντάξει, οκ, και είναι τελικό, δώσε μου μια τελευταία αγκαλιά και ένα φιλί. Είμαι στην Αλυγαρνάσο τώρα στο Ηράκλειο και περνάνε τα αεροπλάνα από πάνω.
0: Ωραία, δεν πειράζει.
3: Χαμός. Σαν να είμαστε στο Ιράκ. Λοιπόν, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Γιώργος, τι έκανε, επειδή είναι και επτανήσιος και είναι κανταδόρικος ο τρόπος που τραγουδάει. Και εμείς στη Σιτία που είμαστε από τη Σιτία είμαστε πολύ επηρεασμένοι από τους ενετούς και το καταδόρικο, ας πούμε, το νησιώτικο. Έχουμε πολλά κοινά σημεία με τον Γιώργο τον Κουβαρά και εμένα με κάλυψε ο Γιώργος και κάλυψε και πάρα πολύ κόσμο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και μαθαίνω αρέσει το τραγούδι.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
3: Έτσι νομίζουμε.
0: Έτσι, ναι.
2: Ευχαριστούμε αυτό που το λέτε αυτό, ότι αρέσει. Ευχαριστούμε που το λέτε.
0: Όχι, το βλέπουμε.
2: Να το ακούμε.
0: Ναι, το βλέπουμε καθημερινά και από
2: εγώ,
0: την...
2: ομολογώ, όταν το πρωτάκουσαν φίλοι μου και τέτοια,
0: ναι.
2: Όλοι ενθουσιάστηκαν, δηλαδή.
0: Έτσι.
2: Και νομίζω άνθρωποι που δεν σου λένε κολαψέματα.
0: Ναι, πράγμα.
2: Με την έννοια ότι, ναι.
0: Ξέρετε, να τώρα βλέπω...
2: Ήτανε, το θεωρούσαν όλοι ένα τόλμημα αυτό.
0: Έτσι.
2: Και σίγουρα θα ήταν προσεκτικοί απέναντί μου. Όλοι μου είπαν τι ωραίο τραγούδι. Και εντάξει, αυτό το χρωστάω στο Γιάννη, ο οποίος είναι σπουδαίος συνθέτης. Έχω αδέα ακούσει διάφορα που έχει στο ρόστερ του,
0: ναι.
2: Τα οποία δεν τα έχει βγάλει ακόμα.
0: Ναι.
2: Είναι, δεν μπορώ να φανταστείτε τι υπάρχει σε αυτό το σεντούκι που είναι στο κεφάλι του Σαββιδάκη.
0: Μα το έχει αποδείξει και τόσα χρόνια ο Γιάννης Σαββιδάκης αυτό, έτσι,
2: όπως
0: και να το κάνουμε.
2: Ναι.
0: Τώρα βλέπω...
3: Υπάρχει, έχει πολλά ακόμα, μια δημιουργία.
0: Ναι, βλέπω τώρα και μηνύματα παράλληλα που έρχονται και ένας φίλος από την Αλεξανδρούπολη, από τη βλέπω, λέει καλησπέρα στην παρέα της παρέας μας.
3: Α, τι ωραίο.
0: Ναι.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν...
3: Εμείς αγκαλιαστήκαμε και δεν θα είναι προφανώς η τελευταία μας αγκαλιά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκτός από τη φιλία μας... έχουμε και πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε.
0: Βέβαια.
2: Όντως, και κάποια στιγμή θα τραγουδήσουμε και μαζί, ελπίζω, με τον Γιάννη. Θα κάνουμε καμία συναυλιούλα, όλο και κάτι.
0: Άντε, να
3: πούμε. Έχουμε και πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε.
0: Βέβαια.
2: Όντως, και κάποια στιγμή θα τραγουδήσουμε και μαζί, ελπίζω, με τον Γιάννη. Θα κάνουμε καμία συναυλιούλα, όλο και κάτι.
0: Άντε.

0: Υπήρχε κάποια στιγμή που συγκινηθήκατε λίγο περισσότερο?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, έχω συνηθίσει στη ζωή μου, στην τηλεόραση, ειδικά στην ενημέρωση, να ελέγχω τα συναισθήματά μου. Αλλά γενικά στη ζωή μου δεν είμαι ένας άνθρωπος που ελέγχει τα συναισθήματά του. Άλλο να τα ελέγχεις επειδή λες ειδήσεις ή επειδή τέλος πάντων δεν θες να δείξεις καμιά φορά την άποψή σου ή κάτι που σε αγγίζει πολύ συναισθηματικά την ώρα που λες μια είδηση ή ενημερώνεις τον κόσμο, και άλλο την ώρα που λες ένα τραγούδι ή που μιλάς με τους φίλους σου ή με τους αγαπημένους σου κτλ. Το τραγούδι λοιπόν βγάζει μια άλλη πλευρά που νομίζω ότι την έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Εγώ είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, mm-hmm. το ξέρουν αυτό οι φίλοι μου, και δεν διστάζω και να εκφράσω τα συναισθήματά μου, άρα δεν μου φάνηκε δύσκολο εκεί. Mm-hmm. Δεν μου φάνηκε δύσκολο. Αφήστε που αυτό το συνέστημα δεν είναι και ένα συνέστημα το οποίο σε κάνει να ντραπήσει ή οτιδήποτε.
0: Σε καμία των περιπτώσεων.
1: Να ζητήσεις από τον άλλον μια τελευταία αγκαλιά και να του δείξεις, ας πούμε, είτε τον έρωτά σου, είτε την αγάπη σου ή οτιδήποτε τέτοιο. Το ερώτημα είναι τώρα πόσοι από αυτούς που το τραγουδήσουν θα καταφέρουν να τη φέρουν πίσω. Αυτό είναι το θέμα, το στοίχημα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω και ζούμε και σε μια δύσκολη εποχή που δεν νομίζω ότι έτσι εύκολα αφήνει τουλάχιστον χώρο σε τόσο βαθιά συναισθήματα. Νομίζω ότι όλα γίνονται βιαστικά.
1: Εντάξει, αλλά οι άνθρωποι είναι πάντα άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό, δηλαδή, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κρύβει μέσα του ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε με την πρώτη ματιά, ή μπορεί να μην μπορεί να τα δείξει, γιατί όπως λέτε η εποχή είναι κάπως έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν αληθινά συναισθήματα πάντα, αλίμονο.
0: Mm-hmm, ναι. Και πάντως το όλο τραγούδι ακούγοντάς το αφήνει σε μένα τουλάχιστον μία αίσθηση έτσι κινηματογραφικής σκηνής. Δεν ξέρω γιατί μου πήγε προς τα εκεί.
1: Αλήθεια είναι, ναι. Αυτό ότι αφήνει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα μπορούσα να φανταστώ το Σαββιδάκη, ο οποίος είναι και ηθοποιός, με μία ωραία κοπέλα, ξέρω εγώ, με μία ωραία γυναίκα, και να τη τραγουδάει.
0: Μπακάρι, λέει.
1: Θα μπορούσα να τη φανταστώ τη σκηνή άνετα.
0: Ναι. Σε λιμάνι, εγώ το φαντάζομαι. Δεν ξέρω γιατί με πάει εκεί στο μυαλό.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα μπορούσε να είναι και σε σταθμό τρένου.
0: Βεβαίως. Ναι.
2: Μισό λεπτό, γιατί τώρα είμαστε στο αεροδρόμιο.
1: Εντάξει, μπορεί να το πάμε σε αεροδρόμιο.
0: Σε αεροδρόμιο.
1: Για να βολευτεί εσύ άνετα σε αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι αυτές οι τελευταίες κουβέντες, ας πούμε, που λέει, ας πούμε, αυτός σε αυτήν, έχουν και ένα θάρρος, έχουν μια αντρική προσέγγιση, δηλαδή μου, εντάξει, δώσε μου δύο φιλιά, να σε έχω τη γεύση σου στο στόμα μου. Δηλαδή αυτό καμιά φορά τελευταία δεν γίνεται. Δηλαδή το παίζει ο άλλος λίγο πιο σκληρούλης, λίγο πιο ότι δεν με νοιάζει, και τι θα μας πεις τώρα και θα βρούμε άλλη και τέτοια. Ενώ αυτό είναι ένα ειλικρινές συνέστημα, και εγώ αυτό εκεί εντοπίζω την κεντρική ιδέα του τραγουδιού. Ότι δεν με πειράζει μπροστά σου να δείξω ότι θέλω...
1: Την αδυναμία μου.
0: Την ευαισθησία μου, ναι.
2: Την ευαισθησία μου, αυτό είναι. Μην νομίζετε,
1: είναι αυτό που λένε, είναι αυτό που λένε τώρα, είναι πολύ της μόδας η έκφραση, πόσο τσαλακώνεσαι.
0: Μπράβο.
1: Αυτός λοιπόν τσαλακώνεται πολύ.
0: Έτσι, έτσι.
2: Εντάξει, ένα τραγούδι είναι, δεν είναι και η Ιλιάδα.
0: Όχι, αλλά, βέβαια.
2: Θέλω να πω, η υπερανάλυση καμιά φορά δεν έχει θέση. Απλά αυτό το πράγμα το οποίο πρεσβεύει το τραγούδι είναι αυτό, ότι μπροστά της, όπως λέει και ο Γιώργος, διαλύεται αυτός και της λέει, εντάξει, δώσω μου ένα φιλί να φύγω, να πάω, ξέρω, να δω τι θα κάνω.
0: Ναι.
2: Δεν το παίζει σκληρούλης, αυτό θέλω να
0: αυτό
2: πω.
0: Αυτό είναι τόσο ανθρώπινο.
2: Είναι η εύθραυστη πλευρά του άντρα, ας πούμε,
0: έτσι,
2: που πολλές γυναίκες τη θέλουν και μας το λένε συνέχεια.
0: Ναι.
2: Κάθε μέρα μας το λένε. Ότι δεν βλέπουμε την εύθραυστη μεριά του άντρα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που σας λέω, γιατί το ακούω κάθε μέρα.
0: Σε αντιδιαστολή με το παρελθόν, που τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά στις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Καλά, καταρχάς, θυμάστε ότι όλα τα τραγούδια, τουλάχιστον του ελαφρού τραγουδιού, αλλά και του ρεμπέτικου, που οι ρεμπέτες υποτίθεται ήταν και πιο σκληροί, μάγκες κτλ. Οι στίχοι ήταν πάντα στίχοι. Πώς να σας πω, ότι πέφτω μπροστά σου, πέφτω στα πόδια σου.
0: Ναι.
1: Τι να σας θυμίσω, το Μινόρα της Αυγής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι να σας πω.
0: Ναι, ναι, ναι, και τόσα άλλα.
1: Το σκαλοπάτι σου θα κάνω για κρεβάτι.

0: Τι να πω.
1: Αυτό που λέμε είναι κοντά μου και ας μην με αγαπήσεις.
2: Είναι μαζί μου, ναι.
1: Είναι μαζί μου.
2: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
1: Μόνο τα χάδια να μου χαρίσεις και αυτός ο κακομύρης, τι ήθελε, μια γυναικεία συντροφιά.
2: Ένα χάδι.
1: Ένα χάδι και τα λοιπά.
2: Έτσι. Λοιπόν, σίγουρα αυτό, όπως είπατε και οι δυο, θα είναι μια αρχή. Αντιλαμβάνομαι μια καλλιτεχνική διαδρομή μαζί. Εύχομαι σύντομα να ανακοινωθεί και η συναυλία. Πείτε μου λίγο τα επόμενα σχέδια, όποια και αν είναι αυτά, και αν μπορούν να υποθούν βέβαια.
0: Εγώ δεν έχω σχέδια, να πω την αλήθεια. Γενικώς δεν κάνω σχέδια στη ζωή μου. Κάνω πάντα τα τηλεοπτικά μου όπως τα ξέρετε.
2: Η παρέα συνεχίζεται, έτσι.
0: Νομίζω θα συνεχίσει του χρόνου, ναι. Επομένως αυτό είναι το βασικό. Και εντάξει, πάντα τις εκπομπές μου και στο ραδιόφωνο και ό,τι άλλο κάνω στην ΕΡΤ, το κέντρο και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είμαι ανοιχτός πάντα να κάνω και το κέφι μου σε προσωπικό επίπεδο με τα τραγούδια. Mm-hmm. Με ανθρώπους σαν τον Γιάννη αυτό αποκτάει και μια διάσταση ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, γιατί κάνεις και φίλους καινούριους, που είναι σπουδαίο πράγμα στη ζωή.
2: Φυσικά.
0: Επομένως, για μένα αυτά είναι τα σχέδια. Τώρα ο Γιάννης σίγουρα θα έχει καλλιτεχνικά σχέδια και πρέπει να έχει και νομίζω ότι θα τον δούμε σε διάφορα, έτσι ελπίζω δηλαδή.
2: Γιάννη Σαββιδάκη.
1: Και εγώ, ετοιμάζω και δικά μου τραγούδια.
2: Με το καλό.
1: Τώρα ετοιμάζουμε κάποιες εμφανίσεις καλοκαιρινές και η ζωή περνάει γλυκά και ωραία.
2: Υπέροχα.
0: Πάντως να σας πω και ένα, να σας δώσω εγώ μια είδηση.
2: Ναι.
0: Ξέρω ότι οι δημοσιογράφοι την είδηση θέλουμε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πάτε να ψάξετε είναι αυτό το σεντούκι που σας λέω που έχει στο κεφάλι του με τις νότες. Γιατί εκεί μέσα υπάρχουν διάφορα είδη τραγουδιών. Αυτό είναι το ωραίο με τον Γιάννη. Δηλαδή δεν είναι ότι εκεί θα βρεις, ξέρω εγώ, λαϊκά τραγούδια, ξέρω εγώ, χασάπικα, ζεμπέκικα μόνο. Όχι, εκεί μέρα μπορεί να βρεις τραγούδια που θυμίζουν Beatles και να βρεις και τραγούδια σαν αυτό που έγραψε τώρα και τραγούδισα εγώ, που είναι ας πούμε μια μπαλάντα χασάπικο. Mm-hmm. Παντός είδους. Είναι εντυπωσιακά πολύ μεγάλο το ρόστερ του.
1: Ωραία, μακάρι να βρούμε την εκτόνωσή μας.
2: Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά και οι δύο. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και τους δύο.
2: Για χαρά.
1: Και εγώ.
2: Για χαρά.
0: Γεια σας.
2: Γιώργος Κουβαράς, Γιάννης Σαββιδάκης, Γιάννης Σαββιδάκης, Γιώργος Κουβαράς. Δεν γίνεται να μην το ξανακούσουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα από τα τραγούδια που τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες που κυκλοφόρησε, αγαπήθηκε τόσο πολύ. Και να, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και με τους δύο εδώ, στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών. Το ακούμε, κάνουμε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Κλεονίκη Δεμήρη και Παναγιώτη Ζαβίτσας μαζί μας.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: We'll be right back.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
5: Επιστρέψαμε μετά από το διάλειμμα. Έρτο Ρεστιάδε, Κομωτινή Καβάλα και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε. Το Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο, τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Ήταν λίγο πριν ο Γιώργος Χουβαράς και ο Γιάννης Σαββιδάκης με αφορμή το νέο του τραγούδι. Σε λίγο θα συναντήσω δύο επίσης αγαπημένους ανθρώπους από το χώρο της μουσικής, την Κλεονίκη Δεμήρη και τον Παναγιώτη Τζαβίτσα. Αφού πρώτα σας πω ότι αύριο μαζί μας θα είναι η Κρινιό Νικολάου με αφορμή το 10ο καλό, την συνάντησή της με τη Μαρία Μπεκατόρου σε στίχους της Γιώλας Αργυροπούλου και της Κρινιός Νικολάου μουσική, το νέο της άλμπουμ δηλαδή. Μεθαύριο ο Δημήτρης Γαλίτης θα είναι μαζί μας με το Κράτησα. Μάλλον την Παρασκευή θα είναι ο Παναγιώτης, για να μην κάνω λάθος. Την Πέμπτη, δύο πολύ σπουδαία επίσης ονόματα από το χώρο της μουσικής. Ο Σπύρος Γραμμένος θα είναι μαζί μας, αλλά και ο σπουδαίος τενόρος ο Μάριος Φραγκούλης. Αυτά προς το παρόν όμως, πού θα πάμε στην Γαλιάντρα.

0: Λοιπόν, πριν από όλα θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε εκείνη την παρέα που μας ακούει από μια παραλία της Καβάλας και στέλνει και φωτογραφίες και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ φίλες και φίλοι. Λοιπόν, είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες σε κοινό πρόγραμμα. Πέρα από τις συχνότητες που μας ακούτε από το ertaco.gr, Γιάννης Κυριλίδης πάντα στο μικρόφωνο και ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Συνεχίζοντας τώρα φίλες και φίλοι, έχω δύο καλεσμένους με ξεχωριστή διαδρομή. Μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ με σημαντικές συνεργασίες η κυρία Κλεονίκη Δεμήρη, επίσης ο κύριος Παναγιώτης Ζαβίτσας και με αφορμή αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε που έχει τόσο μεγάλη, τόσο ενδιαφέρον μάλλον ηχόχρωμα από Μεσόγειο και όχι μόνο. Προκειμένου να κουβεντιάσουμε λοιπόν για την Γαλιάντρα, είναι μαζί μας εδώ στο δίκτυο. Σας ευχαριστώ και τους δυο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη.
0: Κλεονίκη, τι κάνεις? Έχω καιρό να σου να μιλήσουμε μαζί. Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Χαίρομαι,
1: πολύ για τα καλά σου λόγια. Χαιρόμαστε πολύ που φιλοξενούμαστε έτσι, με αυτόν τον τρόπο στην ΕΡΤ Ορεστιάδα. Και πέρυσι τα είπαμε και από κοντά.
0: Από κοντά, ναι.
2: Η χαρά είναι διπλή για μένα, καθώς εγώ είμαι και κατάγομαι και από την Κομοτηνή. Έχω γεννηθεί στην Κομοτηνή, οπότε είναι η χαρά μου να μιλάω στην ΕΡΤ Ορεστιάδα, στην Θράκη και να ακούγεται το τραγούδι μου.
0: Κοίταξε, μιλάμε στον ελληνικό Παναγιώτη, έτσι.
2: Έγινε, βεβαίως.
0: Λοιπόν, η ΕΡΤ Ορεστιάδα αναμεταδίδεται από Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες, οπότε καταλαβαίνει το ακροτήριο πολύ μεγάλο για αυτήν την ώρα τουλάχιστον.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Γαλιάντρα, από πού να ξεκινήσω? Ασυνήθιστη λέξη, σχεδόν ποιητική, για να μην πω απόλυτα ποιητική. Θέλω να μου πεις πρώτα εσύ, Παναγιώτη, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πώς τη συμβολίζει για εσένα και για σένα βέβαια, Κλεονίκη.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή είναι τόσο ενδιαφέρουσα η λέξη, αυτό ήταν το κίνητρο. Την ακούσαμε ενώ καθόμασταν σε ένα τραπέζι να πιούμε καφεδάκι με την Κλεονίκη. Μου λέει πολύ ωραία, λέει, η λέξη. Της λέω ναι. Μου λέει πολύ ωραία για τραγούδι. Της λέω επίσης ναι.
0: Μισό. Είπες εσύ στην Κλεονίκη τη λέξη Γαλιάντρα.
2: Υπόθηκε η λέξη Γαλιάντρα στην κουβέντα.
0: Α, στην κουβέντα, μάλιστα. Ναι.
2: Και μου λέει πολύ ωραία λέξη για τραγούδι. Της λέω, αν το κάνω τραγούδι, θα το πεις. Μου λέει, βεβαίως θα το πω. Και προέκυψε αυτό. Αυτή η συνεργασία.
1: Με απείλησε και μου λέει, Μη μου λες ναι και μετά μου πεις. Μου λες θα το πεις και του λέω φτιάξω και θα το πω.
2: Το είπα και η αλήθεια είναι ότι φτιάχνοντα το τραγούδι είχα στο νου μου και την Κλεονίκη Δεμήρη, γιατί λέω θα είναι η ερμηνεύτρια, θα φτιαχτεί ένα τραγούδι που θα είναι στο στυλ της, θα είναι στη φωνή της, θα είναι στο γούστο της, θα είναι σε όλα αυτά που είναι η Κλεονίκη Δεμήρη.
1: Ναι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη. Εγώ θέλω να πω και σε ευχαριστώ Παναγιώτη έτσι, και, που τα λέμε τώρα και μέσω τηλεφώνου. Και θα ήθελα να πω για τον Παναγιώτη το εξής. Ο Παναγιώτης είναι ένας πάρα πολύ σεμνός συνάδελφος που δεν μιλάει πολύ για τα τραγούδια και τις δουλειές του. Και η αλήθεια είναι ότι γράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και είναι και εξαιρετικός στιχουργός πέρα από μουσικός. Είναι επίσης κιθαρίστας καταπληκτικός. Έτσι. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν και άλλα τραγούδια του Παναγιώτη που μπορεί να ανακαλύψει κάποιος και νομίζω ότι θα έχει μέλλον. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω σχετικά με αυτό το τραγούδι που ακούω τελευταία από αρκετό κόσμο, Γιάννη, mm-hmm. το έχω πει στον Παναγιώτη, κάποιοι το θεωρούν ότι έτσι φτιάχνει κάποιες εικόνες που θα μπορούσαν να συνοδέψει ίσως κάποια σειρά, μια ταινία.
0: Απόλυτα όμως.
1: Ναι. Και εμένα μου το βγάζει αυτό ώρες. Και ένας πολύ πολύ καλός φίλος πιανίστας και πολύ ταλαντούχος είπε ότι είναι κάτι, έχει μια άβρα μεσαιωνικού και υπηρώτικου τραγουδιού ταυτόχρονα.
0: Ακριβώς. Έχει, το χρώμα της παράδοσης το έχει, το κρύβει μέσα όπως και να το κάνουμε. Και πέρα από τη λέξη βέβαια που μπορεί να πει κάποιος ότι Γαλιάντρα είναι ένα πουλί, είναι μια, ξέρω εγώ, είναι μια εικόνα της φύσης, οτιδήποτε άλλο. Για μένα θεωρώ ότι είναι αυτό που συμβαίνει στον εσωτερικό μας κόσμο όταν αγαπάμε κυρίως.
2: Ακριβώς,
1: ναι.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Είναι η αλλαγή των συναισθημάτων.
0: Η αλλαγή, μπράβο.
2: Η αλλαγή του συναισθήματος. Έτσι. Η Γαλιάντρα που ύπταται πάνω από πόλεις και βουνά στοχάζεται και λέει ότι η συντροφιά μου όταν είναι μακριά εγώ μελαγχολώ.
0: Να μου λέει ένας φίλος ακροατής τώρα τι γαλιάνδρες είστε εσείς. Κάπου αναφέρεται προφανώς.
1: Ακριβώς. Και δεν βγάζει και μια χαρά αυτό το γαλιάνδρα. Μια χαρά αυτό το... Και μόνο που το λες δεν έχει μια έτσι... Δεν σου δημιουργεί μια εφορία το όνομα ότι κάτι... Λαλίστατο, κάτι έτσι, κάτι χαρούμενο, δεν ξέρω. Εμένα αυτό μου κάνει... αυτό το πουλί, τέλος πάντων, το όνομα ενός πουλιού.
0: Ναι.
2: Αυτή η ιδέα μετουσιώθηκε και έγινε πραγματικότητα και βοηθήθηκε και από την συνέργεια κάποιων ανθρώπων πολύ ταλαντούχων, όπως είναι ο ενορχιστρωτής του τραγουδιού, ο φίλος μου και πολύ καλός πιανίστας και ενορχιστρωτής, ο Γιώργος ο Παυλάκος, ο οποίος έδωσε τα χρώματα και τις υφές εκείνες με τη χρήση των σωστών οργάνων για να βγει αυτό το ηχόχρωμα, και έκανε έτσι πάρα πολύ καλή δουλειά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ τον ευχαριστούμε τον Γιώργο.
2: Ναι. Και έπαιξε και πιάνο βέβαια. Ήταν
1: και
2: ο πιανίστας του.
1: Ναι. Σωστά. Επίσης η αδερφή του Παναγιώτη Μαρία Ιζαβίτσα έχει κάνει τα φωνητικά στο τραγούδι. Σε ένα σημείο που ακούτε αρκετά φωνητικά της Μαρίας, δεν είναι δικά μου. Και ο Παναγιώτης έχει κάνει δεύτερη φωνή που τραγουδάμε ντουέτο από ένα σημείο και μετά στο κομμάτι προς το τέλος του τραγουδιού. Και να πούμε επίσης ότι, Παναγιώτη, να πούμε και για τους μουσικούς, ότι αρκετοί μουσικοί, αν θα θέλεις να πεις τα ονόματα των μουσικών και πού ανήκουν αυτή η μουσική, σε ποια συνόλα παίζουν.
2: Είχαμε τη χαρά να έχουμε παρέα μας στον ήχο, δηλαδή στην ηχοληψία, από τον Νίκο τον Παραουλάκη, ο οποίος έπαιξε και ντουντούκ και νέοι και ούτι. Ο πολύ καλός μουσικός, ο Νίκος ο Παραουλάκης, έχει φοβερή και ενεργή συμμετοχή στο κομμάτι. Επίσης, κρουστά έπαιξε ο Μανούς ο Λαπάκης. Μένει τον Πόλις Ανστάμπλ, οι δυο τους.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
2: Ο Νίκος ο Παραουλάκης και ο Μανούς ο Λαπάκης. Και επίσης, το κόντραμπάσο είναι ο Βαγγέλης ο Ζωγράφος, μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Δησέρ, και ο Γιώργος ο Παναγιωτόπουλος, βιολί στη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΛ. Δηλαδή έχουμε ένα επιτελείο πολύ καλών, εξαιρετικών μουσικών που μας πλαισίωσαν, αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούσαμε.
0: Είναι αυτό το πράγμα που αγκαλιάζει γενικότερα. Τώρα ένας φίλος μου λέει εδώ την Ανατολική Μεσόγειο περισσότερο. Δεν ξέρω, εμένα με καλύπτει πραγματικά πολλά μάλλον μουσικά ηχοχρώματα, γιατί μέσα έχει και το ντουντούκ που είπες και το νέι, είναι το ούτι, είναι χρώματα που δεν είναι μόνο της Μεσογείου.
1: Σωστά, σωστά. Είναι το πάντρεμα, η μεγάλη επιτυχία είναι το πάντρεμα των οργάνων.
0: Ναι.
1: Και τα στοιχεία έτσι όπως δόθηκαν, και πότε σου θυμίζει παραδοσιακό τραγούδι, πότε μεσαιωνικό, πότε... δεν ξέρω, έχει και μια έτσι μια αίσθηση κριτικού τραγουδιού πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
0: Έχεις δίκιο, Κλεονίκη. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Πάντως, εγώ επικεντρώθηκα σε δύο συγκεκριμένες φράσεις, να το πω έτσι. Σε εκείνο το στίχο που λέει «Όταν ο άνεμος φυσάει και μακριά μου σε τραβάει», που εκεί πραγματικά είναι τόσο δυνατός αυτός ο στίχος για μένα, και θα ήθελα να μου πείτε και οι δυο σας. Τελικά, πιστεύετε ότι ο έρωτος δοκιμάζεται περισσότερο από την απόσταση ή από τη σιωπή?
2: Ναι. Κλεονίκη.
1: Από την απόσταση.
2: Νομίζω όμως εγώ θα διαφωνήσω.
0: Ναι.
2: Η απόσταση, αν υπάρχει πραγματική
0: αγάπη
2: δεν αυτό. Ακόμα όμως κάποιος και να είναι δίπλα, αν υπάρχει σιωπή και αν είναι, δεν υπάρχει επικοινωνία, τα πράγματα είναι δύσκολα. Άρα εγώ θα επιλέξω ότι η σιωπή είναι πιο δυνατή στο να... χαλάσει κάτι.
0: Την κουρτίνα 2, την πρώτη
2: κουρτίνα.
1: Ακριβώς. Εγώ ναι, πιστεύω ότι δεν πειράζει που διαφωνούμε, Παναγιώτη. Πιστεύω ότι η
0: απόσταση...
2: Θα με συγχωρήσει.
1: Δεν πειράζει. Καλό είναι που διαφωνούμε. Λοιπόν, ναι, η απόσταση δοκιμάζει, νομίζω, τις σχέσεις, δοκιμάζει τον έρωτα. Δηλαδή, εκεί θα καταλάβεις αν κάτι θα δυναμώσει ή αυτό που λέμε... Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα ξεχνιούνται.
0: Ναι, καλά, υπάρχει και αυτό. Ναι. Αλλά θεωρώ και εγώ ότι κάπου ενάμεσα είμαι. Θεωρώ ότι αν υπάρχει αγάπη πραγματική, η απόσταση παλεύεται κατά κάποιον τρόπο. Βρίσκεται ο χρόνος, ο τρόπος. Τέλος πάντων.
1: Εκεί θα γι' αυτό λέω ότι θα δοκιμάσω.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τι γίνεται στην Ορεστιάδα, θέλω να μας πεις.
0: Ωραία.
1: Να ρωτήσουμε κι εμείς εσένα, λοιπόν.
2: Την υπέροχη Ορεθιάδα που μας φιλοξένει υπέροχα. Πάρα πολύ. Και έχουμε τις υπέροχες εικόνες και με την περσινή μας παρουσία.
0: Πέρσι, το φθινόπωρο, το αρχές Σεπτέμβρη.
1: Εξαιρετικές, πραγματικά, και οι άνθρωποι. Έχουμε να πούμε τα καλύτερα.
0: Γίνονται πράγματα, ευτυχώς γίνονται πράγματα που αξίζει τον κόπο, έτσι, και για τους φίλους ακροατές το λέω καθημερινά, να επισκεφτούν και τον Εύρο, γενικότερα και τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία και την Κεντρική παντού. Ωστόσο, ναι, είμαστε μακριά, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, Κλεονίκη, και εσύ, Παναγιώτη, μακριά από το κέντρο. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, νομίζω. Τα υπόλοιπα, λίγο πολύ.
1: Το θέμα είναι ότι αν όσο πιο πολλά πράγματα γίνονται πολιτιστικά, τόσο πιο κοντά είστε.
0: Σωστά, έτσι, σωστά, και... ναι.
1: Και έχετε και ένα υπέροχο θέατρο και νομίζω ότι αγκαλιάζονται οι παραστάσεις εκεί.
0: Έτσι,
1: και
0: ναι.
1: Το είδαμε, το ζήσαμε και από κοντά πέρυσι. Mm-hmm.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τελείωσε εσύ, συγγνώμη, Κλεονίκη, ναι.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω. Ότι έχουμε τις καλύτερες αναμνήσεις και είναι πρόσφατες. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έχουμε έρθει πριν πολλά χρόνια. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία πέρυσι.
0: Πέρυσι το φθινό. Τι ήταν, αρχές Σεπτέμβρη ήταν, όταν κάναμε την.
1: Σεπτέμβρη, ναι.
2: Εγώ έχω να πω ότι. Το πρόβλημα είναι το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι να φτάσει κανείς εκεί.
0: Σωστά.
2: Αν φτάσει, μετά δεν μπορεί
0: να πάρει την απόφαση, Παναγιώτη, να φτάσει.
2: Μπράβο, δεν μπορεί να το ξεχάσει. Μετά είναι κάτι ανεπανάληπτο, κάτι το οποίο είναι εμπειρία ζωής.
0: Αν
2: φτάσει, δεν ξεχνιέται.
0: Ναι, πάντως αυτή τη συναυλία, την περσινή, ακόμη ο κόσμος εδώ τη θυμάται και την λέει και την λέει με τόσο ναι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Κάθε ώρα που βρίσκομαι με ανθρώπους που έχω και καιρό. Ρε παιδιά, τι συναυλία ήταν αυτή που είδαμε πέρσι, τέτοια εποχή στο
1: γυμνάσιο.
0: Ήταν. Μοναδικό.
2: Μακάρι να ξαναβούμε.
0: Έλεγα για μία ακόμη φράση και θα το ξεχάσω, γι' αυτό επανέρχομαι. Η καρδιά μου η γαλιάντρα, λέξη δεν μπορεί να αρθρώσει. Σωστά, αν θυμάμαι καλά το στίχο.
2: Ναι.
0: Εκεί θα ήθελα να μου πεις και εσύ, Παναγιώτη, και εσύ, Κλεονίκη. Τι είναι αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας και δεν μπορούμε τελικά. Δεν μπορεί η φωνή μας να εκφράσει όσα αισθάνεται η καρδιά μας.
2: Κλεονίκη.
1: Τι είναι αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας όταν η φωνή μας δεν μπορεί να εκφράσει
0: όσα αισθάνεται η καρδιά μας. Δεν μπορούμε να τα πούμε με άλλα λόγια.
1: Πόσες φορές μας έχει τύχει αυτό.
0: Να
1: μην μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια αυτό που αισθανόμαστε. Αλλά πολλές φορές ο τρόπος που μπορεί να κοιτάζουμε κάποιον ή η ενέργειά μας τα λέει όλα και ο άλλος καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλουμε να πούμε και ο σύντροφός μας, οι άνθρωποι γενικότερα, να το πάω κι αλλιώς, που είναι δίπλα μας, καμιά φορά από τον τρόπο που τους κοιτάζουμε και από τον τρόπο που από αυτό που εκπέμπουμε, νομίζω μιλάνε από μόνα τους και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Καμιά φορά δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως να υπάρχουμε με έναν διαφορετικό τρόπο δίπλα στους ανθρώπους μας. Είτε είναι ο σύντροφός μας, έτσι, είτε είναι οι φίλοι μας, οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Και νομίζω ότι καλά κάνουμε καμιά φορά και καλό συμβαίνει που τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθει η καρδιά μας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να εκφραστούμε, έτσι δεν είναι, Γιάννη.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα, Παναγιώτη.
2: Αυτή τη φορά δεν θα διαφωνήσω. Είμαι αυτό που λέει. Δεν έχω διαφορετική άποψη.
0: Ναι.
2: Οπότε είμαι ναι, σε αυτό.
0: Ναι.
2: Καμιά φορά και τα λόγια, και αν δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε, με την στάση μας και με ένα βλέμμα μπορεί να υποθούν όλα.
0: Έτσι είναι. Περνάει ο χρόνος τόσο γρήγορα και πραγματικά θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ώρες. Ωστόσο, στα αυτά τα 4 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, ξέρετε πολύ καλά ο χρόνος ο ραδιοφωνικός. 3 μου λέει ο Άγγελος από απέναντι. τι ετοιμάζετε πολύ, πολύ σύντομα για το επόμενο διάστημα. Με τη χοροδία και μόνοι σας.
1: Ωραία. Με τη χοροδία θα πεις στον Παναγιώτη τι έχουμε.
2: Με τη χοροδία έχουμε αύριο μια πολύ όμορφη εμφάνιση στην αυλή του, τον περίπολο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου.
0: Α, μάλιστα, ναι.
2: Με έργα του Γιάννη Κωνσταντινίδη, τα Μικρασιάτικα και τα Δωδεκανησιακά, που είναι φτιαγμένα έτσι με πολύ έντεχνο τρόπο, παραδοσιακά τραγούδια που είναι φτιαγμένα με υπέροχο και έντεχνο τρόπο.
1: Καταπληκτικά,
2: ναι. Και την επόμενη εβδομάδα θα εμφανιστούμε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών με ένα διαφορετικό πρόγραμμα, άλλο.
0: Και κάνατε άλλα τόσα λίγο πριν, δηλαδή, που σας παρακολουθώ. Απίστευτο, ναι. Μπράβο.
2: Ναι. Είμαστε συνεχώς.
0: Εντάξει.
2: Τώρα, Κλεονίκη.
1: Και τέλος, νομίζω και τέλος, σε διακόπτω Παναγιώτη, και τέλος νομίζω στο Μουσείο Μπενάκη εμφανιζόμαστε τέλος Ιουλίου. Έτσι δεν είναι,
2: ναι,
1: 28.
2: Ναι, ναι, και μια εμφάνιση στο Μουσείο Μπενάκη.
1: 28
0: τι ωραία,
1: Ιουλίου.
0: Τι ωραία.
1: Ωραία. Εγώ δεν έχω πολλές παραστάσεις φέτος. Έχω, θα σας πω ότι τώρα θα κάνω μια παράσταση σε ένα πολύ ακριτικό νησί, αλλά και πολύ αγαπημένο μου. Τη Δονούσα.
0: Α, τι λες.
1: Ετοιμάζουμε κάτι εκεί. Προσπαθούμε να βολέψουμε τα πάντα από δρομολόγια, ημερομηνίες κτλ. Μετά θα κάνω μία παράσταση στη Σέριφο, επίσης ένα πολύ αγαπημένο νησί. Αυτά είναι τα. Δεν έχω παραστάσει φέτος και ήταν και δική μου επιλογή να το κάνω αυτό.
0: Δεν χρειάζεται και αυτό που και πού. Χρειάζεται.
1: Ναι, ναι. Αυτές τις δύο παραστάσεις λοιπόν ετοιμάζω. Το χειμώνα ετοιμάζονται άλλα πράγματα και κάτι εκτός Ελλάδα. Και φυσικά περιμένουμε να μας καλέσετε στην Ορεστιάδα ξανά.
0: Ναι, αυτό θα γίνει με την πρώτη ευκαιρία, εννοείται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και τους δυο και εύχομαι πραγματικά να ταξιδέψει η Γαλλιάντρα, να αγαπηθεί πολύ πολύ περισσότερο, έτσι να ανοίξει τα φτερά της, όπως ακριβώς περιγράφει και ο τίτλος. Σας ευχαριστώ και τους δυο.
2: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φιλοξενία.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι και σε σένα.
0: Για ό,τι προκύψει, είμαστε εδώ βέβαια για να ξανακουβεντιάσουμε.
1: Θα μιλήσουμε ξανά, να περάσει ένα υπέροχο καλοκαίρι.
0: Και εσείς οι δυο, να είστε καλά. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Να, στα λίγα δευτερόλεπτα που έμειναν μέχρι και τις 5 που θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της R3, τον ενημερωτικό. Αύριο πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: δίπλα σου. Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης από την Άγκυρα των ρωσικών εντεροπορικών συστημάτων S-300 που τους είχαν επιβάλει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο Λευκό Παλάτι, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που έχουν λάβει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Όπως τόνισε, η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Από τη πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον νατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Στο μεταξύ, στην Άγκυρα μεταβαίνει στις 7 το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο αναμένεται να φτάσει και ο Νίκος Δένδιας. Το καταριανό δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο δέχθηκε επίθεση ενώ περνούσε από τα στενά του Ορμούς, διατρέχει κίνδυνο έκρηξης λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιό του, ανέφερε στο Reuters πηγή που ενημερώθηκε για το περιστατικό. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πλοίο και ένα δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου υπέστησαν ζημιές κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν τα στοχοθέτησαν με πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάνε επιβεβαίωσε ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα λάβει χώρα στη Ρώμη. Υπενθυμίζεται ότι χθες το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΣΑ μετέδωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 και 16 Ιουλίου. Η Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και 15 μήνες στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του Γαλλικού Εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το βράδυ να αποσαφηνίσει αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια. Επιστροφή στα δικά μας, σε ενίσχυση των μέτρων διασφάλειας σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, μεγάλα λιμάνια και βασικές πύλες εισόδου της χώρας, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος εισόδου και διασποράς επιζηωτιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα σημεία από τα οποία διακινούνται ζώα, ζωοτροφές και γάλα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και από γειτονικές χώρες. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, οι λιμένες της Ρόδου, της Κοτ, της Λέρου, της Σίμης και της Μεγίστης, καθώς η Λέσβος και ο Εύρος. Στην Καβάλα, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στις 11 παρα 10 σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Η γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση εναντίον Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό βρέθηκε νεκρή στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας. Υπάλληλος της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, που συνελήφθη για την υπόθεση, ομολόγησε τελικά τη δολοφονία της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως πρώην στέλεχος των διοκτικών αρχών ήταν συνεργός του. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά εθρίος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Από το βράδυ βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι. Queen, Another One Bites the Dust, πάλι από τη γνωστή λίστα από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, αλλά και για τη φίλη μου την Αθηνά, που ξέρω ότι το γουστάρει και το αγαπάει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Συγχαρητήρια και μπράβο σας. Εδώ είμαστε, άκου να δει, στον 102 της L3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα έχω τρελά κέφια, διότι στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου. Ρε φίλε, πόσο καιρό έχω να σε δω. Ηλία Σταμπουλής, φίλες και φίλοι. Τάσος Τριανταφύλου επίσης. Έχετε και καλησπέρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τριτούλα σήμερα, 7 του Ιούλου, 7 εβδόμου του Σωτηρίου έτους 2026. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή που μιλάω δεν έχουμε κίνηση, είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Ευελπιστούμε έτσι να τσουλήσει όλη η μέρα. Και σιγά σιγά ξεκίνησαν και οι άδειες εδώ που τα λέμε. Σήμερα, λέμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο, το φίλο μου, που ξέρω ότι με ακούει όταν τώρα επιστρέφει από τη δουλειά του. Χρόνια του πολλά και ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν έτσι γενέθλια. Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη, διότι καλύπτει αυτή η συγκεκριμένη διάλεκτος τα περισσότερα μέρη εκεί στην Αφρική. Και η μέρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Είπαμε, έχουμε τρελά κέφια. Σας θέλουμε στην παρέα μας. 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι να δροσιστούμε παρεούλα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας. Να ξανακαλησπερίσω την Αθηνούλα. Στο Viber λοιπόν τα μηνύματα 6930-078-228. Και πώς λέω εγώ πολλές φορές, Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Κάποιος φίλος μου στείλε χειμώνα αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Γιατί, εντάξει, έχουμε ακόμα. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στη μέση του καλοκαιριού. Και έχουμε ακόμα μπροστά μας. Βέβαια, δεν έχουμε κανονίσει τίποτα μερικοί από εμάς. Έχεις κανονίσει, Γιάκο, τίποτα για καλοκαίρι? Τίποτα κι εσύ, δικός μου είσαι. Πάρα πολύ ωραία. Δεν πειράζει, της τελευταίας στιγμής. Και αυτό ωραίο είναι. Λοιπόν, ελάτε να δροσιστούμε. Θα κάνουμε την καλύτερη συντροφιά ως και στις 7. Φύγαμε, Seven Nation Army. Εννοείται πειραγμένο, εννοείται από τη γνωστή λίστα.

Ωραία, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι ήδη πάρα πολύ μας έφτιαξε αυτό το τραγούδι. Θα κάνω δίαιτα, λέει, τώρα καλοκαιριάτικα. Καλά, δεν κάνω. Θα το αφήσω από Σεπτέμβρη. Καλά, όλη τη χρονιά λέω να κάνω δίαιτα. Τουλάχιστον πάω λίγο γυμναστήριο. Λέμε τώρα. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. 6930-078-228. Τις καλησπέρες μας, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στη Λάρισα, στην Καβάλα, στη Δράμα, στη Σέρες, στην Κατερίνη, στη Χαλκιδική, στα Βασιλικά, στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και αν νομίζετε ότι ζεσταίνεστε, μην νομίζετε, έρχονται λίγο, λέει, χειρότερα πράγματα. Έρχεται και ο καύσωνας και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Βέβαια όχι στα ακραία φαινόμενα που βλέπουμε στην βόρεια και δυτική και κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, για να μην τα πω λόγο, η χώρα μας, σου λέει, προετοιμάζεται για την έλευση του πρώτου κύματος έντονη ζέστη, το οποίο αναμένεται να έχει τα χαρακτηριστικά καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν σημαντικά. Αυτή την εβδομάδα όμως οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες, με περιορισμένη αστάθεια που θα εμφανιστεί εκεί προς πέμπτη πλευρά, και σύμφωνα με τις πληροφορίες η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία όμως αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο από τα μέσα του μήνα, γιατί από τις 15 Ιουλίου και έπειτα, χθες η ΕΡΤ ανέφερε και την πιθανότητα να φτάσουμε στα πρώτα 40. Ο δε μετεωρολόγος, ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του χθες Δευτέρα αναφέρθηκε στο αναμενόμενο κύμα καύσωνα, επισημαίνοντας ότι θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά παρά την αύξηση της θερμοκρασίας, αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν συνθήκες ακραίου καύσωνα. Οπότε ας έχουμε έτσι ψυχραιμία. Ακόμα αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε στους 30 βαθμούς Κελσίου. Όμοια η κατάσταση και για αύριο Τετάρτη. Έθριος ο καιρός, 22 με 33 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη θα πέσει λίγο, θα πάει στους 31 και γενικότερα έτσι θα τους λύσει όλη η εβδομάδα. Μας λένε λοιπόν τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία ότι αναμένουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ τη λέξη καύσωνα, από 15 Ιουλίου και έπειτα. Να επισημάνω βέβαια ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά και αύριο Τετάρτη σε Κιλκής και σε Θεσσαλονίκη, μακριά από εμάς. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, να μας πείτε αν είστε στο δρόμο, που είστε και τι κάνετε, διότι είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και πάμε να πηδήξουμε για τη συνέχεια.

26 που είναι σε εξέλιξη. Φυσικά θα μιλήσουμε και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ απόγευμα Τρίτης, 7 Εβδόμου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ευτυχία, λέει, είναι να είσαι με μαγιό και αλάτια μέχρι τη δύση του ηλίου πίνοντας κοκτέιλ. Δεν πειράζει, και εδώ που είμαστε στην πόλη, εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 τουλάχιστον. Θα σας δροσίσουμε, θα βάλουμε όμορφες μουσικές, όσο μπορούμε δηλαδή. Και αν έχετε και καμιά παραγγελιά, ρίχτε την στο Viber στο 6930 078 228. Εννοείται ότι με τέτοιο όνομα, μάλλον τέτοιο επίθετο, ήταν αναμενόμενο. Διάβαζα τώρα και το έλεγα στο φίλο μου τον Ηλία, ότι συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο Χαράλαμπος Μπεκρής είναι ο νέος πρόεδρος των Ινοποιών Βορείου Ελλάδος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου και επισκεψιμότητα. Κατά 10% υπήρξε αύξηση για περισσότερες από 2 εβδομάδες από την πρεμιέρα, δηλαδή στις 19 του Ιούνιου μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Η Νέα Παραλία, ως γνωστόν, μετατράπηκε στο μεγαλύτερο υπαίθριο βιβλιοπωλείο της χώρας, αποτελώντας απόλυτο πόλο έλξης για χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες της πόλης. Ευελπιστώ να πήρατε τα βιβλία σας, να τα προμηθευτήκατε για τις παραλίες και όχι μόνο. Η φετινή επετειακή διοργάνωση είχε ως κεντρικό άξονα τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, εννοείται, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παράλληλες δράσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικά εκθετήρια, καθώς και σπουδαίες παρουσιάσεις βιβλίων. Οι διοργανωτές ανανεώνουν το ραντεβού τους με το αναγνωστικό κοινό για το επόμενο καλοκαίρι, ζωή να έχουμε, με την υπόσχεση φυσικά να κρατήσουν τον πύχη του πολιτισμού της πόλης σταθερά ψηλά. Πάρα πολύ ωραία, με επιτυχία λοιπόν ολοκληρώθηκε το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή που μας πέρασε. Θα συνεχίσουμε μουσικά με ένα τραγούδι που εμένα τουλάχιστον μου ανεβάζει πάρα πολύ τη διάθεση. Φυσικά είναι ο αγαπημένος μου ο David Coverdale και η White Snake, και ιδιαίτερα εκεί στη γέφυρα, εγώ τουλάχιστον λιώνω. Πρώτα βέβαια να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης, δηλαδή ήτι είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Ευτυχώς διάβαζα ότι μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θέρμης ετέθη υπό απόλυτο έλεγχο αυτή τη στιγμή. Στις 4.30 σήμερα απόγευμα Τρίτη, συγκεκριμένα, φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Τριάδη. Στο σημείο κατευθείαν έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα. Έχει τεθεί σε έλεγχο και άλλο κακό να μην μας βρει, τα είπαμε να μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, φωτογραφίες από θάλασσα ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το τραγούδι που σας έλεγα. Έλα, εντάξει. 6-9-30-078-228 είναι το Viber. Πάω για headbanging. Α, πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Καίγονται ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στο σημείο. Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες δηλώσεις του στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Θα το σκεφτούμε, απάντησε για τα F-35. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο θα ταξιδέψει στη γείτονα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Κίνδυνος έκρηξης στο τάνκερ που δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο. Το Ιράν φέρει την πλήρη ευθύνη, λέει το Κατάρ. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο ηγέτης του Reform UK, Νέτζελ Φάρατζ, υπό το βάρος οικονομικών σκανδάλων. Θα διεκδικήσει εκ νέου την έδρα του. Η Λεπέν αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει τις πρώτες βραδινές ώρες, αν προτίθεται ή όχι, να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της. Φωνική συμπλοκή νωρίτερα στην Κουλούρα η Μαθία. 47χρονος φέρεται ένα μαχαίρο σε έναν άνδρα έπειτα από συμπλοκή. Ο δράστης συνελήφθη. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες σε διαμέρισμα στις Οικές Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαντάνα.

ναι, γέλωσα, Μαρίν, και ξανά μάλλη. Βρε, we live all... σαν τον Παπαγιανόπουλο, κάπως έτσι το λέω εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Το ξεκινήσαμε με Beatles, διότι γενέθλια έχει σήμερα ο Βρετανός drummer, σερ, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Αναφέρομαι στο Richard Starkey, γνωστό φυσικά ως Ringo Starr. Γεννήθηκε 7 Ιουλίου του 1940, σβήνει τα 86 κεράκια. Φυσικά είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Beatles. Αξίζει να σημειώσω ότι ξεκίνησε την καριέρα του ο Ringo Starr με τους Rory Storm and the Hurricanes και 2 χρόνια αργότερα ενσωματώθηκε στα γνωστά μας καθάρια, αντικαθιστώντας τότε τον Pete Best. Αν και δεν συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα του συγκροτήματος, έγραψε μερικά από τα τραγούδια, όπως το Don't Pass Me By, What's Goes On και το Octopus Garden. Συμμετείχε επίσης στα φωνητικά σε άλλα τραγούδια, όπως το With a Little Help for My Friend και το Yellow Submarine που μόλις ακούσαμε. Μετά την διάλυση των Beatles, ακολούθησε solo καριέρα και το 1965 ο Ringo Starr τιμήθηκε από τη Βασίλισσα της Αγγλίας με το τίτλο Members of the Order of the British Empire. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1988. Εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και φυσικά του ευχόμαστε να τα χιλιάσει και περιμένουμε ακόμα και άλλα τραγούδια, γιατί όχι, περιμένουμε και εσάς εδώ στην παρέα μας. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Ακόμα παλεύω με ένα κρυολόγημα, όπως καταλαβαίνετε από τη φωνή, διότι παντού κλιματιστικά. Αυτή η εναλλαγή από το κρύο στη ζέστη, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, με τρελαίνει. Θα μου πεις, τρελείσαι όλη τη χρονιά, δεν σε τρελαίνει τώρα? Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε κάτι εντυπωσιακό που συνέβη εδώ στην όμορφη πόλη μας. Πάμε σε ένα εντυπωσιακό mural, τοιχογραφία, που αλλάζει εκεί την εικόνα του Βαρδάρη. Ολοκληρώθηκε στην πλατεία Δημοκρατία. Στο έργο απεικονίζει μια νεαρή μορφή, πόνειρο πολύ, ακουμπώντας το χέρι της στη ρωμαϊκή αψίδα, ένα στοιχείο που παραπέμπει στην ιστορία της πόλης μας και δημιουργεί ένα νοητό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Με την πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη δημιουργικότητα του street artist του Θέμη Κωνσταντινόπουλου, η γκρίζα περιοχή πλέον των δικαστηρίων αποκτά χρώμα και η γειτονιά έτσι του Βαρδάρη γίνεται πολύ πιο ζωντανή, και μας αρέσουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και τέτοια murals, διότι αναδεικνύουν την ομορφιά της πόλης, όση ομορφιά μας έχει απομείνει. Θα συνεχίσω με Doors. Είναι γνωστό ότι σαν στις 3 Ιουλίου είχε φύγει από τη ζωή ο Jim Morrison. Σαν σήμερα λοιπόν το 1971 κηδεύεται στο νεκροταφείο Père Lachaise εκεί στο Παρίσι. Τον τάφο του φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες θαυμαστές του. Αρχικά ο τάφος δεν έγραφε τίποτα, αλλά στη 10η επέτειο από το θάνατό του, ο Κροάτης, ο γλύπτης, ο Μλάντεν Μικούλιν, τοποθέτησε μία πρωτομή του τραγουδιστή στον τάφο, η οποία κλάπηκε το 1998. Αργότερα ο πατέρας του τοποθέτησε μία πέτρινη επιγραφή στα ελληνικά. Φυσικά όλοι γνωρίζετε τι λέει αυτή η επιγραφή: «Κατά τον δαίμονα εαυτού».

Από τα πιο ωραία τραγούδια των Doors, εννοείται ένα τραγούδι από Doors δεν φτάνει. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Καλησπέρες για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 7 του Ιούλη, και ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Η διαδικασία αυτή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η, 16 Ιουλίου και ώρα 11:59 το βράδυ, ενώ όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, από τις 9 το πρωί σήμερα της Τρίτης, οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mechanographico.it.minedu.gov.gr με τους προσωπικούς φυσικά κωδικούς που διαθέτουν, και ξανά λέω, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, πιστέψτε με, σαν σήμερα θυμάμαι τις πανελλαδικές εξετάσεις που έδωσα και εγώ τότε στα χρόνια εκεί όταν ήμουν στη σπηλιά, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα, διότι πραγματικά δεν βοηθάει τα παιδιά μας και είναι πάρα πολύ σκληρό, θα ξαναπώ, να ζητάς από ένα παιδί 15 χρονών στην ουσία να αποφασίσει τι θα γίνει όταν μεγαλώσει για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Ίσως να αποφασίσει, όπως έκανα και εγώ, με βάση κάποια μαθήματα, κάποιες προτιμήσεις κτλ. Και αργότερα αλλάζεις και ρότα. Δεν είσαι βουνό, μπορείς να μετακινηθείς. Τώρα που είπα βουνά και πόλεις, διάβαζα, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ άλλων, τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2026. Στην πρώτη φυσικά θέση, η Μαρία Βλαχοπούλου, αναδείχθηκε η Κοπενχάγη, η οποία είναι, λέει, η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη, εκτοπίζοντας τη Βιέννη από την κορυφή, η οποία όμως βρίσκεται στη θέση νούμερο 3. Αν αναρωτιέστε τώρα πού βρισκόμαστε εμείς, η Αθήνα, καταλαμβάνει, είναι κάπου στη μέση, την 88η θέση, παραμένοντας στο μέσο της παγκόσμιας κατάταξης. Στις χειρότερες πόλεις, δηλαδή αυτές που είναι τελευταίες στη λίστα, πρώτη είναι Τεχεράνη, Ιράν, Χαράρε, Ζιμπάμπουα και Κίεβο, Ουκρανία. Πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Εντάξει, μόνο που ακούσα αυτή την κιθάρα, τελείωσε. Έχεις ταξιδέψει ήδη, έχεις πάει και Κυκλάδες, έχεις πάει και Ιόνιο, έχεις πάει και Αιγαίο, έχεις πάει και στη Χαλκιδική, δεν έχει, και στην Κατερίνη και παντού. Και γουστάρεις και τρελά, και συνέχισε να μας στέλνεις τα μηνύματά σου στο 6930 078 228.

Εντάξει, φοβερό τζαμάρισμα. Δεν καπνίζω, δεν έχω αναπτήρα να ανάψω έναν αναπτήρα. Γιατί εμείς αναπτήρες είχαμε, δεν είχαμε κινητά στις συναυλίες. Τώρα έχουμε κινητά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές και ορίστε, μου λέει η φίλη μου η Ναυσικά και εγώ λίστα 45, άλλαξα καριέρα και κάνω τώρα αυτό που θέλω. Άρα ποτέ δεν είναι αργά. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2006 ο Βρετανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Σιντ Μπάρετ, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1946. Έφυγε σε ηλικία 60 ετών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Pink Floyd. Η προσφορά του μάλιστα στον ήχο των Pink Floyd ήταν καθοριστική και μάλιστα έχει επηρεάσει και πάρα πολλούς άλλους δημιουργούς. Βλέπε David Bowie, Paul McCartney και πολλούς άλλους. Οπότε πάλι με Pink Floyd θα κλείσω σήμερα την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα υπέροχο τραγούδι, Comfortably Numb, και οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Τριάδι της Θέρμης σε ξερά χόρτα κοντά σε κατοικίες οι οποίες σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω ντρόουν εξοπλισμένου με οπτική και θερμική κάμερα, παρέχοντας συνεχή εικόνα στις επίγειες δυνάμεις. Στην περιοχή μεταβαίνει και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, στην Καβάλα, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στις 11:10 σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης των ρωσικών εντεροπορικών συστημάτων S-300, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε επικυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης των F-35 στην Άγκυρα. Επίσης, υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον ανατολικό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Στο μεταξύ, στην Άγκυρα μεταβαίνει στις 7 το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο θα ταξιδέψει στη γείτονα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε σήμερα επίσης πως είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, και πως ελπίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί σύντομα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό Πρόεδρο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η τελετή για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ολοκληρώθηκε σήμερα στην Ιερή Πόλη Κομ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν, και η πομπή του με τη σωρό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, μια χώρα όπου κατοικεί μια σημαντική σιητική κοινότητα. Τελετές θα πραγματοποιηθούν αύριο στις πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, τις δύο πιο ιερές του σιητικού Ισλάμ. Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, και 15 στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του Γαλλικού Εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το βράδυ να αποσαφηνίσει αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια. Επιστροφή στα δικά μας, σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται, σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα στις οικίες της Θεσσαλονίκης. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου. Την νεαρή γυναίκα με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία αναζητούσε η οικογένειά της. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμά της από μπαλκονόπορτα και να την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της. Φωνική συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας. Για άγνωστο λόγο, ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο άτομα που μένουν στην περιοχή. Οι τρεις δράστες διαπληκτίστηκαν και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν από τους δύο άνδρες και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε στο θώρακα τον δεύτερο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Εκτός συνόρων και πάλι στην Πορτογαλία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και 20 ακόμη τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν σε ένα τροχαίο που συνέβη στα δυτικά της Λισαβόνας έχασε τον έλεγχο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6:30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
3: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και πόσο επίκαιρο είναι αυτό το τραγούδι. Ράδε ξύλωνε. Και τι ωραία θα ήταν, Ηλιάκο μου, τώρα να ήμασταν στην Κρήτη, να πίναμε την τζικουδιά μας, να κάναμε τους χορούς μας με τα υπέροχα αυτά άσματα από τον Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1936, γνωστός επίσης και με το παρατσούκλι Ψαρονίκος ή τον τιμητικό χαρακτηρισμό Αρχάγγελος της Κρήτης, Έλληνας μουσικός, τραγουδιστής του λαϊκού, του δημοτικού και του έντεχνου τραγουδιού. Έφυγε από τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, γεννήθηκε εκεί στα Ανόγια, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λιράριδες. Στα 5 του χρόνια, όταν οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό του, ξεριζώθηκε από τον τόπο του μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χωριό της επαρχίας Μιλομποτάμου, όπου παρέμειναν μέχρι και την απελευθέρωση της Κρήτης. Αδέλφια του είναι επίσης πολύ γνωστοί μουσικοί της Κρήτης, όπως ο Αντώνης Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης, ο Γιάννης Ξυλούρης Ψαρογιάννης, και γι' αυτό έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το ελληνικό άσμα. Παρότι δεν βρίσκει σύμφωνο το φίλο μου, το Βασίλη από την Καβάλα, εννοείται έχω κρατήσει τα τραγούδια που μου ζήτησες και εννοείται ότι θα παίξουν αργότερα κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε, Ακουναδί στον 102, απόγευμα 3ης, 7 του Ιούλη, Ηλίας Σταμπουλής. Power στην τεχνική υποστήριξη. Για να πάμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν καλό σε θυμοτυπικά. Λίγο κινησούλα στο κέντρο, Τσιμισκή, Καρόλου Ντίλ και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώ. Θα συνεχίσω με Λίκη Λί, διότι η μοναδική της συναυλία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού και μάλιστα ήταν η πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα. Παρουσίασε γνωστές της επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, όπως είναι αυτό το τραγούδι με το οποίο τη γνωρίσαμε, την Σουηδέζα, την Λίκη Λί. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του αυτό το τραγούδι. Και επειδή σας λέμε κατά καιρούς για αξιόλογους καλλιτέχνες που τους περιμένουμε στη χώρα μας φέτος καλοκαιράκι 2026, εξού και το άσμα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6-9 30 078 228.

και ο James Arthur θα έρθει εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, στα πλαίσια του Sunny Festival 2026. Ανεβαίνει το Λόφο το άλλο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα το Σάββατο 18 Ιουλίου. James Arthur, ο οποίος μας προέκυψε από ένα reality show, νομίζω το αγγλικό X Factor, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Επίσης να σας πω ότι το αδερφάκι μας, ο 958 και συγκεκριμένο ο αγαπημένος μου ο Γιάννης ο Δημητρούδης με τη μηχανή αναζήτησης, καθημερινά κοντά σας 5 με 6 στον 958, θα σας δώσει διπλές προσκλήσεις για τον James Arthur για το Sunny Festival στις 18 του Ιούλη. Εδώ λοιπόν είμαστε, άκου να δεις τον 102 απόγευμα Τρίτης 7 εβδόμου και θυμάστε που σας έλεγα για το Harry Styles που είχε γίνει viral μία Ελληνίδα που κρατούσε ένα πανό ότι κατάφερε Τρίτης 7 εβδόμου και θυμάστε που σας έλεγα για το Harry Styles που είχε γίνει viral μία Ελληνίδα που κρατούσε ένα πανό

Βραζιλίας 17 του Ιούλη. Αρχικά ο Χάρι Στάιλς ήταν προγραμματισμένο να δώσει 6 συναυλίες στο Wembley, αλλά διπλασίασε όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι τον αριθμό των εμφανίσεών του λόγω της πολύ υψηλής ζήτησης. Ο Βρετανός καλλιτέχνης και πρώην μέλος των One Direction, ο Χάρι Στάιλς, μπήκε λοιπόν στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο ιστορικό Wembley στο Λονδίνο. Η συγκίνησή του μάλιστα αυτό το Σάββατο που μας πέρασε ήταν έκδηλη στη σκηνή, καθώς ολοκλήρωνε τη σειρά των 12 sold out εμφανίσεών του στο πλαίσιο της περιοδίας του Together Together, η οποία αρχικά ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ για την μακροβιότερη παραμονή καλλιτέχνη του Wembley το είχαν καταγράψει πέρυσι Coldplay με 10 διαδοχικές εμφανίσεις. Μάλιστα στην τελευταία του συναυλία το Σάββατο περίπου 80.000 θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν επιτυχίες από το καινούριο του άλμπουμ, το Kiss All The Time Disco Occasionally και το Aperture και το Dance No More που ακούμε αυτή τη στιγμή, αλλά και παλαιότερες του επιτυχίες. Μας ευχαρίστησε όλους, να τον ευχαριστήσουμε κι εμείς. Και όπως είπα, επόμενος σταθμός του είναι το Σάο Πάολο της Βραζιλίας στις 17 Ιούλη, προτού αναχωρήσει ο Χάρι Στάιλς για την New York, όπου στις 26 Αυγούστου ξεκινάει η εντυπωσιακή σειρά των 30 εμφανίσεών του στο Madison Square Garden.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Δεν κινδυνεύουν σπίτια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-300, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του στην Άγκυρα. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σε λίγη ώρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ένα ακόμη δεξαμενό πλοίο δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε στα στενά του ορμού στην τρίτη επίθεση τις τελευταίες 24 ώρες στο σημείο. Ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ επαναφέρει την ιδέα κατασκευής ενός πετρελαιαγωγού για την παράκαμψη των στενών του ορμού. Η Λεπέν αναμένεται να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της. 47χρονος φέρεται να μαχαίρωσε έναν άνδρα έπειτα από συμπλοκή στην Κουλούρα Ημαθίας. Σε παθολογικά αίτη αποδίδεται, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες σε διαμέρισμα στις Οικές Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Να σε καλά, φίλε Βασίλη, από την Καβάλα. Όλος 102 εδώ χορεύει. Χορεύει με τους Γερμανούς Depeche Mode. Camouflage και Neighbors, εδώ στο άκου να δεις. Στον 102 της R3, όποτε ακούτε δίσκο μουσική, να ξέρετε από πίσω κρύβεται ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε. Και να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Άρη για το υπέροχο βιντεάκι που μου στείλε από το περιβόλι Γρεβονών. Λίγο ακόμα, μέχρι και τις 7 είμαστε μαζί σας. Σας θέλουμε εδώ, θέλουμε έτσι να συμμετάσχετε σε αυτή την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεο, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-228, απόγευμα Τρίτης, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και στους δρόμους της πόλης βαίνουμε καλώς. Θα πάω τώρα στη Βασίλισσα της Pop, εννοείται, ποια είναι η Βασίλισσα της Pop. Ποια είναι η Βασίλισσα της Pop, Ηλία? Κάνω quiz αυτή τη στιγμή. Έλα, πες το. Τι λέγαμε πριν με τον Ανδρέα? Α, εσύ το βλέπεις, το ξέρεις. Είναι η Μαντόνα και ο βασιλιάς της Pop θεωρητικά είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Λοιπόν, η θριαμβευτική επιστροφή της Μαντόνα τα έχει όλα, σου λέει, και συμφέρει. Διότι, όπως σας είχαμε αναφέρει, βγήκε και κυκλοφόρησε το νέο της, το 15ο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Μαντόνα στις 3 του Ιούλη, το Confessions του. Ήθελα να πω δύο και είπα δου. Τέλος πάντων, το Confessions 2 βγήκε λοιπόν 3 του Ιούλη. Η θριαμβευτική της επιστροφή τα έχει όλα και συμφέρει, σου λέει, μια περήφανη συμφιλίωση με το παρελθόν της που ανοίγει ένα συναρπαστικό δρόμο για το μέλλον της. Μια διαρκή προσπάθεια της Μαντόνα να κυνηγάει γενικότερα, να επανεφευρίσκει τον εαυτό της, να κυνηγάει από τη μία τις σύγχρονες τάσεις, από την άλλη να καταλήγει καμιά φορά σε μπερδεμένα και διαφορετικά αποτελέσματα. Με το ολοκένουργιο άλμπουμ της, το Confession 2, η Βασίλισσα της Pop σταματάει επιτέλους να τρέχει πίσω από τα trends και επιτρέπει στον εαυτό της κάτι που για χρόνια αρνιόταν πεισματικά να κοιτάξει πίσω. Το αποτέλεσμα, μας λένε οι κριτικοί, είναι ότι ο πιο ζωτικός, ο πιο βαθύς, ο πιο ουσιαστικός δίσκος της Μαντόνα των τελευταίων 20 ετών. Στα νέα της κομμάτια δεν παρουσιάζει μια γυαλιστερή ή αψεγάδιαστη περσόνα, αντίθετα επιστρέφει στην αίσθηση του outsider που ένιωθε και στα πρώτα της βήματα στο χώρο. Η πίστα χορού, σου λέει, δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι ένας τελετουργικός χώρος. Όπου η κίνηση αντικαθιστά τη γλώσσα. Μπορεί να μην έχει ένα απόλυτο κομμάτι όπως ήταν το Hang Up από το πρώτο Confessions, αλλά είναι πιο όρημη η δουλειά της και καλύτερη, σου λέει, από ποτέ. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα δείγμα από την καινούργια της δουλειά. Αυτό είναι το Bring Your Love. Δεν είναι μόνη της Μαντόνα, παρέ είναι και η ξυλουργού μαραγκού Carpenter, η Sabrina. Bring Your Love από το Confessions 2. Ελάτε στην παρέα μας.

Εντάξει, εγώ το γουστάρω πολύ αυτό το τραγούδι. Weekend, Dua Lipa, Let Me With You Again. Το παντρέψαμε το κορίτσι και την Dua Lipa την παντρέψαμε και την Taylor Swift την παντρέψαμε. Μια χαρά τα πήγαμε και αυτό το καλοκαίρι από γάμους 2026. Να καλό παντρευτείτε, ελεύθερη. Πάω τώρα να ευλογήσω τα γένια που δεν έχω και να μιλήσω για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Αφού απέκλεισε διαπυρός και σιδήρου την εκπληκτική εθνική ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου, η Αργεντινή, αντιμετωπίζει απόψε Τρίτη 7-7. Όμως στις 7 η ώρα το απόγευμα, νομίζω ότι είναι σημαδιακό, την Αίγυπτο, στην Ατλάντα, με έπαθλο μία θέση στα πρώιμη τελικά του Μουντιάλ 2026. Ο αγώνας φυσικά θα μεταδοθεί από την ERT Sport 2. Η αυλαία στη φάση των 16 θα πέσει αύριο βράδυ Τετάρτης με την Ελβετία να αντιμετωπίζει την Κολομβία στις 11 η ώρα το βράδυ, επίσης σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ERT Sport 2. Πάμε λίγο στους παίκτες του Βελγίου που πολύ τους χάρηκα, διότι τρόλαραν και πολύ καλώς έπραξαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν η δική τους απάντηση μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου. Το Βέλγιο, για όσους δεν γνωρίζετε, πήρε πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, συντρίβοντας με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα, μετά το τέταρτο γκολ τους, διαποδός Ρωμέλου Λουκάκου, οι κόκκινοι διάβολοι σε εισαγωγικά πανηγύρισαν κάνοντας το χορό του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν η δική τους απάντηση μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, δηλαδή αν είναι δυνατόν, ο οποίος έβαλε τα μεγάλα μέσα για να αρθεί η ποινή μιας αγωνιστικής στο Φόλαριν Μπάλοκαν και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο μάτς των 16, δηλαδή να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα που έδωσε. Δηλαδή, με τι ασχολείται ο Ντόναλντ Τραμπ? Καλά, Τραμπ θα μου πεις είναι αυτό. Και έχει και 5 παιδιά, δηλαδή δεν θα σωθούμε ποτέ από αυτή την οικογένεια, όπως και να έχει, δεν τον μπορώ καθόλου. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Α, εντωμεταξύ, τώρα μιλάω για αυτά. Στο Earth News δείχνει, είπα Βέλγιο, 4-1, εύκολη πρόκριση και απάντηση για τον, αυτά που λέω εγώ τώρα, για τον Μπάλογκαν. Ορίστε, δεν χρειάζεται να ανοίξετε τηλεόραση, εγώ σας τα λέω όλα. Πάμε να συνεχίσουμε με Linkin Park, καινούριο το λες, διότι μας έρχεται από το άλμπουμ τους From Zero, το 8ο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος, μιας και μιλούσαμε για Αμερική. Είχε κυκλοφορήσει το 2024 και αυτό το τραγούδι φέρει το τίτλο Heavy is the Crown.

I'm on fire, baby. Άρη Τρίκαλα, εμείς ευχαριστούμε. Μου λέει ευχαριστώ που με συμπεριλάβατε στους φίλους σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγη κινησούλα στο κέντρο της πόλης και από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο κίνηση εκεί στα κόκκινα. Είμαστε στο Φανάρι, στη Διαγόρα και στην περιφερειακή λίγο και ανατολικά από το ύψος εκεί στη Τούμπα. Δεν ξέρω τώρα ανατολικά αν φταίει και η πυρκαγιά που σας λέγαμε νωρίτερα, η οποία τώρα δεν είναι πολύ καλύτερα. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στη Φέρμη που ξέσπασε σήμερα απόγευμα 3η 7 Ιούλη, αλλά από ό,τι βλέπουμε τώρα η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλύτερη. Λοιπόν, θα κλείσω με Παυλίνα Βουλγαράκη, διότι σήμερα η ερμηνεύτρια τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη δίνει συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων, στις 9 η ώρα το βράδυ, με αγαπημένα κομμάτια της έντεχνης σκηνής και επιτυχίες εννοείται από τη δική της πορεία και όχι μόνο. Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκεται ο Μινάς Ολιάκος στην κιθάρα και ο Δημήτρης Κουλεντιανός στο κοντραμπάσο. Ενώ αξίζει επίσης να σημειώσω ότι το Φεστιβάλ Επταπυργίου τιμάει το Γιώργο Σεφέρη σε δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, σήμερα 3η 7 του Ιούλη και αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την συμμετοχή. Να ευχαριστήσω τον Ηλία το Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την ολίγο βραχνιασμένη Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι έρχεται ο πανμέγιστος, τιτανοτεράστιος Θανάσης Βικόπουλος. Εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Έλα, αύριο θα έχω και καινούριο μαλλί. Θα φτιάξω επιτέλους μαλλί. Όχι ότι θα το δει κανένας από αυτούς που μας ακούνε, εννοώ. Αλλά άμα θέλετε, εγώ θα ανεβάσω φωτογραφία και μπείτε μετά στο Τόνια Σουφλέ να με ψάξετε να με δείτε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αρχίζει απόψε το πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών της Συμμαχίας ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται απόψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα πως είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και πως ελπίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί σύντομα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό ομολογό του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 4 εναέρια μέσα επιχειρούν αυτή την ώρα στην κατάσβεση φωτιά σε θάμνους σε δύσβατη περιοχή στο νησί της Λέσβου, ενώ συνδράμουν και πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υποέλεγχο τέθηκε εν τη γενέση της η φωτιά στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σε αγροτική έκταση. Στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου προχώρησαν στην Καβάλα τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Στην Ημαθία, 47χρονος διαπληκτίστηκε με 2 Ρωμά και σκότωσε τον ένα με μαχαίρι. Ο 47χρονος χτύπησε αρχικά με γροθιές τον έναν από τους 2 Ρωμά και στη συνέχεια έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε στο θώρακα τον δεύτερο με αποτέλεσμα να το σκοτώσει. Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το αυξανόμενο κόστος δανεισμού της Γαλλίας που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το δημόσιο χρέος των 3,5-3 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς έχει ανέβει ο υδράργυρος στο θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Επισημαίνουν τον κίνδυνο του φαινομένου χιονοστιβάδας, κατά το οποίο το μέσο επιτόκιο που καταβάλλεται για τα κρατικά ομόλογα υπερβαίνει το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Ένα ακόμη δεξαμενόπλιο δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς στην τρίτη επίθεση που συμβαίνει τις τελευταίες 24 ώρες σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Το πλοίο χτυπήθηκε από έναν ντρόουν άγνωστης προέλευσης και υπέστη μικρές δομικές ζημιές. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ρήπανση. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στη Δαμασκό την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε το σύρο ομολογό του, Αχμετ Αλ-Σάρα, ενώ στη Γαλλία η Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την απόφαση του γαλλικού εφετείου, άνοιγε ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρί Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Οι δικαστές της έθεσαν όμως ένα δύσκολο όρο να φοράει βραχιολάκι στην προεδρική καμπάνια. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Από το βράδυ, η βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Υπάρχουν κόντρες αρκετά γνωστές στον πολύ κόσμο, φίλες και φίλοι. Ιρλανδοί και Σκότοι δεν θέλουν να έχουν παρεδώσει με τους Άγγλους, αλλά ούτε και οι Άγγλοι μαζί τους. Υπάρχουν βέβαια και πάθη λιγότερο γνωστά. Οι Σενέζοι έλυσαν τις διαφορές τους με τους Φλωρεντίνους πριν από αιώνες στη μάχη του Μονταπέρτη. Σίγουρα πιο γνωστό μάλλον το ότι οι Los Angeles Lakers δεν θα καπνίσουν ποτέ την πίπα της ειρήνης με τους Boston Celtics στο αμερικάνικο μπάσκετ. Και θεωρώ δεδομένο πως είναι πολλοί αυτοί που ξέρουν πως η Βαρκελόνη δεν θα καθίσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι οικειοθελώς με τη Μαδρίτη. Κάθε μία από αυτές τις κόντρες έχει τη βάση της ένα παρελθόν, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι αιματοβαμμένο και χρειάστηκαν πολλά για να πει κανείς και πάλι όχι με σιγουριά πως άντε, το ξεχάσαμε. Τι γνωρίζετε για την κόντρα Ολλανδών και Γερμανών? Αν μη τι άλλο, σε επίπεδο εκπομπής γνωρίζετε ότι οι Γερμανοί κυρίως δεν τα πήγαιναν καλά με τους Γάλλους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι δεν ήταν οι μόνοι που ήθελαν το κεφάλι των Πρώσων κάτω από τις γκυλοτίνες τους. Πολλές φορές λέμε όσο πιο μακριά είναι κάτι, τόσο πιο πολύ υπάρχουν ελπίδες για να έχουν κλείσει οι πληγές. Πόσο μακριά όμως ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος από το 1974? Μόλις 3 δεκαετίες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Ταμπουλής συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά το μήνυμα και όλο αυτό στο 54-160. Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν η Golden Earring, ένα ολλανδικό συγκρότημα, επιτυχημένο, της εποχής στην οποία θα βρεθούμε, και η πολύ μεγάλη τους επιτυχία, το Raider Love, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1973 στην χώρα τους, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Απρίλιο του 1974 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένα τραγούδι που πραγματικά έγινε επιτυχία το 1974. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, το Ολλανδικό στέμα και η κυβέρνηση επιδίωξαν να παραμείνει χώρα ουδέτερη, όπως ήταν ήδη και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρ' όλα αυτά, λίγους μήνες αργότερα, στις 10 Μαΐου του 1940, τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ολλανδία. Οι δυνάμεις της πολέμησαν για 5 μέρες σκληρά, αλλά στις 14 Μαΐου οι Γερμανοί βομβάρδισαν χωρίς έλεος το Ρότερνταμ, εκεί όπου περίπου 600 με 900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80.000 έμειναν άστεγοι. Υπό την απειλή ότι θα βομβάρδιζαν και άλλες πόλεις, όπως το Άμστερνταμ και την Ουτρέχτη, σε συνδυασμό με την έλλειψη σε πολεμοφόδια και προμήθειες, οι Ολλανδοί αποφάσισαν να παραδοθούν. Τότε η βασίλισσα Βιχελμίνα κατέφυγε στην Αγγλία και σύστησε εκεί μια εξόριστη κυβέρνηση, θέλοντας να γίνει σύμβολο της αντίστασης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Γνωστή ιστορία, Έκανε την ίδια εξ αποστάσεως αντίσταση που έκανε και ο Σαρλ Ντεγκόλ για τους Γάλλους, όπως ακριβώς και ο δικός μας αστικός πολιτικός κόσμος που με την πρώτη του φεκιά πήγε και κρύφτηκε στο Κάιρο. Τα χρόνια πέρασαν. Το φθινόπωρο του 1944 οι σύμμαχοι προσπαθούν να ανοίξουν την πρόσβαση προς το λιμάνι της Ανβέρσας, ώστε να έχουν μια γραμμή εφοδιασμού στην βορειοδυτική Ευρώπη. Σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις, με την κωδική ονομασία Switchback, οι σύμμαχοι προσπαθούν να καθαρίσουν το θύλακα του Μπρέσκενς. Οι μάχες είναι σκληρές και οι βομβαρδισμοί συνεχείς και με τεράστιες απώλειες. Πολλοί κάτοικοι εγκαταλείπουν τη μικρή πόλη στα νότιο-δυτικά της Ολλανδίας. Ένας φτωχός ψαράς, ο Λοχένχεμ, γυρίζει στην πόλη μαζί με τον μεγάλο του γιο, Ιζακ, και την κόρη του για να βρει προμήθειες. Την ώρα των βομβαρδισμών κρύβονται σε ένα καταφύγιο και ο ψαράς Λο πέφτει πάνω σε ένα μωράκι για να το καλύψει. Το μωράκι θα σωθεί, όλο και τα δύο παιδιά του όχι. Ο πιο μικρός γιος του, ο Βίλεμ Φαν Χάνεχεμ, είναι μόλις 6 μηνών. Βρίσκεται σε άλλο μέρος μαζί με τη μητέρα του. Θα γλιτώσει. Πιο τυχερός ήταν ο μικρούλης τότε, Ρουτ Κρόλ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το φινάλε της ιστορίας, διότι το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε ήταν το ίδιο. Ζούσε μια άλλη καθημερινή αγωνία. Ο πατέρας του, Ρούντολφ Κρόλ, ήταν μέλος της αντίστασης κατά των Γερμανών, επιφορτισμένος κυρίως με τη φυγάδευση Εβραίων εκτός συνόρων. Κάθε φορά που ο πατέρας έφευγε, στο σπίτι πετούσε ένα ερώτημα. Θα γυρίσει? Όταν ο πατέρας του Ρουντ γυρνούσε, είχε στις αποσκευές του ιστορίες φρίκης για τα όσα έκαναν οι Γερμανοί στην κατεχόμενη Ολλανδία. Για τα τρένα των συμπατριωτών του που έφευγαν υποχρεωτικά για δουλειά στα γερμανικά πολεμικά εργοστάσια. Για τους χιλιάδες των νεκρών, των εκτελεσμένων. Κάποιο βράδυ ο πατέρας δεν γύρισε. Και ευτυχώς για τον ίδιο αλλά και για τον γιο του, τον Ρουτ, οι Γερμανοί που τον είχαν συλλάβει δεν πρόλαβαν να τον εκτελέσουν.

Αυτή ήταν η Ήλζε Βέρνερ, φίλες και φίλοι, στο «Dund ich mund Morgenschein», ένα γερμανικό τραγούδι του 1941. Και αυτό που ακούγεται από κάτω, το τραγούδι ενός Μουντιάλ, αυτό το 1974, στο οποίο θα βρεθούμε. Από το 1966 ήξεραν οι Δυτικογερμανοί ότι επρόκειτο να διοργανώσουν το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά, η Δυτική Γερμανία κέρδισε άνευ αντιπάλου τη διοργάνωση στη συνεδρίαση της FIFA που είχε γίνει στις 6 Ιουλίου του 1966 στο Λονδίνο, αφού αλληλοϋποστηρίχθηκε με την Ισπανία, η οποία από την πλευρά της ανέλαβε τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 1982. Συνολικά, 99 εθνικές ομάδες έλαβαν μέρος στον προκριματικό βέβαια γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1974, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Η χώρα μας συμμετείχε στον 7ο προκριματικό όμιλο της Ευρωπαϊκής Ζώνης με αντιπάλους την Ισπανία και την Γιουγκοσλαβία. Με 4 ήττες και χωρίς βαθμό τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου της, αποτυχάνοντας για μία ακόμη φορά να προκριθεί σε τελική φάση ενός παγκοσμίου κυπέλλου. Εκεί λοιπόν, στην τελική φάση, συμμετείχαν 16 εθνικές ομάδες. 9 ήταν από την Ευρώπη και συγκεκριμένα η Δυτική Γερμανία, Σκωτία, Ολλανδία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ανατολική Γερμανία, Πολωνία, Γιουγκοσλαβία και Σουηδία. 5 ομάδες ήταν από την Αμερική και ήταν η Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Χιλή και Αϊτή. Μόνο μία ερχόταν από την Αφρική και ήταν το τότε Ζαΐρ, νυν Κονγκό. Μία ομάδα ήταν από την Οκεανία και αυτή ήταν η Αυστραλία. Οι 16 ομάδες χωρίστηκαν σε 4 ομίλους των 4 ομάδων, έκαστος, και οι 8 που προκρίθηκαν χωρίστηκαν εκ νέου σε 2 ομίλους. Από την πρώτη φάση των 16 ξεχώρισε το ντέρμπι του ψυχρού πολέμου, όπως το αποκάλεσαν, ανάμεσα στις 2 Γερμανίες που βρέθηκαν στον ίδιο όμιλο. Εκεί η Ανατολική Γερμανία έκανε τη μεγάλη έκπληξη και νίκησε το φαβορί Δυτική Γερμανία με 1-0, με γκολ του σπουδαίου μέσου Jürgen Sparsvasser στο 77ο λεπτό, κατακτώντας με τον τρόπο αυτό την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου. Από τα αξιοσημείωτα της πρώτης φάσης, η συντριπτική νίκη της Γιουγκοσλαβίας επί του Ζαΐρ με 9-0, δεν τράπηκαν, 3 γκολ είχε βάλει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, και η νίκη της Πολωνίας επί της ΑΙΤΙΣ με 7-0. Η προημιτελική φάση έγινε σε 2 ομίλους των 4 ομάδων έκαστος. Στον πρώτο όμιλο κυριάρχησε η Ολλανδία του Johan Cruyff, που νίκησε κατά σειρά την Αργεντινή με 4-0, την Ανατολική Γερμανία με 2-0 και τη Βραζιλία με 2-0. Στο δεύτερο όμιλο την πρωτιά απέσπασε η National Mannschaft, δηλαδή η Δυτική Γερμανία, με 3 νίκες, 2-0 επί των Ιουγκοσλάβων, 4-2 επί των Σουηδών και 1-0 επί των Πολωνών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αρχίζει απόψε το πρόγραμμα της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σε λίγο το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρών μελών της Συμμαχίας θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. «Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία», είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Η Λεπέν αναμένεται να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της, όμως με βραχιολάκι. 4 εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην κατάσβεση φωτιά σε θάνους σε δύσβατη περιοχή στο νησί της Λέσβου. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σε αγροτική έκταση. 2 συλλήψεις για πρόκληση φωτιά από χρήση τροχού στο ακροτήρι Καβάλας. Απατεώνες άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα από τη μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Βαρελά. Της είπαν πως η κόρη της έχει επιστροφή φόρου 16.000 ευρώ. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος Βρετανός μετά από σύγκρουση γουρούνας με πούλμα στη Ζάκυνθο. Πάγωσε την Αργεντινή η Αίγυπτος στο 0-1 από το 15ο λεπτό το σκορ. Έχασε πέναλτι ο Μέση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία με έναν πολύ περίεργο τρόπο, αν θυμάστε, μέσα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και θα δούμε το γιατί, πήγε στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας του 1974. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Ταμπουλής, συντροφιά, στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματά σας 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160, όποιος είναι δηλαδή συνδεδεμένος, διότι αυτή την ώρα υπάρχει και αγώνας Μουντιάλ και μάλιστα συναρπαστικό.

νύχτα ξέρουνε όσους πουλάν βιτρίνα. Στις Αφροδίτης το στενό ξεσπάει ρουτίνα. Έρωτες, δρόγια και ιστορίες μυστηρίου. Στις Αφροδίτης το στενό ξεσπάει ρουτίνα. Έρωτες, δρόγια και ιστορίες μυστηρίου. Τα περιστέρια στην οδό μοναστηρίου αράζουν έξω από το φτωχό τα κυβερνία. Κλαίνουν όταν βλέπουνε τη ζαράμι την πορνεία. Τζογάρουνε τους παίκτες κάποιου πρακτορείου. Κλαίνουν όταν βλέπουνε τη ζαράμι την πορνεία. Τζογάρουνε τους παίκτες κάποιου πρακτορείου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out της Τρίτης, 7 εβδόμου του 2026, είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Σαββίδη έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς ως τις 10 που θα είμαστε εδώ παρέα στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη ο αγώνας Αργεντινής-Αιγύπτου με τους Φαραώνα προηγούνται από νωρίς 0-1 και την Αργεντινή να χάνει πέναλτι με Λιονέλ Μέση και παρά την πίεση που ασκεί δεν έχει αλλάξει το σκορ, βρισκόμαστε στο 50 λεπτό και σε λίγη ώρα στις 11 είναι ο τελευταίος αγώνας για το ποιος θα προκριθεί στους 8, Ελβετία-Κολομβία, από την ΕΡΤ όλα αυτά. Και πάλι και μετά από αυτούς τους αγώνες θα ξέρουμε τους 8 της επόμενης φάσης. Γαλλία-Μαρόκο λοιπόν θα έχουμε, Νορβηγία-Αγγλία, Ισπανία-Βέλγιο και το νικητή του αγώνα που είναι σε εξέλιξη, Αργεντινή-Αίγυπτος και του βραδινού Ελβετία-Κολομβία. Και από εκεί και πέρα ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο και ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία τον νικητή του αγώνα που θα προκύψει από τους σημερινούς. Οπότε έχουμε ψωμί ακόμα όσον αφορά το Μουντιάλ. Έχουν φύγει κάποια από τα φαβορί, Βραζιλία-Γερμανία εκτός και μείνετε μαζί μας ως τις 10.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Για να ξέρετε, αυτή την ώρα έχει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ξεκίνησαν από το άγαλμα Βενιζέλου στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Εγνατίας και κάνουν πορεία. Αυτή πριν από λίγο ήταν στην οδό Τσιμισκή. Όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο, να είστε έτοιμοι, γιατί μπορεί να ήρθετε αντιμέτωποι με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από εκεί και πέρα μένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Χθες είπαμε Ισπανία-Πορτογαλία με τους Ισπανούς να πετάνε έξω τους Πορτογάλους και Βέλγιο με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τελικά οι οικοδεσπότες έφυγαν με 4 γκολ στην πλάτη. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα, στις 20 Μαΐου ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, προπονητής της Πορτογαλίας, είχε δηλώσει: «Πιστεύω πολύ στην αριθμολογία και ότι ο αριθμός 6 μας φέρνει καλή τύχη. Το 2016 κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 1966 πετύχαμε την καλύτερη πορεία μας στο Παγκόσμιο Κύπελο και το 2006 φτάσαμε στα ημιτελικά. Φέτος λοιπόν η Πορτογαλία, το 2026, αποκλείστηκε από έναν παίκτη που φορούσε το 6 της Ισπανίας στις 6 Ιουλίου. Καλά πήγε αυτό. Όσον αφορά δε τους Βέλγους, αμέσως μετά τη νίκη με 4-1 και το 4ο γκολ από τον Ρωμέλο Λουκάκου, πήγαν στην άκρη και άρχισαν να πανηγυρίζουν, κάνοντας, παριστάνοντας το χορό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θέλοντας να τρολάρουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος φέρεται παραμονές του αγώνα να έβαλε τα μεγάλα μέσα για να αρθεί η ποινή μιας αγωνιστικής στον Φόλαριν Μπάλογκαν και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον μεταξύ τους μάτς τους 16, και με αυτόν τον τρόπο έδειξαν ότι με ή χωρίς Μπάλογκαν αυτοί ήταν οι καλύτεροι και αυτοί πέρασαν στον επόμενο γύρο. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο το Μοντρεάλ, είναι και ωραίες τρολιές.

φεύγει, φέρνει ο αέρας στην αυλή.

Καλησπέρα στη Στέλλα που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Νεάπολη και είναι στη συντροφιά μας η ίδια η Νίκη, ο Μάκης και η Μπέμπα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. Μόλις ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου, οπότε ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη παραμένει 0-1 Αργεντινή, Αίγυπτος 0-1. Και μιας και λέμε για Μουντιάλ, έχει γίνει ένα φαινόμενο pop κουλτούρας οι προβλέψεις της διάσημης κομικής σειράς κόμιξ, οι Simpsons. Οι φανατικοί της σειράς λένε ότι πολλές φορές, σε πολλά επεισόδια, φαίνεται ότι έχει προβλεφθεί το μέλλον. Μεταξύ των επιτυχημένων εντός εισαγωγικών προβλέψεων της σειράς περιλαμβάνονται η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, το σκάνδαλο διαφθοράς στη FIFA και μάλιστα φέτος κυκλοφόρησαν και viral αναρτήσεις που υποστηρίζουν ότι η σειρά είχε προειδοποιήσει και για το νησί του Επστάιν ήδη από το 2000. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχει προβλέψει και τον τελικό του φετινού Μουντιάλ, ωστόσο φαίνεται ότι στο επεισόδιο της ένατης σεζόν σε μια τηλεοπτική διαφήμιση που προωθεί έναν αγώνα ποδοσφαίρου για να αναδειχθεί ποιο έθνος είναι το σπουδαιότερο στη γη, φαίνεται ότι αυτή η πρόβλεψη πάει κουβά, γιατί σε αυτόν τον αγώνα οι αντιμέτωποι είναι το Μεξικό και η Πορτογαλία, δύο ομάδες που έχουν ήδη φύγει από το Μουντιάλ φέτος. Εκτός όλων των άλλων, η σκηνή από το επεισόδιο του 1997 φαίνεται ότι δεν αναφέρει καν το έτος 2026, οπότε αυτή η πρόβλεψη ήταν τουλάχιστον αποτυχημένη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι, ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε λίγο το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρομελών της Συμμαχίας. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Ερντογάν. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Αποχώρησε και η βουλευτής Γιώτα Πούλου από τους Δημοκράτες του Κασελάκη, έχει απομείνει πλέον μόνον η βουλευτής Ραλία Χριστίδου. Ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, εξετάζεται το σενάριο της δολοφονίας του γιου από τη μητέρα. Απατεώνες άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα από τη μητέρα της δικηγόρου Εβίτα Σφαρελά. Της είπαν πως η κόρη της έχει επιστροφή φόρου 16.000 ευρώ. 66χρονος συνελήφθη για τη φωτιά στο Τριάδι το απόγευμα, προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα για εργασίες καθαρισμού οικοπαίδου. 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό εν μέσω επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
2: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Με ένα γκολ στο 67 η Αίγυπτος έκανε αυτό που δεν είχε καταφέρει να κάνει νωρίτερα, ότι τσακυρώθηκε το γκολ με υπόδειξη του VAR και προηγείται 0-2 της Αργεντινής στο 76ο λεπτό. Αν αυτό παραμείνει ως έχει, μιλάμε σαφέστατα για τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής έκπληξη αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αθλητικούς ρυθμούς, καθώς η Μαράια Αντετοκούμπο αποχαιρέτησε το Μιλγουόκι, καθώς μαζί με την οικογένειά της πάει από το κρύο Ουινσκόνσιν στο θερμό Μαϊάμι. Λοιπόν, με μια συγκινητική επιστολή λοιπόν αποχαιρέτησε το Μιλγουόκι σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούμπο. Κάθε φορά που καθόμουν να γράψω αυτό το κείμενο, τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα. Ειλικρινά, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έγραφα αυτή την επιστολή. Ξεκινά και λέει: φέραμε και τα τέσσερα παιδιά μας από το μεευτήριο εδώ. Το ύψος τους θα είναι για πάντα σημειωμένο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στον τοίχο του ηλιοδωματίου μας. Παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου στο Δημαρχείο, παραλίγο να γεννήσω κατά τη διάρκεια του έκτου αγώνα των τελικών του NBA του 2021. Εδώ ζήσαμε τη ζωή, το θάνατο, την ασθένεια, την υγεία, την απώλεια, γράφει. Και αναφέρεται και στο Γιάννη Αντετοκούμπο: φεύγεις από το Μιλγουόκι ως ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ αυτή τη φανέλα. Απάντησε το Μιλγουόκι, η ομάδα, στην επιστολή της Μαράιας Αντετοκούμπο λέγοντας: σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα έχετε κάνει για αυτή την πόλη. Σας ευχαριστούμε που κάνατε το Μιλγουόκι σπίτι σας και που πραγματικά προσφέρατε στην κοινότητα. Η κληρονομιά σας εκτείνεται πολύ πέρα από το γήπεδο μπάσκετ με όλη την αγάπη που έχετε δείξει. Από εκεί και πέρα ο Γιάννης πάει Miami Heat με σκοπό, τι άλλο, ένα ακόμα πρωτάθλημα. Τουλάχιστον ένα ακόμα πρωτάθλημα. Και με το LeBron James ελεύθερο, αυτόν φαίνεται πως γλυκοκοιτάζουν οι Miami Heat. Ο βασιλιάς έκανε γνωστό στους Lakers πως δεν θα αγωνιστεί σε αυτούς την επόμενη χρονιά. Και τώρα 6 ομάδες τον γλυκοκοιτούν. Sixers, Cavaliers, Heat, Nuggets, Warriors και Timberwolves. Το μεγαλύτερο buzz προκαλεί τυχόν επιστροφή του LeBron στο Miami, έτσι ώστε μαζί με Αντετοκούμπο και Αντεμπάγιο να κάνουν τους νέους Big 3. Και μάλιστα στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε σε έναν YouTuber ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όταν αυτός που το έπαιρνε συνέντευξη του μετέφερε ότι στο stream λένε ότι θέλουν να δουν συμπαίκτες τον ίδιο με τον LeBron James, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είπε πως θεωρεί τον LeBron James τον καλύτερο που έχει παίξει ποτέ το άθλημα, και για να αποδειχτεί πόσο πολύ τον θέλει στο Miami, κάποια στιγμή τρολάροντας του είπαν ότι υπέγραψε στους Cavaliers, και ο Γιάννης Αντετοκούμπο ρωτούσε με αγωνία αν αυτό είναι αλήθεια, και όταν του είπανε πως όχι, μην το κάνεις αυτό, είπε, μου προκάλεσες καρδιακή προσβολή. Αν δούμε μαζί LeBron και Αντετοκούμπο στους Heat, θα είναι σίγουρα υπερθέαμα.

Το χρονικό διάστημα που διήρκησε το συγκεκριμένο τραγούδι αρκούσε στην Αργεντινή για να κάνει το 2-2. Ναι, καλά ακούσατε, είμαστε στο 84ο λεπτό και με 2 γκολ στο 79 και στο 83 από τον Μέση το δεύτερο και από τον Ρομέρο το πρώτο, η Αργεντινή είναι ξανά στον αγώνα και έχουμε λίγα λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90. Να σας πω ότι ο Μέση έχασε πέναλτι και αυτό τον κάνει αυτή τη στιγμή τον παίχτη με τα περισσότερα πέναλτι που έχει χάσει σε ένα παγκόσμιο κύπελο, 2 σε κανονική διάρκεια αγώνα η παράταση. Το προηγούμενο ήταν με την Αυστρία, ωστόσο εκείνον τον αγώνα στους ομίλους σκόραρε 2 φορές δίνοντας τη νίκη στην Αργεντινή. Και επίσης ότι ο Μέση έχει χάσει τα μισά πέναλτι από τα οποία έχει εκτελέσει σε Μουντιάλ και είναι και 4 χαμένα πέναλτι στην ιστορία, τα περισσότερα σε όλη την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Πάντως, για να μην λέμε μόνο για Μουντιάλ, αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη και ένα άλλο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα λένε ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές τουλάχιστον στις βόρειες χώρες. 60 ζευγάρια από 12 διαφορετικές χώρες συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγων στην Φιλανδία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Για πρώτη φορά ο διαγωνισμός έγινε το 1996, φέτος για 21η φορά γίνεται, 2 διοργανώσεις είχαν ακυρωθεί λόγω της πανδημίας. Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της πρώτης γυναίκας που διένυσε τη διαδρομή στο αναπηρικό της αμαξίδιο, μεταφερόμενη από το σύντροφό της, αλλά και μιας γυναίκας που ανέλαβε να μεταφέρει στους ώμους της τον σύντροφό της. Θα μου πείτε τι το ιδιαίτερο έχει αυτό. Ζυγίζει ο σύντροφος 135 κιλά. Η διοργάνωση είναι από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς στην περιοχή και τουριστική ατραξιόν.

Δεν ξέρω αν ετοιμάζεστε για διακοπές και κυρίως πού θα πάτε, αλλά αν πάτε σε ελληνικά νησιά, εμείς σας έχουμε προτάσεις για το τι να δοκιμάσετε. Λοιπόν, αν πάτε Σαντορίνη, εντάξει, okay, εκτός από τη φάβα, οι ντοματοκεφτέδες είναι τουλάχιστον εισάξια διάσημη με την φάβα της Σαντορίνης. Στην Κίμολο, αν πάτε, να φάτε λαδένια. Η λαδένια είναι κάτι σαν την ελληνική εκδοχή της πίτσας, αλλά νηστίσιμη. Χωρίς τυρί και παρασκευάζεται μόνο με ντομάτα, κρεμμύδι και ελαιόλαδο. Στην Άνδρο, φρουτάλια. Είναι η ομελέτα, χωρίς όμως να είναι κλασική ομελέτα. Ό,τι έχει στο ψυγείο. Αυτό είναι το μότο και φτιάχνουμε αυγά και ό,τι έχει το ψυγείο, την τοπική λιχουδιά. Στη Σύφνο, μαστέλο. Το συγκεκριμένο πιάτο έχει πάρει το όνομά του από το ομώνυμο πύλινο σκεύος μέσα στο οποίο στρώνονται κλιματόβεργες που παίζουν το ρόλο της χάρας και πάνω στις οποίες τοποθετείται το κρέας και ψήνεται. Αν και πιάτο της λαμπρής, μαγειρεύεται στη Σύφνο όλο το χρόνο. Στην Κέρκυρα καλοκαίρι θα φάτε μπουρδέτο. Οκ, η παστιτσάδα, ωραία το σοφρίτο, αλλά καλοκαίρι είναι μπουρδέτο. Ψάρι, συνήθως μπακαλιάρος, και μαγειρεμένο στην κατσαρόλα με ντομάτες, πατάτες και κρεμμύδια. Στην Ικαρία, το νησί της Μακροζωίας, θα δοκιμάσετε σουφικό. Είναι το μπριάμ του νησιού, φρέσκα λαχανικά εποχής, μαγειρεμένα σε βαθύ τηγάνι. Κρήτη, αν πάτε, φυσικά αντικριστό. Ποιος δεν έχει δοκιμάσει το αντικριστό της Κρήτης, το γνωστό ως οφτό στους κατοίκους της περιοχής, αρνί που ψήνεται πάνω στη φωτιά, στη ζέστη της φωτιάς και όχι στα κάρβουνα. Και έχει και επιδόρπιο. Στη Μήλο παρασκευάζουν καρπουζένια. Είναι μια γλυκιά πίτα από καρπούζι, μέλι και σουσάμι. Αυτά λοιπόν να δοκιμάσετε. Καλό ταξίδι.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κυριαρχεί στην πρώτη μέρα των εργασιών, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ξεκίνησε με σαφή μηνύματα για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων. Στο μεταξύ, 18 βουλευτές στο Κογκρέσο τάχθηκαν με επιστολή τους κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, επικαλούμενοι τους ισχύοντες περιορισμούς και τις κυρώσεις κάτσα που επιβλήθηκαν στην Τουρκία λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ο αναβαθμισμένος ρόλος που διεκδικεί η Άγκυρα στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναμένεται να επιτύχουν φέτος το στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ. Η Λιθουανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών στη συμμαχία με 5,33%, ακολουθούμενη από την Εσθονία, τη Λετωνία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Οι ηγέτες των κρατομελών είχαν δεσμευτεί στη Σύνοδο της Χάγης για επένδυση 3,5% του ΑΕΠ σε αμυντικά μέσα και υποδομές έως το 2035. Πολλές χώρες μέλη, όπως η Αλβανία, η Σλοβενία και η Τσοχία, αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος το όριο του 2% στις αμυντικές τους δαπάνες. Με πορεία ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της πόλης η συγκέντρωση κατά του ΝΑΤΟ. Στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία πρότεινε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος τον δικαστικό έλεγχο των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Γιάννης Κεφαλογιάννης υποστήριξε ότι η ρύθμιση θα ενισχύσει την εσωκομματική δημοκρατία και την προστασία του πολιτεύματος. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδουνής και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων εξέφρασαν έντονες διαφωνίες για την πρόταση, κάνοντας λόγο για κίνδυνο κρατικού ελέγχου. Στη συνεδρίαση καταγράφηκαν επίσης αντιπαραθέσεις σχετικά με το προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων και τη συνταγματική κατοχήρωση της επικοινωνίας των βουλευτών με την εκλογική τους περιφέρεια. Άλλη μια απώλεια για το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, καθώς αποχώρησε η ανεξάρτητη βουλευτής Γιώτα Πούλου. Η κυρία Πούλου επέλεξε να μην κοινοποιήσει δημόσια τη δήλωση της αποχώρησής της, που κατέθεσε σήμερα, στο εκτελεστικό γραφείο, παρά μόνο δύο αποσπάσματά της. Το γραφείο τύπου του κόμματος της εύχεται με ανακοίνωση καλή συνέχεια στον αγώνα της για τους πολίτες της Βιωτίας. Πλέον η Ραλία Χριστίδου παραμένει η μοναδική βουλευτής που υποστηρίζει το Στέφανο Κασελάκη. Προσωρινό μπλόκο μπαίνει στην έναρξη της υλοποίησης της ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από προσφυγές δύο υποψήφιων αναδόχων κατά της απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο. Οι δύο προσφυγές θα εξεταστούν από την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, με την απόφαση να εκτιμάται ότι θα βγει σε διάστημα 40 ημερών. Συνελήφθη 66χρονος για τη φωτιά στο Τριάδι Θεσσαλονίκης το απόγευμα που έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα, το λεγόμενο καταστροφέα, εντός οικοπαιδικού χώρου όπου εκτελούσε εργασίες καθαρισμού, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 7 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 536 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 684.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 170 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 157 αφορούν υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Υπό μερικό έλεγχο αυτή την ώρα η φωτιά στη Λέσβο. Νέα στοιχεία προκύπτουν από το φάκελο της υπόθεσης που ερευνά το ελληνικό FBI και έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για δολοφονία του γιου από τη μητέρα και αυτοκυρία στο Αίγιο. Οι αρχές επίσης που εξετάζουν το φάκελο της υπόθεσης και βλέπουν τα ευρήματα της νεκροψίας λένε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα περί παρέμβασης τρίτου δράστη στο θάνατο μητέρας και γιού της. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη Δαμασκό εμέσω επίσκεψης του Γάλλου Πρόεδρου στη χώρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 18 άνθρωποι. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε περίπου την ώρα που ο Γάλλος Πρόεδρος είχε συνάντηση με το Σύρο ομολογό του. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
11: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Έχω Κωνσταντίνο Σαββίδη και τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και 10, άντε 12 σκάρτα λεπτά έφταναν για να γίνει η ανατροπή του παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή είναι στους 8 με Μέση Μεσία, με assist και goal το 2-2 και στο τέλος της καθυστερήσεις η Αλμπισελέστε πέρασε στους 8 αφήνοντας άναυδους τους Αιγύπτιους που μέχρι το 78 νόμιζαν ότι θα περνούσαν στην επόμενη φάση λογαριάζοντας χωρίς τον Λιονέλ Μέση. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της και στην Νατάσα που λέει ότι μας άνοιξε στην όρεξη βραδιάτικα με αφορμή το προηγούμενο σχόλιο όσον αφορά τα φαγητά στα νησιά του Αιγαίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά, ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε και τη Ζαχαρένια που μας στέλνει τώρα το μήνυμα. Η καλύτερη μας ώρα, απογεύματα με καλή παρέα. Καλή συνέχεια από δυτικά λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και θα συνεχίσουμε καλοκαιρινά, μιας και ο βασιλιάς των καλοκαιρινών φρούτων είναι ένα, το καρπούζι. Και πώς θα καταλάβεις τι έχει μέσα αυτό το πράσινο στρόγγυλο πράγμα αν δεν είσαι ειδικός. Η παραγωγή λένε ότι θέλει τέχνη για να δεις ποιο είναι το καλό καρπούζι και μάλιστα συστήνουν και ορισμένα σημάδια που μπορούν να σας κάνουν να επιλέξετε το καλύτερο. Λοιπόν, βασικές ενδείξεις ότι ένα καρπούζι είναι ώριμο είναι οι εξής. Η φλούδα του πρέπει να είναι ματ, όχι γυαλιστερή, καθώς η γυαλάδα λέει υποδηλώνει ότι είναι άγουρο. Οι καφέ τραχές κυλίδες ή ουλές στην επιφάνεια της φλούδας αποτελούν ένδειξη καλής γεύσης. Σχετίζονται με την επικονίαση του άνθους από μέλισσες. Το σημείο όπου το καρπούζι ακουμπούσε στο έδαφος θα πρέπει να έχει πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα. Είναι ένδειξη ότι έχει οριμάσει σωστά και το μεγάλο κόλπο τώρα, το χτύπημα. Όταν το χτυπάνε εκεί και λες τι ακούνε ρε φίλε μέσα, παίζει κανένας. Ένα ελαφρύ χτύπημα λέει στη φλούδα μπορεί επίσης να βοηθήσει. Το ώριμο καρπούζι παράγει ένα βαθύ κούφιο ήχο, ενώ το άγουρο ακούγεται πιο συμπαγές. Πώς ακούγεται η διαφορά, ποια είναι, μην με ρωτάτε, δεν την ξέρω. Τέλος, προτιμήστε τα στρογγυλά καρπούζια, καθώς θεωρούνται πιο γευστικά από τα οβάλ ή τα μακρόστενα. Άντε, καλή όρεξη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Και όμως η Έφη βρήκε ποιο είναι το καλύτερο καρπούζι. Και έχει και απόλυτο δίκιο. Το καλύτερο καρπούζι, λέει, είναι αυτό που σου το φέρνουν στο πιάτο. 100%. Και καθαρισμένο κιόλας και είσαι κύριος. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά. Καλησπέρα και απόψε, λέει η Έφη, στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Και τώρα δεν θα πάμε ούτε στα καρπούζια, ούτε στα ελληνικά νησιά. Θα πάμε στα νησιά όλης της Ευρώπης. Αν και αυτή την έρευνα που παρουσιάζει το Euronews την αμφισβητώ για έναν και μόνο λόγο, θα σας πω αργότερα. Λοιπόν, το Euronews αξιολόγησε 80 νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης με βάση τρία κριτήρια. Καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, βροχοπτώσεις, ανέμους, θερμοκρασία, επιλογές για φαγητό και ποτό, εστιατόρια, καφέ, μπαρ και σε σχέση με το μέγεθος του νησιού και τους χώρους πρασίνου και την φυσική βλάστηση. Στην τελική βαθμολογία η φύση και οι χώροι πρασίνου είχαν βαρύτητα 45%, οι καιρικές συνθήκες 35% και οι επιλογές για φαγητό και ποτό 20%. Λοιπόν, στην πρώτη δεκάδα έχουμε κυριαρχία Ισπανίας και Κροατίας με 9 θέσεις. Στην κορυφή της λίστας είναι η Τενερίφη, το μεγαλύτερο νησί των Καναρίων νήσων, με βαθμολογία 95%. Σύμφωνα με τη βαθμολογία, ξεχώρισε στο συνδυασμό εντυπωσιακών φυσικών τοπίων, ποιοτικής γαστρονομίας και κυρίως υψηλών ποσοστών ηλιοφάνειας. Δεύτερη η Λα Πάλμα, γνωστή και ως La Isla Bonita. Το νησί αποτελεί απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO, γεγονός που αντανακλά τον φυσικό του πλούτο. Τρίτη η Μαδέρα της Πορτογαλίας με 93%, βρίσκεται το αρχαίο δάσος που είναι μνημείο φυσικής κληρονομιάς της UNESCO και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν δύο νησιά της Κροατίας, η Μεσαιωνική Κόρτσουλα με 92% και το Μιλιέτ με 90%, ένα από τα νησιά της Αδριατικής που ελάχιστα έχει παρέμβει άνθρωπος. Στη δεκάδα συμπληρώνουν η Μαγιόρκα, Λόσινη στην Κροατία, Μπράτς επίσης Κροατία, Γκραν Κανάρια και Λαγκομέρα επίσης στα Κανάρια νησιά. Όσον αφορά τα καλύτερα νησιά με βάση την ηλιοφάνεια είναι πρώτη Τενερίφη, ακολουθεί η Λαγκομέρα και Γκραν Κανάρια, τα Κανάρια νησιά λοιπόν. Με βάση τις δραστηριότητες στη φύση, το Μιλιέτ στην Κροατία, η Μαδέρα της Πορτογαλίας και η Κόρτσουλα επίσης στην Κροατία και στη γαστρονομία το Κάπρι στην Ιταλία πρώτο και η Σαρδινία δεύτερη. Αναρωτιόμαστε πού είναι η Ελλάδα. Με τόσα νησιά πού είναι η Ελλάδα σε αυτή την έρευνα. Η Ελλάδα λοιπόν σύμφωνα με αυτή την έρευνα που δεν ξέρω κατά πόσο είναι... έχει βάση, δεν έχει ούτε ένα ελληνικό νησί, είναι μόνο η Σαντορίνη στην τρίτη θέση στα καλύτερα νησιά με βάση το φαγητό. Εγώ ένα θα σας πω, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

0: Κάπου εδώ θα πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ιατρού και θα επιστρέψουμε εδώ στον 102 για περισσότερο Fade Out.
1: Big city. She's been 20 years.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι ο Τούρκος Πρόεδρος. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. «Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Τούρκο ομολογό του. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Στα 1.250 ευρώ οι αποδοχές για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στα 1.200 για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Συνελήφθη 66χρονος για τη φωτιά στο Τριάδι, έκανε εργασίες καθαρισμού οικοπαίδου με μηχάνημα και προκάλεσε σπινθήρα. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λέσβο. Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αλεξανδρούπολη. Στη Γαλλία, η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στις εκλογές του 2027. Συναγερμός για νέο φωνικό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Το νέο κύμα μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο επικίνδυνο, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 2 νεκροί στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα. Καθίζηση ουρανοξύστη 38 ορόφων στη Νέα Υόρκη μετά από εργασίες ανακαίνησης. Εκενώθηκαν γειτονικά κτίρια και ξενοδοχεία. Στους 8 του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από επική ανατροπή. Νίκησε με 3-2 την Αίγυπτο. Ο Μέση έβαλε γκόλ, όμως έχασε και πέναλτι, κόβοντας την ανάσα στους οπαδούς. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και αν ετοιμάζετε να πάτε ταξίδι και δει αεροπορικό, πρέπει να πάρετε μαζί σας φούτερ, ζακέτα, κάτι τέλος πάντων. Γιατί κάνει κρύο στις πτήσεις λοιπόν? Όσοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο θα γνωρίζετε ότι στην καμπίνα του αεροπλάνου υπάρχει μια σχετική ψυχρότητα. Το κλίμα μέσα είναι πολύ χαμηλή η θερμοκρασία και δύσκολο. 20 βαθμοί, ο Κώστας λέει. 21 με 24 υπολογίζεται εδώ. Υπάρχει μια... Λοιπόν, ένας πρώην αεροσυνοδός και παρουσιαστής ταξιδιωτικής εκπομπής αποκάλυψε γιατί μέσα στο αεροπλάνο κάνει πολύ κρύο. Η ιδανική θερμοκρασία, σύμφωνα με τον ίδιο, στην καμπίνα ενός αεροσκάφους κυμαίνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Θεωρητικά αυτή είναι μια άνετη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου. Στην πράξη όμως, μέσα στο αεροπλάνο το κρύο γίνεται πιο αισθητό λόγω της πολύ χαμηλής υγρασίας. Σε ύψος πλεύσης η υγρασία στην καμπίνα μπορεί να πέσει στο 10-20%, επίπεδα πολύ χαμηλά. Ο ξηρός αέρας κάνει το σώμα να αισθάνεται τη θερμοκρασία διαφορετικά και συχνά πιο ψυχρά. Για ποιο λόγο λοιπόν η θερμοκρασία είναι τόσο χαμηλή? Η απάντηση λέει ότι είναι για να μην λιποθυμούν οι επιβάτες. Στην καμπίνα ενός αεροπλάνου η πίεση δεν αντιστοιχεί σε εκείνη με την επιφάνεια της θάλασσας. Συνήθως προσομοιώνει υψόμετρο περίπου 6 έως 8.000 ποδιών, δηλαδή συνθήκες παρόμοιες με αυτές ενός βουνού. Και έτσι γίνεται ο συμβιβασμός. Αν το αεροσκάφος διατηρούσε πίεση αντίστοιχη τη στάθμιση της θάλασσας σε ύψος 35.000 ποδιών, θα έπρεπε να είναι πολύ βαρύτερο με μεγάλη κατανάλωση καυσίμου. Για τους περισσότερους μπορεί η αλλαγή να περνά παρατήρητη, ωστόσο το σώμα έχει στη διάθεσή του λιγότερο οξυγόνο και κάποιοι μπορεί να αισθανθούν τζάλι, αδυναμία ή τάση λιποθυμίας, ιδιαίτερα σε νυχτερινές πτήσεις, όταν ξυπνούν απότομα, σηκώνονται γρήγορα και ο οργανισμός δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως. Ο πιο δροσερός αέρας βοηθά τους επιβάτες να παραμένουν σε εγρήγορση, κάτι σημαντικό σε περίπτωση αναταράξεων ή ανάγκη εκένωσης. Η ζέστη αντίθετα επιβαρύνει την κυκλοφορία του αίματος, κάνει την καρδιά να δουλεύει εντονότερα και αυξάνει τις ανάγκες του οργανισμού σε οξυγόνο. Λοιπόν, τι να κάνετε αν κρυώνετε? Το βέβαιο είναι να πάρετε μια ζακέτα ή ένα φούτερ, αλλά πού να καθίσετε αν κρυώνετε? Πού να μην καθίσετε αν κρυώνετε? Λοιπόν, οι θέσεις στην έξοδο κινδύνου και στα παράθυρα συχνά είναι πιο ψυχρές επειδή βρίσκονται κοντά στις πόρτες ή στο εξωτερικό κέλυφος του αεροπλάνου. Οι κουζίνες όπου προετοιμάζονται τρόφιμα και ποτά είναι επίσης πιο κρύες, κυρίως λόγω των ισχυρών μονάδων ψύξης. Και σε κάθε περίπτωση φροντίστε να πάρετε κάτι, κρυώνετε, δεν κρυώνετε, για τίποτε δεν ξέρεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει «Μακάρι να κρυώναμε, αλλά πού, με αφορμή το κρύο στις πτήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, ταξιδάκια ονειρεύεται και γιατί όχι». Λοιπόν, στις 4 Οκτωβρίου του 1847, ο Έντουαρτ Φράνσις, έμπορος κρασιού από το Πορτ Λουί, πρωτεύουσα της τότε Βρετανικής Αποικίας του Μαυρικίου, έστειλε επιστολή στους συνεργάτες του στον Μπορντό της Γαλλίας. Τους ενημέρωνε ότι είχε παραλάβει 48 βαρέλια κρασί που του είχαν αποστείλει και ότι είχε ήδη πουλήσει σχεδόν το 1 τρίτο του φορτίου. Θα μου πείτε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το πιο βαρετό γράμμα του κόσμου και ενδεχομένως θα είχατε δίκιο. Ωστόσο, είναι το πιο ακριβό γράμμα του κόσμου και η σπανιότητά του δεν έγκυται στο περιεχόμενο της επιστολής, αλλά στα δύο γραμματόσημα τα οποία κόλλησε επάνω ο Αποστολέας. Το λεγόμενο γράμμα του Μπορντό έχει συναρπάσει τους φιλοτελιστές εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Ο μοναδικός συνδυασμός δύο γραμματοσύμων που χρησιμοποιήθηκαν το κάνει περιζήτητο. Η εκτιμόμενη αξία του αυτή τη στιγμή ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται στην κατοχή αγνώστου συλλέκτη. Τα περίφημα γραμματόσημα του Μαυρίκιου δημιουργήθηκαν κατά λάθος το 1847 όταν ο Χαράκτης ανέγραψε δίπλα στο πορτρέτο της Βασίλισσας Βικτόριας τη φράση «post office» αντί για «post paid». Πριν διορθωθεί το σφάλμα είχαν ήδη τυπωθεί και διατεθεί 500 αντίτυπα. Σήμερα διασώζονται από αυτά μόλις 27 γραμματόσημα, 12 από τα μπλε και 15 από τα ρόζ, τα οποία θεωρούνται σχεδόν μυθικά αντικείμενα για τους συλλέκτες. Ένα από τα μπλε σε άριστη κατάσταση, χωρίς ταχυδρομικές σφραγίδες επάνω δηλαδή, αποτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο τα συγκεκριμένα γραμματόσημα, όπως είναι φυσικό, αλλάζουν εξαιρετικά σπάνια χέρια, καθώς αποτελούν τα πιο περιζήτητα αντικείμενα στον κόσμο του φιλοτελισμού.

0: Λοιπόν, ένας Ιταλός YouTuber φιλοξένησε σε συνέντευξη που έκανε τον τύπο που έχει το πιο εύκολο τηλεφωνικό αριθμό του κόσμου. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να εμφανιστεί επώνυμα και κράτησε την ανωνυμία του παρουσιαζόμενος ως κύριος Sim, και αυτό γιατί έχει στη συλλογή του μια σειρά από απίθανους τηλεφωνικούς αριθμούς και αυτή τη συλλογή τη φυλά ως κόρη οφθαλμού. Λοιπόν, έχει το ιταλικό αριθμό 33 33 33 33 33. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός του αριθμός και ο τύπος δέχεται, λέει, καθημερινά, έχει μπει στο βιβλίο Guinness για αυτόν τον αριθμό, δέχεται καθημερινά μεταξύ 1500 και 2000 τηλεφωνικών κλήσεων που δεν αφορούν τον ίδιο. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτό τον αριθμό για να συμπληρώσουν ηλεκτρονικές φόρμες στο διαδίκτυο, να κάνουν κρατήσεις ή να εγγραφούν σε κοινωνικά δίκτυα για να μην δώσουν τα πραγματικά τους στοιχεία. Χρησιμοποιούν αυτόν τον αριθμό και έτσι δέχεται κλήσεις. Έχει βρει το κόλπο έτσι ώστε να μην φτάνουν οι κλήσεις σε αυτόν. Αν δεν βρίσκονται στη λίστα των επαφών του, πηγαίνουν κατευθείαν σε σήμα κατηλημένου. Για τον αριθμό αυτό του έχουν προσφερθεί 2 εκατομμύρια δολάρια για να το πουλήσει, ωστόσο πιστός στη συλλογή του δεν τα δέχτηκε και, όπως είπε, ακόμη και σήμερα η σύζυγός του τον κυνηγά για αυτή του την απόφαση.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.
0: Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ελένη Ιατρού και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μάτια.

θεσμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μάθητης μπροστά σε δυο χρησμούς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα αποκτά δυνατότητες οπτικής παρατήρησης της γης, καθώς ο μικροδορυφόρος Hyperion GR1 εκτοξεύθηκε επιτυχώς σήμερα και βρίσκεται πλέον σε τροχιά γύρω από τη γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Η εκτόξευση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διαστημικών δυνατοτήτων της χώρας με άμεσες εφαρμογές στην πολιτική προστασία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη δημόσια διοίκηση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναμένεται να επιτύχουν φέτος το στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ. Η Λιθουανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών στη συμμαχία με 5,33%, ακολουθούμενη από την Εσθονία, τη Λετωνία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενος από τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του. Ο κ. Μητσοτάκης παρίσταται αυτή την ώρα στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Την Τετάρτη θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, στο περιθώριο των εργασιών της Συμμαχίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ο αναβαθμισμένος ρόλος που διεκδικεί η Άγκυρα στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης χιλίων πτυχιούχων για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με τη δαπάνη να ανέρχεται συνολικά σε 36 εκατομμύρια ευρώ. Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η τοποθέτηση χιλίων ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 25 έως 54 ετών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Τέλος, σε μια πολυετή εκκρεμότητα που είχε οδηγήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων σε αντιπαράθεση με το ίδιο το δημόσιο, βάζει ο νέος νόμος. Το δημόσιο πλέον δεν προβάλλει δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις όταν η κατοχή στηρίζεται σε παραχωρητήρια, αγροτικές διανομές, κλήρους ή πράξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Παράλληλα, όσοι διαθέτουν προσωρινούς τίτλους, διοικητικές πράξεις παραχώρησης, πίνακες διανομής ή σχετικές βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών μπορούν να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους χωρίς να εμπλακούν σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Στη σύλληψη και του δεύτερου νεαρού που φέρεται να εμπλέκεται σε δύο εμπριστικές επιθέσεις με κίνητρο οπαδικές διαφορές που είχαν γίνει πριν από ένα χρόνο σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο, προχώρησε η αστυνομία. Στο σπίτι του βρέθηκαν 40 δόσεις κοκαίνης. Ο πρώτος φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η τελετή για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ολοκληρώθηκε σήμερα στην Ιερή Πόλη Κόμ και η πομπή με τη σωρό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, μια χώρα όπου κατοικεί μια σημαντική σιητική κοινότητα. Σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε ως επίδειξη δύναμης και ενότητας 6 μήνες μετά την καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων κατά της εξουσίας και της ακρίβειας, εκατομμύρια άνθρωποι απέτησαν φόρο τιμή στον ηγέτη στην Τεχεράνη. Στην ΚΟΠ το πλήθος ήταν εξίσου μεγάλο και φώναζε «Θάνατο στην Αμερική», ένα σύνθημα που ακούγεται συχνά στις επίσημες συγκεντρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία. Τουλάχιστον 5 γυναίκες κατηγορούν τον Αρχιεπίσκοπο του Ραμπάτ για σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, καταγγελίες που οδήγησαν σε έρευνα εκ μέρους του Βατικανού, αλλά και στη συνταξιοδότηση του καρδιναλίου. Ο 74χρονος Ισπανός καρδινάλιος αρνείται κάθε ανάμειξή του στην υπόθεση. Στη Νέα Υόρκη, οι πολυδρόμοι στο κέντρο του Μανχάταν εκενώθηκαν το πρωί ενώ ρεχμή στην πόλη έπειτα από καθίζηση σε ουρανοξύστη 38 ορόφων, στον οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνησης αφού μετατρέπεται σε διαμερίσματα. Ένας 28χρονος εργάτης οικοδομών που απομακρύνθηκε από το εργοτάξιο είπε πως του ανέφεραν ότι μια κολόνα είχε σπάσει. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών πραγματοποίησε η Αργεντινή, επιστρέφοντας από την κόλαση του αποκλεισμού, καθώς επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 στη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026, αν και μέχρι το 71ο λεπτό ήταν πίσω στο σκορ με 2-0. Έτσι, η Αργεντινή προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλώς ήλθατε σε μια ακόμη θερινή βάρδια εδώ στον 102, τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο μου μοιάζει πιο μακρινό από τα άλλα. Μάλλον χρειάζομαι διακοπές, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Σας θέλουμε και εσάς στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Πείτε μας πού βρίσκετε, πώς περνάτε, αν σας απασχολεί κάτι. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να σας απαντήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Τη μισή χαρά που είχαμε όταν γυρνούσαμε στο αυτοκίνητο και βρίσκαμε στον Μπαμπρίζε αυτό το ροζ χαρτάκι που μας άφηνε η τροχιά, μας θερεί πλέον, αφού οι κλήσεις δεν θα τις βρίσκουμε στο αυτοκίνητο, αλλά θα μας έρχονται ψηφιακά μέσω SMS ή email. Η παρουσίαση έγινε σήμερα, παρουσία του κυρίου Χρυσοχοίδη. Η τροχιά εφοδιάστηκε με καινούργια σύγχρονα τάμπλετ που τους δίνει τη δυνατότητα να φωτογραφίζουν την πινακίδα του αυτοκινήτου που έχει κάνει κάποια παράβαση, να περνάνε ψηφιακά το πρόστιμο και να μας έρχεται αυτό μέσω της θηρίδας του πολίτη. Ψηφιακά θα μπορούν να γίνονται και οι ενστάσεις. Το ότι κάποιος μας έγραψε μια κλήση δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο. Οι ενστάσεις λοιπόν και ό,τι αιτήματα έχουμε θα υποβάλλονται και αυτά πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται η φυσική μας παρουσία στην τροχιά. Το σύστημα προβλέπει μάλιστα και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, η οποία θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας. Ο αστυνομικός της τροχιάς θα έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει αν έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητό σας, αν έχετε περάσει κταίο, αν έχετε κάρτα καυσαερίων και αν ισχύει η άδεια οδήγησης. Σε νέα εποχή λοιπόν περνάει η τροχιά και όλα αυτά γίνονται για να εξυπηρετείται ο πολίτης και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, έτσι τουλάχιστον λέει το Υπουργείο, και να γίνεται και πιο εύκολη και η δουλειά των αστυνομικών της τροχιάς, οι οποίοι έχουν μεγάλο βάρος στις μεγάλου πόλεις. Έχαμε και δηλώσει από τον κύριο Χρυσοχοίδη, γινόμαστε πιο αξιόπιστοι, πιο ταχείς, πιο διαφανείς. Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Απόδειξε ότι το προσωπικό της τροχιάς έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια σε μια χώρα όπου δυστυχώς έχει ένα θλιβερό προνόμιο να έχει πάρα πολλές εκατοντάδες νεκρούς από τροχαία ατυχήματα. Και το 2025 κάναμε μια εξαιρετική επιτυχία. Έχουμε μείον 150 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο και εγώ θα συμπληρώσω ότι έχουν και λιγότερους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχιά το 2025 και σε αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ και ότι βγαίναν πάρα πολύ για ελέγχους για αλκοόλ, τα γνωστά αλκοτέστ. Απέδωσε αυτό το μέτρο και ελπίζουμε να συνεχίσει να αποδίδει από εδώ και πέρα και να μην χάνουμε συνανθρώπους μας.

Θα ήθελα πάρα πολύ να μην υπάρχουν ειδήσεις και να μιλάμε σε όλη την εκπομπή για την επική ανατροπή που έκανε η Αργεντινή και την καταπληκτική εμφάνιση του Λιονέλ Μέση, αλλά δυστυχώς και σήμερα το αστυνομικό ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη ήταν πλούσιο. Θα ξεκινήσουμε από τη Νεάπολη, όπου μέσα σε ένα διαμέρισμα βρέθηκε νεκρή μια γυναίκα 23 ετών, πάρα πολύ νέα. Την αναζητούσε τις τελευταίες μέρες η οικογένειά της, δεν την έβρισκαν. Έτσι, κάποιος συγγενής της, ένα οικείο της πρόσωπο, μετέβη στο διαμέρισμα που και την εντόπισε νεκρή. Κλήθηκε φυσικά η αστυνομία στο σημείο. Ο ιατροδικαστής θα κάνει την εξέταση και θα μάθουμε αν υπάρχει κάποια ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Προς το παρόν, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μη ύπαρξη από ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Αλλά περιμένουμε πάντα την ιατροδικαστική εξέταση. Και από την 23χρονη θα σας πω σε μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου που ερευνά οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ένας 14χρονος κατηγορείται για βιασμό αλλά και βιντεοσκόπηση της πράξης μιας 15χρονης. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί είναι και μικρές ηλικίες. Κατηγορείται, δεν σημαίνει ότι έχει συμβεί η πράξη. Γίνονται οι έρευνες. Έγινε κινητοποίηση σήμερα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Έχουν κατασχεθεί όλα τα ψηφιακά μέσα που χρειάζονται να ερευνηθούν. Έχουν μεταφερθεί στο εγκληματολογικό της Βορείου Ελλάδος, που έχουν και εξειδικευμένους αναλυτές. Και φυσικά θα σχηματιστεί η δικογραφία για βιασμό, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και από την σοκαριστική αυτή υπόθεση θα σας πω στην Ημαθία, και συγκεκριμένα στο Κουλουρά Ημαθίας, όπου ένας καυγάς είχε τραγικό απολογισμό, έναν σοβαρά τραυματία στο νοσοκομείο και έναν νεκρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μετά από έναν διαπληκτισμό. Ένας 47χρονος τσακώθηκε με δύο Ρωμά, ηλικίες 32 και 62 ετών. Ο καυγάς ξέφυγε, με συνέπεια ο 47χρονος να τραυματίσει τον 62χρονο σοβαρά στο κεφάλι με χτύπημα και μαχαίρωσε θανάσιμα τον δεύτερο στο θώρακα τον 32χρονο. Το χτύπημα ήταν μοιραίο και κατέληξε. Το ΕΚΑΒ που έφτασε δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης και αναμένουμε και εκεί να ασκηθούν διώξεις και κατηγορίες. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ελένη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών-μέλων του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Χαιρέτησε την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια. Η Αφροδιγυνέστορα θα παραβρεθεί στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας την Πέμπτη στην Κοζάνη. Τέλος της διεκδικής ακινήτων από το δημόσιο βάζει ο νέος νόμος. Αποδοχές έως 1.250 ευρώ προβλέπει νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες από τη ΔΥΠΑ. Δεύτερη σύλληψη για εμπρισμούς με οπαδικό κίνητρο, βρέθηκαν κοκαίνη και η μοτοσικλέτα διαφυγής. Νεκρός βρέθηκε από περιπατητές, 53χρονος ερεματιά κοντά στο Γαρδίκι Σουλίου. Στη φυλακή προποντής για σεξουαλική παρενόχληση 4 ανήλικων αθλητριών Στίβου στην Κεφαλονιά. Απίθανη πρόκριση για την Αργεντινή στους 8 του Μουντιάλ με μαέστρο τον Μέση, έχανε 0-2 από την Αίγυπτο, νίκησε όμως με 3-2. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τον Στέφανο που λέει: ας ηρεμήσουμε λίγο από αυτό που είδαμε πάλι. Ο καλύτερος παίχτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου κουβάλισε πάλι μόνος του την Αργεντινή. Και πράγματι, με όσα κάνει στο φετινό Μουντιάλ ο Μέση, νομίζω ότι μας λυτρώνει λίγο όσους φοβόμαστε να πούμε ότι ήταν καλύτερος από τον Μαραντόνα. Νομίζω ότι πλέον μπορούμε να το λέμε: είναι καλύτερος από τον Ντιέγκο ο Λιονέλ Μέση. Δεν είναι μόνο όσα κάνει μέσα στο γήπεδο, είναι ότι έχει εμπνεύσει και όλους τους παίχτες της Αργεντινής, που δεν τους λες και τόσο πολύ ταλαντούχους. Δηλαδή, αν συγκρίναμε Γαλλία με τους παίχτες της Αργεντινής και Βραζιλία ακόμη, είναι λιγότερο ταλαντούχοι οι παίχτες της Αργεντινής, αλλά βλέπετε ότι τα δίνουν όλα. Και όταν λέμε τα δίνουν όλα, γυρίσαν ένα μάτς σε 15 λεπτά, κάτι που είναι πανδύσκολο να γίνει, σχεδόν αδύνατο. Έρχεται και ωραίο παιχνίδι μετά. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Φυσικά το μεγάλο φαβορί είναι η Κολομβία, που έχει κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις σε αυτό το Μουντιάλ. Να καλησπερίσουμε και τον Γιάννη που στέλνει μήνυμα. Υπέροχος καιρός, λέει, και αέρας. Εγώ είμαι μέσα στο στούντιο, δεν ξέρω, αλλά πριν είχε όντως ένα πολύ ωραίο αεράκι που δρόσιζε λίγο. Και από τα μηνύματα των παιδιών θα σας πάω στη Σκωτία και κάτι πάρα πολύ ωραίο που έγινε εκεί. Από το 2000 η Σκωτία είχε βάλει ένα πρόγραμμα ώστε να μειωθεί η βία στους δρόμους. Χρειάστηκαν 26 χρόνια για να αποδώσει και να δούνε τα αποτελέσματα που βλέπουν σήμερα. Παρατηρήθηκε λοιπόν 50% μείωση στις ανθρωποκτονίες, 70% μείωση στα αιματηρά επεισόδια και στη χρήση ακραίας βίας, δηλαδή μαχαιριών, σιδερογροθιές, ρόπαλα κτλ. Και πώς το κάναν αυτό? Ξεκίνησαν όταν συλλάμβαναν κάποια μέλη από συμμορίες, αντίπαλες συμμορίες, κάποιους που κάνανε ληστείες, δολοφονίες κτλ. Εκτός από το ότι τους βάζαν στη φυλακή, τους πηγαίνανε να ακούσουν μαρτυρίες από θύματα και τις οικογένειές τους. Στη συνέχεια τους προσφερόταν υποστήριξη για να εγκαταλείψουν τον κύκλο της βίας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια διέξοδο στους ανθρώπους που είχαν μάθει ότι μόνο η βία υπάρχει. Και τελικά απέδωσε. Η φιλοσοφία της πρόληψης, όπως το λέγανε τότε, επεκτάθηκε σε όλη την κοινωνία, με νοσοκομεία και σχολεία να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο. Το ιατρικό προσωπικό εκπαιδεύτηκε να αναγνωρίζει τη βία, ενώ στα σχολεία δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη των μαθητών. Δηλαδή, όταν βλέπαν έναν μαθητή πως έχει ροπή στη βία, αμέσως δρούσε όλο το σύστημα και υποστηρίζονταν από έναν αρμόδιο ψυχολόγο. Το ίδιο συνέβαινε αν κάποιος πήγαινε σε ένα χτυπημένο άτομο, πήγαινε στο νοσοκομείο, αμέσως ενεργούσε όλο το σύστημα, έβρισκαν το θήτη και του προσφέραν ψυχολογική υποστήριξη ώστε να βρεθεί η ρίζα του κακού. Και αν σας φαίνεται ότι, τι μας λες τώρα, σιγά μην έπιανε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, στη Σκωτία που θεωρούνται και λίγο θερμοκέφαλοι Σκοτσέζοι, έπιασε 50% μείωση στις ανθρωποκτονίες. Την ίδια στιγμή που στον υπόλοιπο πλανήτη βγαίνουν τα μαχαίρια για χωρίς λόγο, πραγματικά. Συγχαρητήρια στους Σκοτσέζους που τα κατάφεραν. Έχουμε και ένα ακόμη μήνυμα από την Μαρία που μας λέει: δύο φορές είπε να πάω στη Μονή Λαζαριστών και τις δύο φορές ακυρώθηκε η συναυλία. Μάλλον μιλάει για την ακύρωση της συναυλίας της Ευρυδίκης και του Μαραντίνη και του Χρήστου Δάντη. Ναι, ακυρώθηκε, έβγαλε και ανακοίνωση η εταιρεία παραγωγής. Δεν πειράζει, Μαρία, το καλοκαίρι είναι μπροστά, έχει και το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο γίνονται ακόμη περισσότερες συναυλίες.

Και μια φίλη της εκπομπής, η Μαρία, μας είπε τον πόνο της για την συναυλία που θα πήγαινε και ακυρώθηκε. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο στην πόλη μας. Έχει πάρα πολλά πράγματα αν αποφασίσετε να βγείτε. Στο θέατρο Κήπου έρχεται ο Τόλης Παπαδημητρίου και η Μαρία Κίτσου με την οικογένεια Τσεκμέ. Σε μια παράσταση γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και εκρηκτικό χιούμορ. Γράφει και σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Τόλης Παπαδημητρίου, ένα ιδιαίτερα χαρισματικό πλάσμα. Στο θέατρο Σικαιών, στο Μάνος Κατράκης, παρουσιάζεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση μετατρέπει την ελληνική επικαιρότητα σε καυστική σάτυρα, σχολιάζοντας με χιούμορ την πολιτική, την κοινωνία και τις αντιφάσεις της καθημερινότητας. Αν θέλετε να δείτε κάποια ταινία, σας πάω στο Σινέα Πόλων, όπου προβάλλεται η ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας «Ξεχωριστή ημέρα», ταινιάρα, πραγματικά. Είναι μέσα στις τρεις καλύτερες που έχει πρωταγωνιστήσει ο Μάικλ Ντάγκλας. Η άλλη είναι η «Ολέθρια σχέση» και φυσικά το «Παιχνίδι», όπου είναι καταπληκτικός σε αυτή την ταινία. Ποια είναι η ιστορία της ταινίας? Ένας λευκός, πολύ πετυχημένος γιάπης, απολύεται από τη δουλειά του. Παθαίνει νευρική κρίση και καταστρέφει τα πάντα. Αυτό είναι η ευγενική προσέγγιση του τι κάνει μέχρι να φτάσει στο σπίτι του. Στο δρόμο για να πάει λοιπόν πίσω στην οικογένειά του γίνονται πάρα πολλά. Εκδηλώνει με μανία τα νεύρα του. Είναι καταπληκτική ταινία. Αν αποφασίσετε να βγείτε, να πάτε να τη δείτε οπωσδήποτε. Πολύ ωραία πράγματα γίνονται και στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η σοπράνο Μαρία Παλάσκα παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Μελωδία Μεντιτερανέα». Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στη Μονή Λαζαριστεών, έρχονται οι Λοκομόντο, φυσικά τους ξέρετε τους Λοκομόντο, όποτε δίνουν συναυλίες είναι εκρηκτικό το αποτέλεσμα. Και στην ταράτσα του Soul SKG εμφανίζεται ο Μοσχέ Μινιμάλ σε μια ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη μελωδίες. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Και μπορεί ο πλανήτης όλος να ασχολείται με το Μουντιάλ που γίνεται στις ΗΠΑ, αλλά στη Φιλανδία πραγματοποιήθηκε το πιο εντυπωσιακό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μεταφοράς συζύγων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Σονγκιαγιάρβι της Φιλανδίας. 60 ζευγάρια από 12 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν φέτος. Πώς παίζεται το παιχνίδι? Ανεβαίνει η σύζυγος στην πλάτη του συζύγου και αυτός πρέπει να διανύσει μια μεγάλη απόσταση και φυσικά κερδίζει αυτός που θα φτάσει πρώτος. Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, το οποίο είναι εντυπωσιακότατο αν δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν. Μάλιστα είχα την απορία τι τρώνε οι Φιλανδοί και γίνονται τόσο ντερέκια. Πραγματικά άμα τους δείτε είναι τεράστιοι. Γίνεται για 21η φορά. Μόνο δύο φορές δεν έγινε τα τελευταία 31 χρόνια και αυτό επειδή ακυρώθηκε λόγω του κορονοϊού. Και αν νομίζετε ότι κανείς δεν ασχολείται με αυτό το πρωτάθλημα, σε αυτό το χωριό, την περίοδο που γίνεται αυτό το πρωτάθλημα, πηγαίνουν 30.000 τουρίστες για να δουν το συγκεκριμένο άθλημα που υπάρχει μόνο φυσικά στη Φιλανδία. Οι συμμετοχές που ξεχώρισαν φέτος ήταν ένας σύζυγος που κουβάλισε τη σύζυγό του και το αναπηρικό της αμαξίδιο, αλλά και για πρώτη φορά επετράπησε μια γυναίκα να σηκώσει αυτή τον σύζυγό της, ο οποίος ζύγιζε μάλιστα 135 κιλά, μπορεί να μην τερμάτισε μέσα στα μετάλλια, στις πρώτες τρεις θέσεις, αλλά τερμάτισε και της το δίνουμε. 135 κιλά στην πλάτη της και έφτασε μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Για ακόμη μια φορά, για ακόμη ένα καλοκαίρι, οι διάσημοι στάρ του Hollywood προτιμούν τη χώρα μας και τα νησιά μας. Να δείτε πώς θα έρθουν αφού προβληθεί η Οδύσσια. Να μου το θυμηθείτε, η Οδύσσια θα φέρει πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα και μακάρι να το εκμεταλλευτούν. Η Κέιτ Χάντσον, η δημοφιλής ηθοποιός και πολύ πετυχημένη στο Hollywood, είναι η κόρη της επίσης πολύ αγαπημένης της Goldie Hawn και του Kurt Russell. Κάθε χρόνο έρχεται στις Ποράδες και συγκεκριμένα στη Σκιάθο, το λατρεύει το μέρος. Φέτος είναι εδώ ήδη 15 μέρες, έχει φάει, έχει πιει και της ήρθε η έμπνευση να γράψει ένα τραγούδι, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά το ανέβασε στο διαδίκτυο, στα προσωπικά της social media και έχει εκατομμύρια προβολές. Η προσπάθειά της για να γράψει τραγούδι δεν ήταν και πάρα πολύ πετυχημένη. Το ρεφρέν λέει: «Υπάρχει τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιο λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με φουσκωτό σήμερα». Καβάφης. Δηλαδή αδικείται αυτό το κορίτσι. Σημασία έχει να προβάλλεται η χώρα μας και να έρχονται οι τουρίστες και οι διάσημοι, ώστε να επωφελούμαστε από την ομορφιά των νησιών μας.

Έρχεται η Ελένη για το δελτίο στις 11. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στο Στάθη που είναι στις σιδηροδρομικές γραμμές και μας στέλνει φωτογραφίες από το καινούριο τρένο, λέει. Όντως είναι εντυπωσιακό το καινούριο τρένο. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού και της σύζυγου του το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των σύζυγων τους, σημαίνοντας έτσι την έναρξη των εργασιών της 36ης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο διατηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι απογοητεύτηκε με το ΝΑΤΟ και πως δοκίμασε τους ανθρώπους να δει αν είναι εκεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, είπε χαρακτηριστικά, δεν ήταν εκεί για εμάς. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035 στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης χιλίων πτυχιούχων 25-54 ετών για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με τη δαπάνη να ανέρχεται συνολικά σε 36 εκατομμύρια ευρώ. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση σχετικά με καταγγελίες για επανάληψη εξεταστικού θέματος σε υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το περιστατικό, επισημαίνεται, αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους και όχι το σύνολο των μαθητών, διαψεύδοντας δημοσιεύματα περί γενικευμένης βαθμολόγησης με άριστα. Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε καμία οριζόντια παρέμβαση στη βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων. Με την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες στους υπαίτιους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτικής αγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Πρόκειται για συνολικά 4 αθλητρίες ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος χθες 2 ημεδαποί μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργαστης κάναβης στη χώρα μας μέσω ταχυδρομικού δέματος με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Το δέμα περιείχε κατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 1 κιλού και 43 γραμμαρίων, προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλούν την άδεια πώλησης Ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς. Οι επιθέσεις και η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων απειλούν να κλονίσουν το εύθραυστο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στον Καναδά, ο δοντίατρος σκότωσε τα δύο παιδιά του, ηλικίας 7 και 12 ετών. Έβαλε φωτιά με μολότοφ στο ιατρείο που εργαζόταν και αυτοπυρπολήθηκε στο αμάξι του. Πριν από 2 χρόνια φέρεται να είχε στείλει email στην πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, τονίζοντας ότι θα τους σκοτώσει όλους όσους βρίσκονται γύρω της, και τον Νταβατζίσου ανέφερε χαρακτηριστικά με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο. Στην αθλητική επικαιρότητα, χάος επικράτησε μετά το νικητήριο γκολ της Αργεντινής. Έξαλλη η Αιγύπτη με το Μακάλιστερ, το συγκλονιστικό φινάλε με 3-2 στην αναμέτρηση που εξασφάλισε στην Αργεντινή την πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ, προκάλεσε πολλά νεύρα και απίστευτη ένταση. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
8: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
9: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
8: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
7: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
10: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδας και πάμε να μιλήσουμε για ένα εκπληκτικό μάτς που όσοι το είδατε είστε τυχεροί. Δύο μεγάλες ανατροπές έχουν γίνει σε αυτό το Μουντιάλ. Τη μία την έκανε το Βέλγιο με τη Σενεγάλη που έχανε και αυτό 2-0 και κατάφερε και πήρε την πρόκριση. Και αυτή τη φορά η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο. Τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά για την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, είδε το Μέση να χάνει πέναλτι, είχε δοκάρι, έγινε το 2-0 πάρα πολύ γρήγορα. Κάπου εκεί όλοι πίστεψαν ότι τα πράγματα τελειώσαν και η Αργεντινή θα μείνει εκτός πρόκρισης. Ωστόσο, ο Λιονέλ Μέση είχε άλλη άποψη, το ίδιο και η παρέα του. Τρία γκολ από το 79 μέχρι το 92 και δεν ήταν μόνο τα γκολ, είχαν και άλλες δύο ευκαιρίες για να πάρουν το παιχνίδι. Πολύ ψυχωμένοι, πολύ παθιασμένοι οι παίχτες της Αργεντινής, σε αντίθεση με αυτούς της Βραζιλίας, είχαν θέληση, είχαν δίψα. Σας είπα, δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλο ταλέντο οι συμπαίκτες του Λιονέλ Μέση, αλλά παλεύουν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτό να το κάνει συνέχεια, δηλαδή ανάλογα και τον αντίπαλο που θα έχεις απέναντί σου. Οι Αιγύπτιοι, η αλήθεια είναι ότι τη δικαιούνταν την πρόκριση, αλλά κάναν και αυτοί κάποια λάθη στα τελευταία λεπτά. Δεν κράτησαν πολύ την μπάλα, έδωσαν πολύ χώρο στους παίχτες Αργεντινής και αυτά τα πληρώνει συνήθως. Και χθες έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχασαν με 1-4 από το Βέλγιο. Το Βέλγιο που την κατάλληλη στιγμή δείχνει ότι έχει βρει τη φόρμα του. Σκοράρει εύκολα. Βέβαια, ακόμη κάνει λάθη στην άμυνα και αυτό θα το πληρώσει με έναν δύσκολο αντίπαλο. Αυτή την ώρα, στο 15ο λεπτό, είμαστε. Ελβετία-Κολομβία, είμαστε ακόμη στο 0-0. Σταματάει για λίγο το Μουντιάλ, δηλαδή αύριο δεν έχουμε παιχνίδια και επιστρέφουμε την Πέμπτη στις 11, όπου έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο. Μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Βέβαια και μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Η Γαλλία έχει τρομερό ταλέντο, τουλάχιστον 8 παίχτες από την ενδεκάδα είναι μέσα στους top του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά και το Μαρόκο έχει δείξει στοιχεία ότι είναι πολύ δεμένη ομάδα και αν της δοθεί έστω και μια παραμικρή ευκαιρία μπορεί να κάνει τη ζημιά. Όπως και να έχει, είναι από τα εντυπωσιακότερα Μουντιάλ που έχουμε δει φέτος, γενικά στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Μετά τη νίκη των Βέλγων επί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είχαμε και συνέχεια. Όσοι δεν ξέρετε, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στο Μουντιάλ, ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννη Ινφαντίνο, να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Φολαρίν Μπαλογκάν και να αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι, ενώ δεν έπρεπε. Κάτι που είχε να συμβεί χρόνια, είχε συμβεί κάποτε που επί Πελέ, σε ένα Μουντιάλ που είχε πάρει μέρος και ο Πελέ. Οι Βέλγοι λοιπόν, αφού επικράτησαν των Αμερικανών, έκαναν μια ανάρτηση από τον επίσημο κιόλας λογαριασμό της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Βελγίου, όπου έλεγαν προφανώς προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αν μπορείς ανέτρεψε και αυτό, και έδειχναν το σκορ, το 4-1. Μάλιστα μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου οι παίχτες του Βελγίου και άρχισαν να χορεύουν τον πολύ γνωστό χορό που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τις κινήσεις που κάνει όταν ανεβαίνει πάνω και δίνει ομιλίες, πάλι δηλαδή κοροϊδεύοντας τον πλανητάρχη. Το χάρηκαν πάρα πολύ οι Βελγοί. Η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, σχεδόν το σύνολο των φιλάθλων, ήταν με το Βέλγιο μετά από το όσα έγιναν, δηλαδή τις παρεμβάσεις που έγιναν στη FIFA, και το καταχάρηκαν πραγματικά.

Είναι κρίμα που οι Oasis γράφουν πια μουσική. Είναι κρίμα γενικά όταν ταλαντούχοι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει αυτό που τους δόθηκε μάλλον θεϊκά και τραβήξαν ξεχωριστούς δρόμους. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να έχουν ξανά τη θέληση να δημιουργήσουν μουσική, γιατί είναι πραγματικά απίστευτοι. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με την Ελένη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστούν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα την Πέμπτη στην Κοζάνη. Εκεί θα είναι και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα που θα πάρει εξιτήριο. Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες της φωνικής επίθεσης με τα γκαζάκια. Τέλος της διεκδικήσεις ακινήτων από το δημόσιο βάζει ο νέος νόμος. Αποδοχές έως 1.250 ευρώ προβλέπει νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες από τη ΔΥΠΑ. Αγνοείται 65χρονος ψαροντουφεκά στα Σφακιά, επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλούν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς. Χάσκι σώζει την τελευταία στιγμή παιδάκι από επίθεση αρκούδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνεται viral. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2026, αν και ακόμα βρισκόμαστε στα μισά σχεδόν. Ποιες είναι οι πόλεις που αξίζει να ζεις καλύτερα, εκεί που ζεις αξιοπρεπέστατα δηλαδή. 173 πόλεις μετρήθηκαν από το Economist Intelligence Unit. Οι 10 πρώτες δεν μας προκαλούν έκπληξη. Η Κοπενχάγη είναι πρώτη από τη Δανία, δεύτερη είναι η Βιέννη από την Αυστρία, ακολουθεί η Μελβούρνη από την Αυστραλία. Η Αυστραλία έχει και άλλες πόλεις μέσα. Στην τέταρτη θέση είναι το Σίδνεϊ, στην πέμπτη θέση είναι η Ζυρίχη, στην έκτη θέση είναι η Γενέβη, στην έβδομη η Οζάκα της Ιαπωνίας, να και άλλη πόλη από την Αυστραλία, στην όγδοη η Αδελαϊδα. Έχω φίλο που ζει στην Αδελαϊδα και ο άνθρωπος έπαθε σοκ από το τι συνάντησε εκεί πέρα, από το πόσο οργανωμένη είναι και πόσο πολύ ενδιαφέρονται για τους πολίτες της. Στην ένατη θέση είναι το Βανκούβερ του Καναδά και από εκεί έχω μαρτυρία, όντως η πόλη του Βανκούβερ είναι πολύ φιλική προς τους πολίτες της. Και κλείνουμε πάλι με πόλη της Ιαπωνίας, στη δέκατη θέση είναι το Τόκιο. Αν απορείτε αν υπάρχει κάποια ελληνική πόλη μέσα σε αυτή τη λίστα, υπάρχει η Αθήνα, η οποία βρίσκεται στην 88η θέση ανάμεσα σε 173 πόλεις, θυμίζω.

Στο Λονδίνο, 10 μέρες πριν από μας, είδανε την Οδύσσια, η κριτική κινηματογράφου, και τα σχόλια ήταν αποθεωτικά. Συγκεκριμένα έγραψαν κινηματογραφική πανδεσία, και αυτό μας εξάπτει περισσότερο την φαντασία για το τι πρόκειται να δούμε στη μεγάλη οθόνη από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Υπομονή, σε 10 μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτή την ταινία. Και σας πάω για κλείσιμο με μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, γιατί όπως λέει και ένας φίλος μου, βαρεθήκαμε να ακούμε μόνο άσχημες ειδήσεις. Θα σας πάω στην Πάτρα, όπου έγινε μια μοναδική σύμπτωση. Δύο αδερφές γέννησαν την ίδια ημέρα αγόρια με το ίδιο βάρος. Οι δύο αδερφές είχαν μείνει έγκυες με διαφορά λίγων ημερών, αλλά έτσι όπως τα έφερε η μοίρα, γεννήσαν την ίδια μέρα, σχεδόν την ίδια ώρα, δύο αγοράκια, και τα δύο παιδιά είχαν βάρος 2.810 γραμμάρια. Έκανε και μια ανάρτηση η μευτήρας γυναικολόγος τους, όπου γράφει: «Δύο αδερφές, δύο καρδιές δεμένες από πάντα, που η ζωή της ευλόγησε με το πιο ξεχωριστό τρόπο, έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών, και σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος, 2.810 γραμμάρια. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένα, τυχερά. Οι φωτογραφίες που βλέπω δύο χαμογελαστές μητέρες, και με αυτή την ευχάριστη εικόνα που σας περιγράφω θα κλείσουμε για σήμερα».

Λοιπόν, τελείωσε η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης. Πέρασε η ώρα εύκολα. Ευχαριστούμε πολύ και για τα σημερινά σας μηνύματα. Δεν μας αφήνετε ποτέ μόνους να νιώθουμε μοναξιά εδώ μέσα στο στούντιο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Κώστα το Σαββίδη που ήταν σήμερα στον ήχο. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σταθάκης. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε, όπως είπαμε, αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού και της συζύγου του, το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική Προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους, σημαίνοντας την έναρξη των εργασιών της 36ης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε 9 εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Στο μεταξύ, η ποδοσφαιρική πιδελιά είχε συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τον Νορβηγό ομολογό του Γιόνας Γκαρ Στέρε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι δύο ηγέτες επέλεξαν να εμφανιστούν με φανέλες των εθνικών τους ομάδων με αφορμή τη συμμετοχή και την επιτυχημένη μέχρι τώρα πορεία και των δύο στο Μουντιάλ 2026. Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο Στάρμερ φορά την παραδοσιακή λευκή φανέλα με τα τρία λιοντάρια, ενώ ο Στέρε φέρει φυσικά την κόκκινη φανέλα. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορας στην Κοζάνη την Πέμπτη αναμένεται να δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Πέμπτης, όπως και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα ότι η δημοκρατία είναι εδώ ως ανάγχωμα απέναντι σε όσους την επιβουλεύονται. Ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κοινή παρουσία τους δηλώνουν την έμπρακτη συμπαραστασή τους στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της και τιμούν ένα θύμα της τυφλής βίας και του πολιτικού παραλογισμού. Στο μεταξύ, στην κηδεία της μητέρας της θα παραστεί και η Αφροδίτη Νέστορα, που θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Blackout αυτή την ώρα σε Ζωγράφου, Βύρον, Αγία Βαρβάρα, Εγάλεο και Ανθούπολη στην Αττική. Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΙΕ, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στις γραμμές μέσης τάσης. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε το μεσημέρι 73χρονη λουόμενη από τη θαλάσσια περιοχή στο Ποσίδι του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το λιμενικό, η 73χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Θρίλερ σε εξέλιξη στα σφακιά της Κρήτης, καθώς αγνοείται 65χρονος ψάρο του Φεκάς και έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Το λιμενικό πραγματοποιεί επιχείρηση τόσο από θαλάσσης με δύο πλοιάρια και με συνδρομή από αλλιευτικό σκάφος, από αέρος με ντρόουν της Frontex, αλλά και από ξηράς με δύο οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα ανακαλείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η γενική άδεια που επιτρέπει την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούς είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες. Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που έκρεμει σε βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφυγεί στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης. Ένα έντονο τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο, όπου αύριο το θερμόμετρο θα ανέβει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και τη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελλάδα τώρα και συγκεκριμένα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για σήμερα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 το πρωί.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή. Some people call me the space cowboy.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.